0: 2310-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Τον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέπατη της ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατη της θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
10: Ύστερα, όπως μόλις είπαν, κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
11: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
12: Απολύτως.
11: Τις κάλψες.
13: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
14: Είσαι κομμουνιστής?
15: Όχι.
14: Είσαι αριστερός?
15: Όχι.
14: Είσαι δεξιός?
15: Όχι.
14: Είσαι κέντρο?
15: Όχι.
14: Είσαι πακ?
15: Όχι.
14: Είσαι βρά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός? Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
15: Α, όχι.
14: Είναι ο πατέρας?
15: Όχι.
14: Ήταν όμως ο παππούς σου?
15: Όχι.
16: Έχετε ώρα?
15: Όχι.
17: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
18: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
19: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
20: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
21: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μπινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Κι άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ, παίρνεις το παράσιμο. Αμέ!
17: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
18: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
12: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάζα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
21: Κατάρα στο λαδέμωρα!
16: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε!
22: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.

0: Γιατί δεν την πάτε, ρε παιδιά, στην Πλατανιά, στο μευτήριο.
1: Στο μευτήριο που φτιάξε ο Μαυρογιαλούρας.
0: Α, για σταθείτε, ρε παιδιά. Ως εδώ και μην παρέχει. Δεν ξέρω τι του σούρνατε πριν και με το δίκιο σας τα σούρνατε, αλλά να πούμε και του τραβού το δίκιο, το μευτήριο έγινε. Είναι στην Πλατανιά, δεν έγινε. Α, όχι, χαγακά. Πριν που είχατε δίκιο μαζί του τα ρίχναμε τα φάσκελα. Αλλά να είμαστε και δίκαιοι. Το μευτήριο το έκανε ο Χριστιανός. Δεν το έκανε.
2: Ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε?
0: Για να πηγαίνουν να γίνανε γυναίκες. Γιατί θα το έκανε, για να πηγαίνουν στα καλύδες, να παίζουνε πρέπα.
2: Το έκανε για να φάει η κλίκα.
0: Ορίστε.
2: Να φάει η κλίκα.
3: Φάγανε.
0: Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμος και αντικειμενικός. Λέτε φάγανε. Ποιος έφαγε?
2: Πρώτος και καλύτερος ένας Γκρούεζας.
0: Γκρούεζας.
2: Γκρούεζας. Και από κοντά όλα τα τσιράκια.
3: Φάγανε.
0: Όχι, ρε παιδιά.
4: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
5: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
6: Χρεώνω το γεγονός ότι λέγατε στο κίνημα δεν πληρώνω, μην πληρώνετε διόδια.
5: Ακούστε.
6: Γιατί τώρα είναι κοινωνικό κίνημα και τώρα έρχεται ο λογαριασμός. Λέγατε στον κόσμο ότι δεν θα πληρώσετε έμφυα και λέγανε ο κόσμος βεβαίως. Και εγώ λέω να μην πληρώσω έμφυα. Να μην πληρώσω έμφυα. Τσίπρας και Βέντας.
5: Ακούστε λοιπόν. Όταν λοιπόν πήγαμε στις εκλογές του 2015, είχαμε ένα προεκλογικό πρόγραμμα.
6: Ναι.
5: Φυλάδια. Τα έλεγε ο Πρωθυπουργός, τα λέγαν.
6: Όλος ο κόσμος τα λέγανε.
5: Τα λέγανε υποψήφοι βουλευτές, τα λέγανε τα στελέχη του κόμματος. Δεν είδα πουθενά και δεν είπα ποτέ μην πληρώνει κανένα έμφυα. Δεν είπα ποτέ και δεν είδα πουθενά δεν πληρώνω. Σας μιλάω εγώ.
6: Αυτό αφορά εσάς, γιατί ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει πει αυτό, έτσι.
5: Μισό λεπτό. Πάμε στις εκλογές του 2015. Πάμε στις εκλογές, σας είπα. Πάμε στις εκλογές.
6: Πάμε στις εκλογές.
7: Μισό λεπτό. Δεν πειράζει.
5: Στις εκλογές του 2015.
7: Αποκαλύπτεται.
6: Η προεκλογική περίοδο του 2015. Μα μην μου λέτε, μην με τρελάτε.
5: Ξέρω ότι μπορεί να λέει κάποιος το 10 ή τι να είπε κάποιος το
6: 10. Όχι, μισό λεπτό. Στις εκλογές προεκλογικά του 2015. Πριν τις εκλογές του 2015. Δεν λέγανε. 15 στελέχη έχουν
5: απέξω. Δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος άκουσε τον κύριο Τσίπρα στις εκλογές του 2015, τα στελέχη του κόμματος, υποψήφιους βουλευτές και μέλη και φίλους και άλλους να μιλάνε για μη πληρωμή του έμφυα, για μη πληρωμή διοδίων. Σας παρακαλώ.
6: Τι είναι αυτά που λέτε?
5: Εγώ τι λέω.
6: Σε ποιες εκλογές?
5: Εγώ τι λέω.
6: Του Σεπτεμβρίου.
5: Επαναλαμβάνω. Στις εκλογές του 2015.
6: Σε ποιες εκλογές του 2015?
5: Του Γενάρη βεβαίως.
6: Του Γενάρη λέγεται.
5: Βεβαίως.
6: Σας παρακαλώ, κατεβάστε το αρχείο της δηλώσεις.
5: Υπήρχε θέση του ΣΥΡΙΖΑ
7: στο Sky.
5: Δεν υπήρχε θέση του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Δέχτε το φάρμακο.
9: Κύριε Υπουργέ, είναι ένα θέμα.
10: Πρώτα απ' όλα εσείς από ό,τι θυμάμαι είστε από το Κουνκουέ, δηλαδή κομμουνίστρια, και άρεστε κατά των ιδιωτικών φαρμακείων. Έστελετε όλα ενέργεια στο κράτος. Άρα γιατί κόπτεστε για το πώς ρυθμίζουμε τη σχέση του ελευθέρου ανταγωνισμού?
8: Γιατί εγώ δεν ζω στον Άρη. Εγώ δεν ζω στον Άρη που τον έχει βάξει μπλε για να αισθάνεσαι καλά. Δεν ξέρω.
10: Να κάνετε και μάθημα ελευθέρου ανταγωνισμού.
8: Δεν ζω στον Άρη.
10: Ζω εδώ.
8: Δεν σου κάνω μάθημα κομμουνισμού.
10: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
8: Αυτά είναι φτηνά επιχειρήματα.
10: Το φάρμακο είναι πολύ σύνθετο πράγμα. Πολύ σύνθετο πράγμα.
8: Όταν πιάνει το φάρμακο
10: που είπατε προηγουμένω.
8: Όταν πιάνει το φάρμακο και νομίζει ότι θα σκοτώσει καλύτερα επειδή χρησιμοποιεί το σφυροδρέπανο, θα σου δώσω μια συμβουλή.
10: Πράγματι, γιατί το παίζεις και πολύ μηδιάκια.
8: Θα σου δώσω μια συμβουλή.
11: Πρέπει να υπάρχει ανοιχτός δρόμος ώστε όποιος πρόσφυγας θέλει να μπει στην Ελλάδα να μπορεί να μπει.
5: Δεν είναι όλοι πρόσφυγες, κύριε Βουλή.
8: Όλοι είναι πρόσφυγες. Όλοι.
12: Η εγκύκλειος όρισε ότι όσοι μετανάστες συλλαμβάνονται στα σύνορα στο δρόμο δίχως χαρτιά δεν θα κρατούνται πλέον.
8: Υπολογίζουμε. Μέχρι το φάρμακο.
10: Σε άκουγα.
8: Είναι παιδευτικό. Μου γιατί με αποκαλέσατε ψεύτρα, μου είπατε ότι λέω ψέματα.
5: Λέτε
8: ψέματα.
5: Έτσι τους είπα, συνεργαστήκανε.
13: Αφήνω το κατηνάξιο.
14: Καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα σας.
15: Ευχές σας στέλνει ο πατέρας Κατηνάς.
13: Ευχές και από μένα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Καλή σας νύχτα.
15: Ο εθνικός Σταρ ήρθε ως υπεράσπιση, αποχώρησε από το ερωτοδικείο. Τον έχει αντικαταστήσει ο μάρτυρας υπεράσπισης, ο Μίστερ Εθνικά Πόδια.
16: Εθνικός Σταρ, κυρία Μιχαλονάκη.
15: Εθνικός Σταρ.
16: Με στέψαν, ο λαός. Πάει ο άλλος, τελείωσε. Υποσχέθη στο λαό ότι θα έρθει όχι με πεταλουδέ μάτια και όχι κραγιόν. Και ήρθε πάλι με μάτια, πεταλουδέ και με κραγιόν. Είναι ψεύτη!
15: Δεν είναι το θέμα αυτό της εκπομπής μας.
16: Είναι δικό μου θέμα όμως. Συγγνώμη. Συγγνώμη.
15: Κύριε Σταυρόπουλε.
16: Είναι δικό μου θέμα.
15: Έχετε κάτι άλλο να καταθέσετε για την απολυπωμένη, παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
17: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα.

0: Είχαμε γεγονότα από χθες μέχρι και σήμερα, από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωινό. Είχαμε γεγονότα τα οποία θα τα πούμε σε λίγο. Με πολλές εκρήξεις στην Οδυσσό, με τους Χούθης να επιτίθενται στο παλάτι του πρίγκιπα Μπιν Σαλμάν, με αποτέλεσμα όλα αυτά να ανεβάζουν ακόμη περισσότερο την ενέργεια στην Ευρώπη και με τις σχέσεις της Ρωσίας με τη Γερμανία να μην πηγαίνουν πλέον καθόλου καλά. Πάντως για την Ελλάδα, όπως τουλάχιστον γιατί ξαναβγήκαν οι Μούντις και μίλησαν, έγραψαν, ανέφεραν, αναβαθμίστηκε σε θετικό το outlook της Ελλάδος. Κίνδυνος από χρέος και από δημογραφικό. Εδώ στην πατρίδα μας, λένε οι Μούντις. Χρειάζεται, λέει, ενίσχυση των επενδύσεων κλπ. Κλπ. Θα τα πούμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, στην συνέχεια της εκπομπής. Σήμερα ο μήνας έχει 19, είναι Σεπτέμβριος, είμαστε στα μέσα και λίγο παραπάνω του Σεπτεμβρίου.
1: Είναι αστέρι, ουράνος,
0: σήμερα Σάββατο γιορτάζει ο Σαββάτιος, ο Σάββατος, ο Σαββάτης, η Σαββατία, η Σαββατίνα, η Σαββάτα, η Σαββάτη και η Σαββάτο με ωμέγα. Γιατί έχουμε Αγίου Σαββατίου Μάρτυρος, όπως γράφει το εορτολόγιο του ημερολογίου μας σήμερα, με ανατολή ηλίου 10 λεπτά μετά τις 7, δηλαδή 55 λεπτά από την ώρα αυτή που μιλάμε. Δύση ηλίου 19 και 27, ήτι 7 και μισή περίπου το απόγευμα. 25 του Οκτωβρίου, δεν αλλάζει το φέτος, έτσι, τελευταίο το Σάββατο προς Κυριακή του Οκτωβρίου θα αλλάξουμε την ώρα, θα αλλάξουμε την νυχτιά και το φως της ημέρας. Διότι, γιατί να το κρύψουμε, κυρίες και κύριοι, άλλωστε.
2: Για άλλη μια φορά, ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ως υπουργός οικονομικών,
0: ήταν και
2: γιατί ως υπουργός οικονομικών με στεναχωρεί η καταστροφολογία και κάνει ζημιά στην Ελλάδα.
0: Εμάς,
2: αλλά ως αριστερός που θέλω να πηγαίνω καλά, ως αριστερός σας ευχαριστώ για αυτή την καταστροφολογία.
0: Μάλιστα.
2: Έχετε βάλει τόσο χαμηλά το πύχη, που μια φηματική 40 ποδοαρούσα με πρόβλημα μηνίσκου σε 25 από τα 40 πόδια και κρατώντας βαριές σακούλες για τα ψώνια του
0: ξεδομάδας από το 42 πόδια, 44.
2: Αυτό έχετε κάνει. Αυτό ακριβώς έχετε κάνει. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει όχι η 40 ποδορούσα, αλλά μια κυβέρνηση που έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική μπορεί να πάει πολύ καλά. Και πολιτικά μπορεί να πάει καλά.
0: Αυτό,
2: και σας το έχω πει.
0: Αυτή
2: ότι βάλατε πολλά αυγά στο καλάθι.
0: Τι αυγά
2: ότι θα πέσουμε.
0: Τι αυγά.
2: Δεν πέσαμε. Και άρα πρέπει να σκεφτείτε
0: τι αυγά. Κύριε Ευκλήδη, τι αυγά. Όταν λέτε αυγά, τι εννοείτε? Γιατί οι εποχές είναι και δύσκολες. Τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε αυγά?

Είχαμε και διάφορα γεγονότα τα οποία έγιναν σαν σήμερα. Θα σας πω αργότερα τι έγινε εν έτη 1943 στις καργές Λακωνίας. 1944 υπογράφεται ανακοχή μεταξύ Φιλανδίας και Σοβιετικής Ένωσης. Είχε υπογραφεί ανακοχή, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη αυτή η ανακοχή, γιατί και εκεί δεν βλέπω να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Εν έτη 1946, σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Ρήχης, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ αναφέρεται στη δημιουργία Συμβουλίου της Ευρώπης. Από τότε θέλαν να μας κλείσουν μέσα σαν κοσέρβα. Τελικά είχε, δεν είχε σύνορα η θάλασσα, για άλλους έχει, για άλλους δεν έχει, η κοσέρβα δεν έκλεισε ποτέ. Ενώ σαν σήμερα εν έτη 1957 πραγματοποιήθηκε η πρώτη αμερικανική υπόγεια δοκιμή πυρηνικής βόμβας. Και το 1970 ο Κώστας Γεωργάκης, Έλληνας φοιτητής γεωλογίας, αυτοπυρπολήθηκε στην πλατεία Ματεώτη, στη Γένοβα της Ιταλίας. Ματεώτη, τα πάντα Ματεώτης. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του δικτατορικού καθεστώτος του Γεωργίου Παπαδοπούλου αναγράφτηκε στην ιστορία. Την πολιτική, ενώ οι νήσοι Σολομώντα το 1978 γίνονται μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο ναός του Σολομώντα έχει ένα πρόβλημα, τέλος πάντων. Η νήση του Σολομώντα, έτσι, στον, που είναι, όπως το βλέπω, χάρτη, νότιος ειρηνικός είναι. Τώρα έτσι όπως μου έρχεται στο μυαλό μου δηλαδή, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε την πρωτεύουσα εκεί της χώρας, αλλά είχα δει τότε για τους Μελανίσιους ένα ντοκιμαντέρ και από τότε θυμάμαι που ακριβώς βρίσκονται. Έτσι, είχαν την ιστορία τους, πόσα χρόνια προ Χριστού υπήρχαν εκεί οι Πολυνήσιοι. Και σε καρτέρω και παίρνω. Για κάποιους έρχεται γρήγορα, για κάποιους άλλους, κάποιοι άλλοι μένουν στο καρτερό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Θα πάω τώρα σε ένα μέρος που, ξέρετε, οι Καριάτιδες δεν ήταν Αθηναίες, έτσι, όχι, ήταν από τη Λακωνία, έτσι. Ήτανε Καργινές. Ήτανε από τις Καργές που έκαψαν δύο φορές οι Γερμανοί. Σαν σήμερα λοιπόν, 5 η ώρα τα ξημερώματα, δηλαδή εγώ ξύπνησα 5 παρά, τώρα σκεφτείτε η ώρα 5, οι Γερμανοί έφτασαν αθόρυβα στις εισόδους του ορεινού χωριού της Λακωνίας, απέκλεισαν όλες τις διαβάσεις, εγκλώβησαν τους κατοικούς, χτύπησε η καμπάνα. Ήταν όμως αργά. Εκρήξεις, φωτιές, πυρπολήσεις, λαιλασίες, σφαγές. Με αποτέλεσμα από την θηριωδία των Γερμανών, σαν σήμερα στις καργές της Λακωνίας, θάνατος 9 ανθρώπων ηλικίας 12 μέχρι 60 ετών και σύλληψη 31 ομήρων. Και οι Ναζί, λίγους μήνες αργότερα, το Μάρτιο του 44, κάψαν ολόκληρο το χωριό. Μια άλλη μελανή έτσι σελίδα στο διάβα του ιστορικού γίγνεσθε στην Γυραιά Ήπειρο, στην οποία συμμετείχαν οι Γερμανοί.

0: πεταμένο.
1: Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη ως γνωστόν στο Κουσάρο Σαμάκ, στο Messenger. Φεϊμπουκίσια που συνηθίζανε να λένε οι παλαιότεροι, όταν ακόμα υπήρχε ο εραστεχνισμός και έπιασε και Facebook λίγο.
0: Είναι το Σάββατο βράδο, ένα λουλούδι πεταμένο.
1: Και βλέπω εδώ μηνύματα από Ελλάδα, από Γερμανία, από Αγγλία. Καλά πηγαίνουμε και σήμερα. Έτσι, Κουρσάρος ΜΑΚ, ελληνικά γράμματα, κάπα μη κεφαλαίο, γιατί αρέσκομαι να σας πω έτσι στα κεφαλαία γράμματα, και όταν ιδιαίτερα είναι ελληνικά έχουν ένα ιδιαίτερο εύηχο τόνο στον ήχο. Ο καιρός εξακολουθεί να είναι καλός και θα εξακολουθήσει, όπως φαίνεται, τουλάχιστον για ορισμένες ημέρες. Αρχίσαμε να μυρίζουμε και λίγο φθινόπωρο, γιατί έπρεπε να γίνει, όπως καταλαβαίνετε γι' αυτό.
0: Και τα έχω αγαπούλα μου χαμένα.
1: Και ωραία τραγουδάκια νομίζω ότι ακούμε, έτσι, πριν πάμε σε ολόκληρη την ειδησιογραφία της ημέρας, με εκλεκτούς καλεσμένους και σήμερα. Βάκη Τσιοπανίδης, 7.30, πρόεδρος Αγροτικού Κόμματος Ελλάδος, θα μας πει πολλά και διάφορα. Και Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, οι ημέρες είναι δύσκολες, ελληνοτουρκικά, 12 ναυτικά μίλια στην Κρήτη, μόνο στην Κρήτη. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια της εκπομπής. Πιστεύω ότι αναλώθηκα στα κυριότερα γεγονότα της ημέρας, σαν σήμερα που γίνανε ιστοδιάβα της ιστορίας, ενώ στον μετεωρολογικό χάρτη για την Ελλάδα κάποιες βροχές βλέπω εκεί νότια και δυτικά της Κρήτης, φτάνουν μέχρι το ύψος της Κεφαλονιάς, περνάνε πάνω από τη Λευκάδα, διασκορπίζονται το μεσημέρι σε υπηρετικές περιοχές της Ελλάδος με κάποιες βροχές μπόρες για καταιγίδες εδώ στον Όλυμπο και γύρω βλέπω. Βροχές, μπόρες και καταιγίδες με μια ευθύ γραμμή προς τα άνω θα περάσει από τα όρια Δυτικής Μακεδονίας, φαντάζομαι Πολύμηλος κλπ. Μέχρι πάνω, μέχρι τα σύνορα, για να τραβήξουν λίγο ανατολικότερα αυτές, αλλά και στην Πελοπόννησο σε κάποιες περιοχές και στη Στερεά Ελλάδα στα υπηρετικά θα έχουμε κάποιες μπόρες, βροχές και καταιγίδες σήμερα, οι οποίες θα είναι πολύ περισσότερες αύριο το μεσημέρι και σε όλες σχεδόν τις ορεινές περιοχές της Ελλάδος. Την γλιτώνουν τα νησιά του Αιγαίου κατά κύριο λόγο. Και να δούμε λίγο, να δω λίγο αέριδες, γιατί ακόμη κάποιοι ταξιδεύετε Σαββατοκύριακα σε μέρη μαγικά εξωτικά ελληνικά νησιά. Βοριάς στο Αιγαίο από το ύψος της, για να πάρουμε μια ευθεία, από το ύψος της Μυτιλίνης και κάτω, εδώ μέσα στο Δερμαϊκό έχουμε μια νηνεμία 2-3 μποφόρ, δεν βλέπω κάτι παραπάνω, αλλά και στο Ιόνιο Νοτιάς όμως, έτσι, στο Ιόνιο Νοτιάς από το ύψος της Πελοποννήσου σε μια ευθύ γραμμή με την Ηλία και πάνω, από εκεί και κάτω Νοτιάς, από εκεί κάτω Βοριάς, με συγχωρείτε, δεν υπερβαίνει πουθενά τα 4 μποφόρ, ενώ εκεί που θα είναι περισσότεροι αύριοι άνεμοι θα είναι στο Αιγαίο. Εμείς πάντως δεν πρόκειται να κατεβάσουμε τέντα, όπως τουλάχιστον φαίνεται, αυτές τις δύο ημέρες φάτσα κάρτα του Θερμαϊκού Κόλπου από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Εντάξει, δηλαδή όλοι μας τώρα που μένουμε Θεσσαλονίκη κλπ. Είπα Καλαμαριά εγώ, γιατί βγαίνω κάθε πρωί στο μπαλκόνι, βλέπω τη θάλασσα και κοιτάω κι εγώ ως ένας έμπειρος πια, αφού από το 90 κάθομαι εκεί, μετεωρολόγος της θάλασσας. Οι ψαράδες είναι αυτοί οι οποίοι μου έχουν πει πάρα πολλά πράγματα και έτσι, και αισθάνομαι καμιά φορά ότι κι εγώ, ρε παιδί μου, σε νησί είμαι. Είμαι σε νησί ώρες. Όσοι έχουν κοντά θάλασσα και γεννηθήκαν στο βουνό το αισθάνονται πολύ καλύτερα αυτό το χρώμα που αλλάζει τώρα το Σεπτέμβριο, και εκείνο το πολύ θαλασσογαλάζιο γίνεται μπλε σκούρο. Και όταν σκουραίνει αρκετά τότε έρχεται και ο χειμώνας. Δεν σκούρινε ακόμα το χρώμα της θάλασσας, να σας ενημερώσω. Ούτε ο κυματισμός είναι τέτοιος που φανερώνει κάτι πιο έντονο τις 2-3 επόμενες ημέρες.

0: Εντάξει, άλλη λιμάνι, εμείς έχουμε μαρίνα τώρα. Τι να κάνουμε, γιατί να το κρύψω με ένα άλλο. Τι, έβαλα πολύ λίγα σποτάκια σήμερα φαίνεται και δεν πέρασε ο χρόνος, αλλά είμαι στον καιρό. Στον καιρό δεν είμαι, ναι, στον καιρό είμαι. Και για να πάμε να δούμε λίγο τις θερμοκρασίες, οι οποίες το πρωί, Φλόρινα, παιδιά, πόσο και Φλόρινα το πρωί, για να δω. Φλόρινα το πρωί, παιδιά, είχε 14 βαθμούς Κελσίου. Το μοντέλο έδειχνε 15 με 26, εντάξει, 14 καλά είναι, 26 το μεσημέρι θα φτάσει στη Φλόρινα, θα έχουμε και λίγο συννεφιά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, σε αραιή συννεφιά, 26 βαθμοί, καλά είναι, καλά δεν είναι, πάρα πολύ καλά, και 16 το πρωί, μια χαρά για Φλόρινα μιλάμε. Και βροχές δεν βλέπω σήμερα εκεί πουθενά, μια χαρά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, το πρωί η θερμοκρασία... τώρα που ερχόμουν ήταν 21 η βαθμή σε Κελσίου, 6 παρακάτι. Μέχρι 27 θα έχουμε σήμερα το μεσημέρι, μέχρι 28 αύριο θα έχουμε ενδεχομένως και λίγες συννεφιές. Αν βρέξει, θα βρέξει την Τρίτη εδώ σε εμάς. Αλλά να πω ότι η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα ανέβει και θα πιάσουμε και τους 33 βαθμούς Κελσίου, έτσι, τη Δευτέρα. Και θα αρχίσει έτσι σιγά σιγά να πέφτει και απότομα, όπως τουλάχιστον βλέπω από την Τρίτη και έπειτα. Τώρα Δευτέρα οι 33 βαθμοί και Τρίτη 26, υπάρχει μια αισθητή διαφορά. Το πρωί 22 την Δευτέρα, 16 την Τρίτη, υπάρχει ρε παιδί μου, Φλόρινα θα γίνουμε. Υπάρχει μια αισθητή διαφορά. Τώρα οι θερμοκρασίες οι άλλες θα έχουμε 28 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη, 27 στην Καβάλα και στη Θάσο, 28 θα έχουμε πάνω ψηλά σήμερα το μεσημέρι στον Εύρο, εκεί τώρα το πρωινό η θερμοκρασία είναι 15 με 16 βαθμούς σε Κελσίου, 30 βαθμούς θα έχουμε εκεί μεταξύ περιοχής Ερών και Δράμας, ενώ βλέπω ένα 28 στα Γρεβενά, ένα 30 στην Οικουμενίτσα, ένα 28 στην Κεφαλονιά, ένα 31 βαθμοί σε Μέσο Λόγγι, 30 σε Αγρίνιο. Βλέπω στον κάμπο της...
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Η θερμοκρασία στην Κρήτη ελάχιστο, όπως συμβαίνει πάντοτε σε σχέση με τη Ρόδο. Και πριν περάσουμε λίγο στα διαφημιστικά μηνύματα, για να δούμε εδώ πέρα τι ακριβώς συμβαίνει, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε εδώ πέρα τι...
3: Η παρέα σου.
0: Διαφημίσεις.
3: Μάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 6:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετροπολίς!
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Είμαστε όμως στον καιρό, γιατί μας έπεσαν οι διαφημίσεις, και να πάμε να δούμε λίγο τι καιρό θα κάνει στο Μόνα Σατήρη.
1: Μαζί με τα άλλα ζώα και τώρα εδώ σας τραγουδώ.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο μοναστήρι. Αρκετή συννεφιά, αρκετά συννεφαδά. Έχουμε 27 βαθμού η θερμοκρασία το μεσημέρι, 17 ήταν το πρωινό. Πάμε Βόρεια Ήπειρο, πάμε στους Αγίους 40, 28 βαθμοί η θερμοκρασία και εκεί με συννεφιά. Σήμερα, αύριο ενδεχομένως το βραδάκι να έχουμε και βροχούλα. Εκεί με καλές επίσης θερμοκρασίες, μάλλον λογικές ας πούμε για την εποχή. Θερμοκρασία, πάμε τώρα Λευκοσία. Πάμε στην Κύπρο, 30 διάρι το μεσημέρι, το καλοκαίρι συνεχίζεται με λίγη συννεφιά. Εκεί είχαμε πάρα πολλές βροχές τελευταία, φαντάζομαι τα έχετε μάθει. Έτσι ήταν και αύριο η ημέρα στην Λευκοσία και στην Κύπρο γενικότερα. Και να περάσουμε και στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, που εκεί έχουμε συνεχώς σχεδόν βροχές και σήμερα βροχές. Έχουμε θερμοκρασία 23 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι. Αύριο θα προσπαθήσει να ανοίξει η μέρα με 25 βαθμούς το μεσημέρι στην Τραπεζούντα. Επαναλαμβάνω, στην πρωτεύουσα του Πόντου, για να τελειώσω και με τον καιρό. Στα μηνύματα, αράδα, επιτρέψτε μου τη λέξη, τα στέλνετε στο κουρσάρος Μάκα διαδικτυακά στο Μασατζόρ. Έλατε. Αυτός που εξυπηρετώ είναι μάγκες ή εγώ είμαι δάγκας? Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ στις εκλογές.

0: Έτσι. Καλά, καλά όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι αυτό τώρα πάλι.
1: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
2: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
0: Έτσι δεν είναι, διότι πιστεύει κανείς ότι θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό, δεν νομίζω.

Και αυτό το πρωινό για σας που ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας και ήρθατε εδώ στο Μετρόπολης 95,5 την καλημέρα μας, πέρα έως πέρα, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σε λίγο θα περάσω και στα δικά σας μηνύματα. Έχουμε ακόμη χρόνο για να ξημερώσει. Το δικό μας μενού και σήμερα έχει ειδησιογραφία, κουσκούς, κριτική και πάει λέγοντας. Φυσικά και στο τέλος της εκπομπής καιρός, ο λίγον τη φόρμουλα και προγνωστικά στοιχήματος. Σήμερα δεν έχουμε αγώνα τεσσάρων τροχών. Τουλάχιστον στη φόρμουλα 1, γιατί καθημερινά έχουμε άλλους αγώνες μικρότερους τεσσάρων τροχών, δύο τροχών και πάει λέγοντας, και ενός τροχού σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε και αυτά τα πατίνια που δεν ξέρω κάποιος θα πρέπει να βάλει κάποια στιγμή φρένο, αλλά ποιος θα είναι αυτός. Δεν ξέρω τι συμφέροντα παίζονται από πίσω και αν είναι έτσι ωραίο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, να μένουν και νέοι άνθρωποι ανάπηροι με τα πατίνια. Από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματα, κάποιοι είστε στον δεύτερο καφέ. Έτσι. Σε χώρες και υπήρους του εξωτερικού, όπως παραδείγματος χάρη στην Αυστραλία, βρίσκεται σε κατάσταση μεσημβρινού φαγητού ή χώνεψης. Να σας ευχηθώ καλή χώνεψη λοιπόν. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη στην Κοζάνη που μου στέλνει έτσι ωραία μηνύματα. Κυρία Ελένη, έτσι φωνάζανε και τη μητέρα μου, κυρία Ελένη, εκεί στη γειτονιά. Παλιό προσφυγικό συνοικισμό. Κύριε Λένη, μη σε αφομοιώσει ο λόγος της εκπομπής και καούν τα κυφιά στο φούρνο που, όπως μου γράφεις, τα έβαλες πρωί-πρωί. Προσοχή. Είναι κακό. Και αν πάτε κάποιοι στην Κοζάνη, να πάτε να φάτε και μπουγάτσα, έτσι. Μοναδική μπουγάτσα. Μοναδική μπουγάτσα. Δεν το συζητάω πέρα από τα κυφιά. Έτσι και ωραία γλυκά φλογέρες έχουν. Βέβαια, μαγειρική δεν έχουμε σε αυτή την εκπομπή, ζώδια δεν γνωρίζουμε, πολιτικής όμως και εθνικής υφής γεγονότα μπόλικα και σήμερα.

0: φιλιά.
1: Αληθινό, αληθινό ετούτο. Πολύ αληθινό. Για μην τηλεφωνείτε, τηλεφωνικές γραμμές δεν έχουμε. Έτσι να σας ενημερώσω, μην τηλεφωνείτε. Η εκπομπή πλέον δεν παρέχει τηλεφωνικές γραμμές.
0: Φιλιά. Είναι κακό στην άμμο να χτίσεις παλάτια.
1: Μπορείτε όμως άνετα να στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως έκανε πολύ πρωί ο φίλος μου ο Τάσος ο Καζαντζίδης εδώ και μία μισή ώρα. Καλημέρα εν Χριστώ αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες και απανταχού και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα φίλε κουρσάρες. Σε λίγο έρχεται η ατομική βαλιστική βόμβα Μητσοτάκη. Καλυφθείτε όλοι σας. Καλή συνέχεια φίλε κουρσάρε. Από τον Τάσο τον Πατριώτη τα λέμε αύριο Κυριακή. Να τα πούμε και αύριο Τάσο να μας έχει καλά ο Θεός. Βαγγέλης Λαβαντζιώτης Κοζάνη εδώ και μου έχει στείλει πολύ ωραία έτσι και χθες βλέπω εδώ πολύ ωραία βιντεάκια. Γεια σου Βαγγέλη, γεια σου Βαγγέλη. Δημήτριος Τζιεσλής από την Καβάλο Δημητράκης. Αποκάλυψη ποιοι και γιατί θέλουν την καταστροφή της κτηνοτροφίας από τον πρόεδρο λέει Βάκη Τσομπανίδη και μου στέλνει το βιντεάκι. Το Βάκη θα τον έχουμε εδώ μετά τις 7.30 οπότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον ίδιο καλέ μου φίλε Δημήτρη για όλα ετούτα. Τάσος Καρλίτο, Καλαμαριά, καλημέρα κουρσάρε, καλή εκπομπή, 12 ναυτικά μίλια. Οκ, okay, το καλό είναι ότι δεν θα γίνει τελικά μόνο νότια και δυτικά της Κρήτης, ερωτηματικό. Θα γίνει ολιστική οριοθέτηση, δηλαδή παντού γύρω γύρω από το νησί και αυτό βάζει τέρμα στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ρε τι όνειρα βλέπουν οι Τούρκοι και φυσικά στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, ας κάνει και κάτι σωστό ο Κούλης, ο κύριος Κούλης. Παρακαλώ, Τάσο είπαμε, ο κύριος Κούλης ή ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός ή ο κύριος, πάντα μπροστά βάζουμε το κύριος, δηλαδή έχουμε και μια εκπομπή ενός επίπεδου. Από τα Άγια Μετέωρα ο Κάπτεν Κώστας, τι, πού είσαι εδώ βραδιάτικα, ρε, με κούνιες μπροστά. Καλημέρα Απόστολε, ο Κάπτεν Κώστας από τα Άγια Μετέωρα. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και τύχη. Ακούω σε. Προχθές ένας γνωστός μου τόλμησε και μου είπε να ψηφίσω ποιον. Δεν θα το πω τώρα αυτό γιατί δεν πάει. Δεν γίνεται να λέω ποιον σου είπε να ψηφίσεις. Έτσι. Κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ ο Έλληνας. Τάχασα και το λέω νόου Απόστολε, δεν μας σώζει τίποτε. Απελπίστηκα ή αν και ευλοίαν. Έτσι, γιατί τώρα να αναφέρω το όνομα, κάνω μια, πώς θα το πω, πολιτική προπαγάνδα και ξέρεις, δεν θέλω να το κάνω, πέραν της κριτικής.

0: Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Μαρινάκης είναι από τη Σπάρτη και μου στέλνει από τη Σπάρτη μήνυμα. Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στη Σπάρτη Γιάννη. Εκεί τα πρώτα μου στρατιωτικά χρόνια, ξηροκάμπι. Και έβγαλα και σχολή εδώ και μόνο αξιωματικό, έτσι, ξηροκάμπι. Κάτσα εκεί 8-8,5 μήνες. Βασική εκπαίδευση, LIV, να τα λέω αυτά για τους παλιούς, αξιωματική δηλαδή. Πριν τα LIV φορτηγά, γιατί άμα δεν οδηγούσες φορτηγό και δεν ήξερες να παρκάρεις στάγερ πίσω με βιτίο, δίπλωμα δεν έπαιρνες. Και μέσα στα δέντρα μάλιστα, έτσι. Τι σας θυμίζω τώρα κάποιους, τι σας θυμίζω. Και αν δεν πήγαινε στο βόρειο τομέα, στο νότιο μάλλον τομέα, από κάτω, απέναντι από το στρατόπεδο, στον άλλον τον τομέα, να ανεβείς εκείνη την ανηφόρα ψηλά με τα ρέω, μες στη λάσπη, δεν έλεγε τίποτε φίλε. Και μετά πήγαμε στο στάγερ το ελληνικό. Και μετά σχολεία αξιωματικών. Μια χαρά, ωραία. Μια χαρά. Πολύ καλά. Πολύ ωραία. Τέλεια. Αν με φώναζαν θα ξαναπήγαινα τώρα που κοντεύω σύνταξη. Θα ξαναπήγαινα, παιδιά. Θα ξαναπήγαινα. Στο Γιάννα, Γιάννα Δίμηνο θα πήγαινα. Τα παρατούσα όλα, θα πήγαινα. Τις φορές προσπαθήσα και με έχεις βγάλει ψεύτη. Έτσι, να ακούμε και κανένα τραγούδι να ανεβαίνει λίγο η διάθεσή μας στις δύσκολες εποχές τις οποίες διάγουμε δυστυχώς. Να πάμε στο Λίντς, να πάμε στο φίλο μας, το Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αγγλία, καλημέρα Λίντς. Και από το Λίντς να πάμε στην Ουρανούπολη, ο Αναστάσιος ο Χατζήλας. Καλημέρα Αναστάση, καλή εκπομπή εύχεται από την Ουρανούπολη της Χαλκιδικής. Το φρούριο εκεί κρατάει καλά, ο πύργος ή... Μην έχει πρόβλημα με τις βροχές, βάλτε κανένα υποστήλωμα. Πάμε στα Γιάννενα, ο Μιχάλης ο Γκουγιάνος. Καλημέρα, αναμένοντας πελάτη στην παλιά αγορά, πιάτσα Μητρόπολης. Εκεί στην πιάτσα είσαι. Χίλιες φορές προσπάθησα και με έχεις βγάλει ψεύτη. Δες εσύ, Μιχάλη, γράψε μου, ο Βασίλης ο Τσιόδουλος που είχε το ταξί. Έχω χρόνια να ακούσω γι' αυτό, να. Βασίλης Τσιόδουλος που είχε το ταξί, ο Βασίλης με είχε φιλοξενήσει και στο σπίτι του ένα διήμερο, θυμάμαι. Μετά έχασα τα ίχνη του. Άγγελος Ζεμαραγδής, Αποστόλη καλημέρα, στρατηγή, ναύαρχη, πτέραρχη, όλα αυτά τα παράσημα που αρματώνονται στις παρελάσεις, από ποιον αγώνα τα έχουν ή τα παίρνουν από το Γιουσουρούμ. Προχθές είδα ένα φωτό στον Κουντουριώτη και είχε 3 παράσημα. Αυτό για τα παράσημα, καλέ μου φίλε, μπορώ να σου το πω πώς θα παίρνουν τα παράσημα. Πάρα πολύ καλά, κάποιοι τα αξίζουν, κάποιοι, εντάξει, όχι δεν τα αξίζουν κι αυτοί, αλλά παίρνουν κάνα παράσημο παραπάνω, να το πω έτσι. Τα ξέρω από μέσα, λόγω του πεθερού μου, να σου το πω κάπως έτσι διαφορετικά, μέσα από την ηγεσία του στρατεύματος. Να μου επιτρέψετε παρακαλώ πάρα πολύ τα επόμενα μηνύματα να τα αναφέρω σε λίγο και να πάμε και σε εκπομπή. Τα μηνύματα που ήρθαν από το τετράλεπτο και εδώ θα τα πω λίγο αργότερα. Χίλιες φορές τραγούδι, εκπληκτικό τραγούδι, μοναδικό. Άλλοι ξυλώνονται, άλλοι μπαλώνονται. Λεπτά πριν τις 7 και η ακρίβεια συνεχίζεται. Συνεχίζεται χωρίς φρένο. Παγιώθηκε. Αυτά τα τρόφιμα που θα ήταν ολίγοντι πιο φθηνά, αυτή η φθηνούρα δεν βλέπω να ήρθε, διότι ακρίβηναν τα άλλα. Καλά καθούμενα για να με βλέξει. Σφυροκοπείται ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Μην τρέχετε στον περιφερειακό δρόμο. Κάποιοι το έχετε βγάλει τα μάτια. Έργα εκτελούνται σήμερα από την Καλαμαριά και μετά από το Φίνικα παντού. Φορτηγά, αυτοκίνητα, έργα μέχρι εδώ στο παλιό τούνελ που το έριξαν. Και γίνεται ο flyover που προχωρά με ρυθμούς. Έχει φτάσει ήδη το 64% των έργων. Παιδιά, προχωράει γρήγορα. Φωτισμός δεν υπάρχει καλός και μικρού εις εμβέλειας φωτιστικά σώματα από το σημείο μετά το πανόραμα ανατολικά προς Καλαμαριά κλπ. Δεν ξέρω γιατί.
1: Φωνάξα κόσμο βοήθεια.
0: Η αγορά δείχνει ασταθής. Κόβονται αγορές σε βασικά είδη από αρκετές ελληνικές οικογένειες. Κάποιοι εξακολουθούν να μπαλώνονται, να μπαλώνονται, να μπαλώνονται, να μπαλώνονται. Είναι αυτοί των μεγάλων έργων, παιδιά, έτσι. Είναι αυτοί των μεγάλων έργων οι οποίοι με τη χούντα χουντική, μετά με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή Καραμαλική, μετά με τον Ανδρέα Πασοκική, μετά με τον Σιμίτη δεν ήξεραν με ποιον να πάνε, μετά ξανά Μητσοτακική, μετά κάποιοι κολλητοί του Αλέξ, μετά μεταπήδησαν κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία και σήμερα είναι νεοδημοκράτες αλλά δεν ξέρουν τι είναι. Δηλαδή αυτό που λέμε η κυβερνητική, διότι είχα φίλο που ενώ με έλεγε Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ, σε κάποια στιγμή που βγάλε κάποια πράγματα από την τσέπη του, είχε και μια, παιδιά, μια ταυτότητα, ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Δηλαδή Πασόκ, Πασόκ, αλλά και ταυτότητα Γιώργος Παπαδόπουλος και του λέω ρε Βασίλη, ρε Βασίλη, του λέω τι αυτά τα πράγματα, μας δουλεύεις τόσο καιρό για να παίρνεις δουλειές, δηλαδή εκείνες οι εποχές επέρασαν. Ενέ πέρασαν την ταυτότητα, γιατί την κρατάς, δεν μπόρεσα να καταλάβω. Εν τω μεταξύ το δικό μας χίλι ακόμα φυλάει πολιτικές καταστάσεις οι οποίες δεν μας βολεύουν.
2: Σαν τα καράβια σαφισμένο πελαγό.
0: Στο μεταξύ σας παρακαλώ πάρα πολύ στην ελληνική τηλεόραση αυτό το αφήγημα φτίνιας που δεν τραβάει να το κόψετε κάποια στιγμή, διότι δεν υφίσταται, δεν υπάρχει, λάβετε μέτρα. Πέραν των μεγάλων λόγων και των παπαγάλων και των διαβεβαιώσεων από τους αρμόδιους, οι στόχοι, παιδιά, δεν έχουν επιτευχθεί. Τα έχω εξηγήσει και σε παλιότερες εκπομπές, επειδή κρατάω πάντα αποδείξεις. Έχω αποδείξεις χρόνων. Βλέπω ακριβώς πώς πηγαίνει η ακρίβεια και ποιοι δουλεύουν με ποιον. Δεν ξέρω γιατί το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει τα άτομα. Δεν θέλει, δεν νομίζω ότι δεν θέλει. Δεν κάνει αυτές όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για ένα πλήρη έλεγχο της κατάστασης, ώστε όταν μπαίνει στο σούπερ μάρκετ ο πελάτης να μην βλέπει ένα προϊόν στο αριστερό του χέρι ένα 20 και όταν βγαίνει στο 20 λεπτό να είναι ένα και 40.
2: Σαν το κέρι που σβήνει από τον ανέμο.
0: Διότι τώρα κακά τα ψέματα, έτσι όλοι μας το γνωρίζουμε ότι έχουμε μία ακρίβεια σε υψηλά όλων των τελευταίων χρόνων. Και παρά πώς το λένε αυτό, μωρέ, πώς το πες στην τηλεόραση ο κύριος Υπουργός, πώς το πες, το ξέρω, ναι, παρά την ολιστική διαχείριση, έτσι, και τον ορθολογισμό, ο λογαριασμός δεν μας βγαίνει. Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, μήπως κάποια στιγμή πρέπει να δοκιμάσουμε και εμείς αυτό το τσίπουρο ενδεχομένως.
2: Στέρεψε η πηγή, κι όσες σκύψαν να πιω, εστέρεψε η πηγή.
0: Έτσι, και κλείνουν καταστήματα, κλείνουν πολλά μαγαζιά, δεν κλείνει ένα και δύο. Κλείνουν καταστήματα, κλείνουν κλειστά 110 καταστήματα στην Εγνατία, επίσημα στοιχεία. Εγνατία, 110 καταστήματα κλειστά.
2: Έλα να αγαπηθούμε σε μια.
0: Πάντως το φίλο μου το Γιάννη που άνοιξε τώρα τελευταία, έτσι, να το ευχηθώ καλή επιτυχία να έχει ο άνθρωπος. Δεύτερο μαγαζί, μετά την Πότσαρη. 20 κλειστά στην Τσιμισεκή. 17 κλειστά στη Μητροπόλεως. Με δεκάδες καταστήματα, μόνο για Θεσσαλονίκη μιλάω, έτσι. Κλειστά στο εμπορικό κέντρο. Δεν πήγα ακόμη στο λιγνητικό πεδίο που έκλεισε.
2: Σαν ένα αστέρι που
0: κλειστά μαγαζιά στην Κασάνδρου και γύρω από αυτή. Η εμπορική κίνηση να έχει μετατραπεί σε καθαρά συνοικιακή σε πολλά καταστήματα, σε περιοχές κεντρικές. Δεν ξέρω κατά πόσο αρέσει αυτό τους άρχοντες της Θεσσαλονίκης, εντός εισαγωγικών η λέξη άρχοντες. Και όταν σε κεντρικά σημεία αδειάσει κάποιος χώρος, λόγω φυσικά των υψηλών ενοικίων, έρχονται μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και κάνουν παζάρια. Έρχονται εταιρείες από άλλες χώρες αλλά και άτομα με golden visa. για να σβήσουν σιγά σιγά την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση, τα ελληνικά όσα απέμειναν μικροκαταστήματα που συνηθίζαμε να λέμε. Ήταν αυτά που πλήρωναν πάντα στο κράτος για να επιβιώσουν.

0: Ο φίλος μου, ο Ηλίας από την Κοζάνη, μου στέλνει εδώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και λοιπά. Θα πούμε σήμερα με τον Βάκη, έτσι το αφήσαμε λίγο το θέμα. Ηλία, αλήθεια είναι. Εντάξει, το αφήσαμε λίγο το θέμα τελευταία. Θα μιλήσουμε με τον Βάκη αργότερα στις 7.30. Έτσι, γιατί υπάρχει μια πλήρη εξέλιξη από προχθές στο πολύπλοκο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με δικαστικές αποφάσεις, με ποινικές διώξεις για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, με εικονικά συμβόλαια, πλαστά δικαιολογητικά και πάει λέγοντας όλα αυτά δηλαδή τα οποία εμείς τουλάχιστον έχουμε ζήσει τον τελευταίο καιρό. Εδώ στην εκπομπή όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, θα θυμάστε ότι τα ακούγατε από το Βάγκη τον Τσιομπανίδη εδώ και χρόνια. Χρόνια, ώσπου τον κάλεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και μετά βγήκε το σκάνδαλο και φάγαμε και πληρώνουμε πρόστιμα. Αριθμός κατηγορουμένων, παρακαλώ. 1150 συν. Είχαμε δύο καταδικαστέντες εδώ τον Ιούλιο φέτος που εμπλεκόταν σε κύκλωμα με έδρα τα Γιαννιτσά. Ξέρετε ποια ήταν η ποινή? Η ποινή. 12 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Σε 14 από αυτούς, έτσι.
1: Κυβερνήσεις πέφτουνε, μα οι αγαπημένοι μας...
0: Αρχές Σεπτεμβρίου επίσης είχαμε ενόχους 19, ποινές φυλάκισης 1 με 2 έτη, αναστολή σε 14 από αυτούς. Δηλαδή, σου έχεις κάποιο γνωστό μέσα κάπου σε μια υπηρεσία, σου τα ακουμπάνε, έτσι... είσαι μέσα στους 20, 25, 30 που συλλαμβάνουν, 2-3 θα πάνε φυλακή για κάνα 2 χρόνια. Και εσύ τι κάνεις, τι κλειτώνεις? Εξαρθρώθηκαν από την ελληνική αστυνομία 5 τουλάχιστον μεγάλα κυκλώματα σε όλη την Ελλάδα. 50 ύποπτοι κορυφαία στελέχη του οργανισμού και μεγάλη παραγωγή κλήθηκαν για απολογία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσπαθούμε να μάθουμε νέα από εκεί. Ελέγχονται πάνω από 40.000 αφημοί υπόπτων και η μεγαλύτερη τιμωρία επιβλήθηκε στην ίδια τη χώρα, την Ελλάδα. Εμείς φάγαμε τη μεγαλύτερη τιμωρία. Θα μου πείτε τώρα ποια είναι αυτή αμέσως. 415 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα. Και πάει λέγοντας, άιδε να ανέβουμε, πάμε να το δυναμώσω λίγο. Να το ξαναχαμηλώσω εκεί που ήταν για να μην ξεφεύγουμε. Για να σας πω δε τον ακριβή αριθμό των όσων μας καταχρέωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η καμπάνα δηλαδή, 415 εκατομμύρια 051.036 ευρώ και 74 λεπτά. Τα 74 λεπτά που τα βρήκα, ρε παιδιά. Γιατί φάγαμε την καμπάνα τώρα, έτσι, γιατί πάμε εδώ πάλι εμείς. Πάμε λίγο εδώ, έτσι, αυτό που μου αρέσει εδώ επάνω. Ω, Παναγία μου. Ξανανεβάζω λίγο. Ξαναφέρνω εκεί που ήτανε. Λοιπόν, κάκο διαχείριση αγροτικών κοινοτικών επενδύσεων από το 2016 μέχρι το 2023, παρακαλώ. Δεν ήρθαμε από το 2023 και εδώ, περιμένετε. Μην είστε βιαστικοί, παρακαλώ. Ελλειπείς έλεγχοι. Αμάν, ποιος είπαμε κάνει τους ελέγχους? Το αρμόδιο Υπουργείο. Ελάτε τώρα, ελάτε τώρα. Και συστηματικές παρατυπίες. Μα τι μου λέτε? Συστηματικές παρατυπίες σε αυτόν τον τόπο, στην Ελλάδα. Μα συγγνώμη τώρα, συγγνώμη, μπορεί να τα πιστέψει κάποιος όλα αυτά στην Ελλάδα? Εμείς τα κάναμε αυτά? Απίστευτο. Και τι κάνει το κράτος? Το κράτος στέλνει μετρητά για τα πρόστιμα στις Βρυξέλλες. Στέλνει μετρητά. Πού να τα βρει? Όχι, δεν είναι, έχει, αλλά αφού προπληρώνουμε, έτσι, τα μνημόνια. Δεν στέλνει, παιδιά, μετρητά. Το ποσό παρακρατείται απευθείας από τις επόμενες κοινοτικές χρηματοδοτήσεις που προορίζονται για τη χώρα μας. Το έλλειμμα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, ώστε να μην χάσουν τις επιδοτήσεις οι έντιμοι αγρότες. Οι οποίοι έντιμοι όμως δεν έχουν εξοφληθεί στο σύνολό τους. Υπάρχουν εκκρεμότητες από το 2025, αλλά λεφτά υπάρχουν. Και για να καταλάβετε, η ΑΔΕ αποδέσμευσε 2,05 εκατομμύρια ευρώ που αφορούσαν υπόλοιπα και επιστροφές από το έτος 2016, παρακαλώ. Άλλοι αγοράζουν Φεράρι, άλλοι έχουν να λαμβάνουν μία δεκαετία. Έτσι, μα είμαι θα του κόμματος, κύριε Υπουργέ.

αυτό το κομμάτι της Κύπρου λογικά θα έπρεπε να είναι ελεύθερο και να το έχουμε καταφέρει εμείς, έστω με διπλωματικά μέσα. Γιατί μπήκαν τώρα οι Ισραηλοί στη μέση και λέει Νετανιάχου, άμα κάνουν τίποτα οι Τούρκοι θα πάνε να ελευθερώσουν την Κύπρο. Ερώτηση, εμείς δεν είμαστε άξιοι να την ελευθερώσουμε μόνοι μας? 52 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο των αιμοδιψών κατακτητών, των φιλοπόλεμων, κατοχή 37% του νησιού. 52 χρόνια χαϊδεύουν την Τουρκία, έτσι, φίλοι, ντεμέκ και σύμμαχοι επίσης. Αδιαφορεί η παγκόσμια κοινότητα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό το θέμα. Να μην υφίσταται, να μην υπάρχει, να σιωπά. Η λύση είναι μία: ελεύθερη Κύπρος. Ένα νησί, ένα

0: Να υπενθυμίσω επίσης στις Πάση, γερά μέσα στο μυαλό μας. Ούτε ιστορική ήταν η συμφωνία της Λίμνης στα βόρεια σύνορά μας, ούτε συμφωνία που συμμετείχε η Λαϊκή Βούληση. Όποιος μονοπολεί το όνομα διεκδικεί έδαφος. Όποιος παραδίδει μια γλώσσα ψεύτικη που έχει ελληνική ονομασία χάνει κομμάτι της ιστορίας του. Δεν αποφάσισε ο ελληνικός λαός, δεν έγινε δημοψήφισμα, δεν αρκεί η μειοψηφία, κυρίες και κύριοι. Η μειοψηφία που θέλει να κάνει συγκυβέρνηση, γιατί ποτέ ξέρει ότι δεν θα έρθει στην εξουσία, για να δούμε αν θα έρθει και δεύτερο κόμμα αυτό του ΑΛ 6. Πόσες φορές δεν μου βρέξαν τα χείλη. Ενός ανθρώπου που δυστυχώς άφησε το όνομά του ως πρωθυπουργός, ένα μεγάλο όχι του ελληνικού λαού με τεράστια πλειοψηφία, ακόμα να το μετατρέψει σε ναι, δυστυχώς. Είμαστε εδώ στα μέρη που έζησε ο Μέγας Αλέξανδρος. Είμαστε υπερήφανοι που ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Έλληνας, έστω και μέσα σε κάγκελα στην παραλία. Με τη σακά... Οι Σκοπιανοί πλην Αλβανών και Ρωμά έφτασαν στην περιοχή 1100 χρόνια μετά το Μέγα Αλέξανδρο. Για να σας πω τι ακριβώς γίνεται στα Βαλκάνια, συνέβη προχθές σε μια συζήτηση που κάποιος φίλος, έτσι καφεδάκι πίναμε, είπε το εξής.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Χτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
4: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
8: Μάγκες,
7: το σύστημα φωτιά!
9: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
10: Λίγο μετά τις 7.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Μετροπολής! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο. Η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ, γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Το περιβόλι της γειτονιάς μας, φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής. Μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, αυγά ελευθέρας βοσκής, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο. Ψαρών 2 και Περικλέους γωνία. Και μην ξεχνάτε, για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA. Αποθήκες κατάπτυξης και συντήρησης υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. GSA. Επαγγελματική μονάδα ψήξης και αποθήκευσης. Ψήξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. GSA. Για περισσότερες πληροφορίες 2310 021 232.

Μαζί μας είδη σπιτιού και είδη δώρων. Up Home. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, άνθο συνθέσεις, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Με ένα τηλεφώνημα. Στο 2316-00-9221. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12.

0: Συνελήφθη, λέει, στην περιφερειακή οδό οδηγός που έτρεχε με 164 χιλιόμετρα την ώρα. Και που οι πινακίδες είναι 60, έτσι. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, άλλος οδηγός που έτρεχε με 191 χιλιόμετρα την ώρα. Καλά, αυτός μπορεί να δοκίμασε τα αμάξια, ρε παιδιά. Πέρσι ένα καλό αμάξι έχει 240 χιλιόμετρα κοντέρ. Να μην το ανοίξεις λίγο. Παντού κάμερες έχετε βάλει. Να έχετε ένα μέρος να ανοίγουμε τα αυτοκίνητα, επιτέλους. Επίσης, άλλος οδηγός στον ίδιο δρόμο, 188 χιλιόμετρα την ώρα. Πρέπει να ήταν πιο παλιό αυτό το αμάξι και δεν ανοίγε πολύ.
1: Είναι μάνα και αδελφοί μας.
0: Λοιπόν, ραντάρ παντού, έτσι, ραντάρ παντού. Και τώρα θα εφαρμοστεί ένα μέτρο, να σας ενημερώσω, και σε κεντρικούς δρόμους μέσα ή δίπλα στην πόλη. Δηλαδή, ας πούμε, πας για Χαλκιδική. Πριν φτάσεις στην Καρδία, θα περνάει ένα αυτοκίνητο από δίπλα σου ή από απέναντι. Από απέναντι, δηλαδή από την άλλη μεριά του διαζώματος. Αυτό το αυτοκίνητο επάνω θα έχει ένα ραντάρ, θα είναι της ελληνικής αστυνομίας. Θα το έχει το ραντάρ, έτσι, ή στο παμπρμπρίζ, στο παμπρμπρίζ να πω σωστά τη λέξη, ή στη μάσκα αυτοκινήτων της Ελλάς. Της Ελλάς με δύο λάμπτα, έτσι, τελά, ελληνική αστυνομία, όχι η άλλη Ελλάς. Εκείνοι νομίζουν ότι έχουν ραντάρ. Διότι κάποιοι διακατέχονται από τεράστια ασυδοσία, παιδιά, και ανευθυνότητα. Αλλά παρόλα αυτά, ένας δρόμος, ρε παιδί μου, να τρέχουμε λίγο, να ανοίγουμε τα μάξι.
1: Είναι μάνα και αδελφοί μας, είπαν τότε.
0: Εδώ θα θέλω να σας πω ότι έχουμε και ένα άλλο θέμα, το οποίο ήρθε στην αντίληψή μου τον τελευταίο καιρό. Μου το είπε κάποιος φίλος, το ψάξα και είναι έτσι. Ότι οι ξένοι, λέει, κάποιοι ξένοι, πάει άλλο στη Χαλκιδική, παραδείγματος χάρη, είναι από τη Βουλγαρία, ρε παιδί μου. Να πω από την Αυστρία. Έρχονται Αυστριακοί πια. Παλιά ήταν γεμάτοι δρόμοι από Αυστριακά και Γερμανικά αυτοκίνητα. Τώρα τα περισσότερα γερμανικά, Έλληνα το οδηγάνε. Τέλος πάντων, αντιπαρέρχομαι αυτού του θέματος. Οι ξένοι οδηγοί, λέει, που τους κόβουν μία κλίση ελληνική αστυνομία και τους αφήνει πάνω στο παρμπρίζ, φεύγουν χωρίς να πληρώσουν. Και μετά έρχονται οι Δήμοι και θέλουν τα λεφτά. Μια στιγμή, περιμένετε. Πώς περνάνε τα σύνορα, αυτό δεν κατάλαβα. Γιατί να τους κάνουν έλεγχο? Δεν υπάρχει ένα συνδυασμό ηλεκτρονικό, αυτόν που γράφει να πηγαίνει στα σύνορα και όταν περνάει να μην τον αφήνει η αστυνομία να περάσει? Δεν το κατάλαβα αυτό. Ή περνάνε έτσι ελεύθερα και δεν πληρώνουν όσοι έχουν golden visa.

Να έρθω λίγο και στη γειτονιά που μένω, εκεί με τον πολύ κακό φωτισμό. Διαμαρτύρονται εδώ και πόσες μέρες, έτσι. Τρίτο μήνυμα είναι αυτό. Διαμαρτύρονται εκεί από την οδό Ζεμερινής, από την πλατεία Ίδρας, από το κεντρικό κομμάτι της Νέας Κρίνης, δίπλα στα μετρό, έτσι, ότι μέχρι Μιαούλη δεν ανάβουν τα φώτα. Τα φώτα, λέει, είναι σβηστά, είναι κεντρικοί οι δρόμοι. Έτσι όπως και στην οδό Ανδρούτσου, παραδείγματος χάρη, που είναι πολύ χαμηλός, θα πρέπει να πω, ο φωτισμός, και περνάνε τα αστικά λεωφορεία αυτά που απέμειναν, διότι αυτό το 6 που καταργήθηκε είναι μια μεγάλη βλακεία. Να μην πω την άλλη λέξη που αρχίζει από ηλί και τελειώνει σε ιότητα. Έτσι να μην την πω αυτή που κατήργησαν το 6, για να πληρώνεις διπλό εισιτήριο αν δεν παίρνεις το μετρό. Έτσι να παίρνεις άλλο αστικό. Άλλο αστικό λεωφορείο. Εντάξει κύριε Υπουργέ, τα καταλαβαίνουμε όλοι μας γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Έτσι να, το δακτυλάκι σας να κουνήσετε κύριε Υπουργέ, κύριε Ταχιάο, νομίζω ότι θα επανέλθει το 6 κανονικά, έτσι, στις ράγες του. Και λέω ράγες γιατί είναι γεμάτη λακκούβες οι δρόμοι και πολλές φορές το αστικό είναι σαν να πηγαίνει από ράγες, σαν να είναι τρένο. Κραγκ, κρουγκ, κραγκ, κρουγκ, κραγκ, κρουγκ, κραγκ, κρουγκ. Επίσης έχουμε διαμαρτυρίες, εξακολουθούν αυτές οι διαμαρτυρίες, τα έχω πει αυτά πολλές φορές στην εκπομπή, φίλε μου Γιώργο, για την οδό Μαρμαρά μέσα στην Λακκούβα. Δεν θα γίνει, μας είπαν, ρε παιδί μου, μπήκε στο πρόγραμμα, περίμενε κανένα χρόνο. Εδώ τώρα με τις λακκούβες και ένας φίλος μου οδηγός, ο φίλος μου ο Νίκος, λέει, Αποστόλη, τι θα γίνει με τις λακκούβες στην Βασιλίση Σόλγα, σε ένα μεγάλο κομμάτι απαράδεκτο. Μόνο απαράδεκτο, ρε Σύνικο. Μόνο απαράδεκτο. Γιατί εκεί κοντά στην Πότσαρη και από τα Μακεδονία Παλάς και μετά δεν μπορούν να κάνουν τρία μπαλώματα, ρε παιδί μου. Μεγάλα έργα να καλύπτουν, αγάλματα κάνουνε. Αγάλματα που κάποιοι μάλιστα διαμαρτύρονται γιατί να γίνει. Καλά, έγινε άγαλμα για κάποιο λόγο, έγινε για ένα μνημείο για κάποιο λόγο, έγινε, δεν μπορούμε να μπαλώσουμε ένα δρόμο.

Καλημέρα στους Έλληνες ναυτικούς που μου στέλνουν φαρδιά πλατιά τα μηνύματά τους από τα πλάτη και τα μήκη της γης. Κανένας από τα στενά του Ορμούζ σήμερα. Τα λέμε κι αυτά. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Νεράτζης από το Ρεόκαστρο, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ναι, τα έχω ετοιμάσει τα σημεία, τα έχω ετοιμάσει από χθες του στοιχήματος, αλλά αυτά προς το τέλος της εκπομπής. Ο φίλος μου ο Τζόρτζ, ο Γιώργος από τον Ιδρύ Λευκάδα, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή νύχτα, αλλά συννεφιά βλέπω. Συννεφιά βλέπω εδώ πέρα, αυτό μήπως είναι της προηγούμενης φοράς, τρεις, μήπως είναι παλιά αυτή η εικόνα, είναι η σημερινή, για να δω. Συννεφιά. Χθες είναι ο βραδινή, πρέπει να είναι αυτή η φωτογραφία, γιατί βλέπω και φώτα ανοιχτά εδώ, Γιώργο, έτσι. Καλημέρα λοιπόν και στη Λευκάδα, καλημέρα στον Ιδρύ. Καλημέρα και στον Άγιο Νικήτα που έχουμε φίλους εκεί, λίγο έξω από την πρωτεύουσα, από την πόλη. Μάθε λεπτομέρειες από τα Γιάννενα, φίλε Μιχάλη, για αυτό που λες, που μου είπες, σε παρακαλώ, μάθε λεπτομέρειες, αν έχεις την... Θα το μάθεις εσύ σίγουρα και ενημέρωσέ με λίγο, σε παρακαλώ, και ένα τηλέφωνο θα πρέπει να έχω, αν μπορείς, εάν γίνεται, του Βασίλη, έτσι, του Βασίλη, εάν γίνεται. Λοιπόν, Γεώργιος Κανιτάκης, καλημέρα Απόστολε, αν μπορείς, εάν γίνεται, του Βασίλη, έτσι, του Βασίλη, εάν γίνεται.

η φωνή δεν ακούγεται, δεν φωνάζουμε, δεν μιλάμε, έτσι, δεν αγωνιζόμαστε, δεν κάνουμε αυτά που θα έπρεπε να κάνουμε για την δική μας περιπέτεια σε αυτήν την πόλη, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την Ήπειρο.

Άναψα και ένα το air condition, λίγο το έβαλα στο 26, γιατί έχω και ένα κουνούπι του Νείλου εδώ πέρα. Πας και το ψήξω όσο μπορέσω. Καλημέρα στην Στουτγκάρδη, καλημέρα στον καλό μου φίλο τον Γιώργο, καλημέρα στο Καπνοχώρι, καλημέρα στον

Τελικά έχει φωνή αυτή η γη. Έχει φωνή, μάλλον. Φίλε Δημήτρη από Δρέπανο Κοζανής. Ναι, είπα θα τον βγάλω. Δεν είπα θα τον βγάλω. Είπα θα τον βγάλω. Γιατί σε βλέπω εδώ πέρα πάρα πολύ βιαστικό στα μηνύματα εδώ που γυρίζω τώρα εδώ και μου στέλνεις, έτσι, λες για τον Γιάννη, τον Πεσιρίδη, τον Μεσίτη που δεν πουλάει σε ξένους. Ναι, έχω επικοινωνία μαζί του, επικοινωνώ μαζί του, μιλήσαμε και στο τηλέφωνο, κάποια στιγμή μόλις μπορέσει θα βγει, θα μιλήσει εδώ στην εκπομπή και ο ίδιος να μας πει τη δική του άποψη, τη δική του γνώμη. Επίσης από Κοζάνη τον κύριο Μουρατίδη να πω την καλημέρα μου στους συγχωριανούς μου εκεί στο πρώτο χώρι Κοζάνης. Στον Ζήση Καζαντζόπουλο εντός της πόλης. Καλημέρα Ζήση. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από Περιστέρι Αττικής είναι εδώ μαζί μας και σήμερα στην εκπομπή, όπως και ο φίλος μου ο Βάγιος με τα πολύ καλά του λόγια από την Λάρισα. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης, Γιώργος, Λευτέρης, Δημήτρης, εργάζεστε, τι κάνετε αυτή την ώρα, καλή σας ημέρα παιδιά. Ραπ της Ελευθέριος, έτσι. Άντε η Ρακλάρα μου σήμερα λέει. Μια είναι στο Μπέργαμο για να δει εκεί την ομάδα, μια είναι με τον Ηρακλή. Ορέστης Μπίθας, Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Καλημέρα Απόστολε, την καλημέρα μου και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλο το Μετρόπολης 95,5.

0: Και να σας πω για κάτι άλλο, παιδιά. Ό,τι λένε για μας, έτσι που ασχολούμαστε με αυτά τα εθνικά θέματα, να μην σας νοιάζει, ας τους να λένε, ας τους να πούν. Πιστεύω ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή και αυτοί να αγαπούν, να αγαπήσουν αυτόν τον τόπο. Εκτός αν τον αγαπάτε με έναν ιδιαίτερο, τον αγαπάνε, συγγνώμη, με έναν ιδιαίτερα δικό τους τρόπο.
1: Δε με νοιάζει τι θα πούνε.
0: Καλημέρα, Πάπας. Καλημέρα, καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα.
1: Έτσι είμαι και γουστάω.
0: Καλές δουλειές να έχουμε εκεί. Ξεβουνίζετε ή φουρνίζετε, τι ακριβώς κάνετε?
1: Βοηθά, βοηθά με, Χριστέ μου, να έχω δει.
0: Ο φίλος μου ο Σάκης εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο, υπέροχη φωτογραφία της πόλης και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Κάποιους πάντα τους πληγώνει.
0: Τα υπόλοιπα μηνύματά σας να τα διαβάσω σε λίγο. Να ασχοληθώ λίγο με κάποια στοιχεία που μου έστειλε ο φίλος μου ο Δημήτρης από το Λίντς της Αγγλίας και τα συνέδεσα με τα δικά μου στοιχεία. Και μιλάμε εδώ τώρα για μια κοινική και απροκάλυπτη πολιτική αλλίωσης πληθυσμού, ένα από τα ιδεώδη της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μεγάλη Βρετανία. Το 25% των σχολείων έχουν μειονότητα

0: Τους Άγγλους μαθητές, το 25%. Εκεί που το όνομα Μοχάμεντ είναι το πιο συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν περίπου 100 σχολεία στην Μεγάλη Βρετανία που δεν φυτά ούτε ένα παιδί Βρετανού.
1: Δεν αλλάζω για κανέ...
0: Οι περισσότεροι εξ αυτών τα παιδιά είναι καταγωγής από γονείς που πήγαν από Πακιστάν και Μπαγκλαντές. Στο Λονδίνο πλέον το 15% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι. Στο Λονδίνο καταγεγραμμένοι 1.318.754. Στο Μπέρμιγχαμ το 29,9% της πόλης, έτσι, είναι μουσουλμάνοι, 342.000 άνθρωποι. Στο Μπράντφορντ το 30,5%, 167.000. Στο Μάντσεστερ το 16%, 123.000. Στο Λέστερ το 18%, 65.000. Στο Λούτον το 32,9%, 74.191 και πάει λέγοντας. Τελικά όμως η ζωή εξακολουθεί να είναι ένα τραγούδι. Σουηδία, το 10% περίπου του πληθυσμού της χώρας, με Στοκχόλμη, Γκέτεμπορκ και Μάλμε να έχουν τους περισσότερους. Ενδεικτικά στο Μάλμε αποτελούν το 25% του πληθυσμού οι μουσουλμάνοι, γύρω στα 80.000 άτομα. Μία πόλη που με τη γύρω περιοχή συγκεντρώνει 350.000 κατοίκους. Οι περισσότεροι από Ιράκ, Συρία, Σομαλία, Ιράν και Τουρκία.
2: Και σε κράτησα, αγάπη.
0: Άιντε τώρα εγώ να πω καλημέρα στη Σουηδία και στους Σουηδούς.
2: Ποιος άργησε να βγει, είναι βαθιά η πίκρα.
0: Θέλετε να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα, τα στοιχεία που έχω βρει. Τι στοιχεία έχω, δεν τα έχω βρει όλα, γιατί όσο και να ψάξεις όλα δεν τα βρίσκεις για την Ελλάδα. Να πω ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή δεν καταγράφει το θρήσκευμα. Δεν καταγράφει θρήσκευμα, οι αριθμοί είναι, ενώ αλλού το καταγράφουν. Οι αριθμοί είναι μέσα από δημογραφικές μελέτες. Οι μουσουλμάνοι μείον της Θράκης είναι
2: 120.000.
0: Τουρκογενείς, πομάκι γενετικά και αυτόχθονες και Ρωμά είναι, όπως ξέρουμε, στη Θράκη. Και μαζί στην Ελλάδα με αυτούς που ήρθαν εκτιμώνται περίπου σήμερα 550.000 άτομα. Σε έναν πληθυσμό 10 εκατομμυρίων για κάτι. Εκτιμώνται, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς είναι, γιατί αρκετοί πέρασαν παράνομα λόγω της γειτονικής μας καλής χώρας που είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Πακιστάν, τι είναι, από το Πακιστάν, Πακιστανοί δηλαδή, Αφγανοί, Σύριοι και από το Μπαγκλαντές. Στην Αθήνα τα στοιχεία λένε, μιλάνε για 300.000 άτομα. Για τον ομό Ξάνθης το 45% του πληθυσμού, καλά εκεί υπήρχαν. Κομωτινή τα ίδια. Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή. Δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή. Γιατί δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή? Προς τις αρχές της πόλης, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και όχι Μακεδονίας Θράκης, μάλλον Υφυπουργείο Εσωτερικών, εδώ πάνω ψηλά στην Αγίου Δημητρίου. Γιατί δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή για τη Θεσσαλονίκη? Πόσοι είναι Εβραίοι, πόσοι είναι Έλληνες, πόσοι είναι Βούλγαροι, πόσοι Τούρκοι αγόρασαν, πόσοι Ισραηλινοί, πόσοι είμαστε ρε παιδί μου? Γιατί να μην υπάρχει επίσημη καταγραφή? Εκτιμάται λοιπόν ότι στη Θεσσαλονίκη οι μουσουλμάνοι είναι 25.000. Εκτιμάται. Στο μεταξύ οι Τούρκοι τα γνωστά με την Αγία Σοφιά και εμείς στις θρησκευτικές μας γιορτές ανοίγουμε μάλλον στις γιορτές τους, έτσι, ανοίγουμε τα εμβληματικά ιστορικά μνημεία. Εδώ, Θεσσαλονίκη, το, πώς λέγεται, το Αλατζάιμαρ, το Γενή Τζαμί. Καλύτερα να ανοίγαμε το Γλεντί Κουλέ. Το Γλεντί είπα. Το θυμάστε το Γλεντί Κουλέ, το θυμάστε?

Τώρα αυτό που κάνει σήμερα το γύρο του κόσμου, για να δούμε λίγο και στα γεωπολιτικά, θα περάσουμε αργότερα σε αυτά και με τον κύριο Μπενιαμίν Καρακοστάνογλου. Ουκρανικό δράμα διάβαζα μία είδηση και μπήκα μέσα να δω τι δράμα έγινε στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι, για να δούμε εδώ πέρα τι λέει τώρα, φτάνουν στα ψηλά κτίρια του Κράματορσκ. Οι Ρώσοι στέλνουν σπευμένα τους Αζόφ. Κάλσον, ηγέτης ο Πούτιν. Α, μάλιστα. Η κατάσταση, λέει, στο μέτωπο δείχνει ότι χάνουν έδαφος παντού και με βάση τον Πολωνό Πρωθυπουργό έχουν τρομερές μηνιαίες απώλειες οι Ουκρανοί, παρότι είναι σε άμυνα και η Ρωσία σε μόνιμη επίθεση. Επίσης οι Ρώσοι πήραν εδώ κάποια χωριά και μικρές πόλεις από ό,τι βλέπω κλπ. Ο Τραμπ έκανε δήλωση, έκανε και ο Τραμπ δήλωση. Η Δανία, λέει, δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί την Γροιλανδία, οπότε θα πάμε σε μια συμφωνία, μια άλλη είδηση η οποία παίζει. Στην Σαουδική Αραβία, κόλαση, λέει, στη Σαουδική Αραβία. Γιατί έχουμε κόλαση? Γιατί οι δυνάμεις του Ανσάρ, Αλάχ και λοιπά στην Ιεμένη, που εδώ και ημέρες προελάβουν εκδιώκοντας τους μισθοφόρους της Σαουδικής Αραβίας, επιτέθηκαν στο παλάτι του Μπιν Σαλμάν, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, εκτινάσοντας την κρίση σε επικίνδυνα επίπεδα. Εκεί ο κόσμος σκοτώνεται, αλλά εμείς στη τσέπη μας λόγω της ενέργειας σκεφτόμαστε. Έτσι δεν είναι? Ο Τραμπ από την πλευρά του υποστηρίζει, μπορεί να οδεύουμε με το Ιράν προς έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, γιατί θέλει να καταστρέψει το Ιράν, παιδιά. Δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Δεν έκαναν τη συμφωνία όπως ήθελε αυτός. Θέλει να καταστρέψει το Ιράν. Από την άλλη μεριά, τους Χούθη για να πιάσουν εκείνο το πέρασμα στο Μπαμπέντ Στρέιτ, πώς λέγεται, στην Κόκκινη Θάλασσα. Εκεί που μπαίνεις για την Κόκκινη Θάλασσα. Έτσι είναι όλη αυτή η ιστορία που παίζεται στις ακτές της Ιεμένης κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας και επηρεάζεται ολόκληρος ο κόσμος και δεν τα έχουμε καλά και με τη Ρωσία. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία δεν τα πάει καλά με τη Ρωσία. Κυκλοφορεί και εκείνο το βιντεάκι που ανέβηκαν κάποιοι και από γερμανική πρεσβεία στην Ρωσία. Έτσι κυκλοφορεί και δεν το κατέβασε κανείς. Κατέβασαν τη γερμανική σημαία. Πιστεύω να τα έχετε δει αυτά. Πώς την δίπλωσαν κιόλας. Την πήραν, τη δίπλωσαν, δεν την έκαναν τίποτε. Τη δίπλωσαν και την έστειλαν που την έστειλαν πίσω στη Γερμανία. Ποιος να ξέρει.

0: Με φούφα εορδέας, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών. Σε ευχαριστώ εθελοντή δότη, για εθελοντές δότες μυελού των οστών. Σύλλογος αιμοδοτών φούφα, με την καλημέρα στον Σύφη Σύφη στη φούφα. Με 7 Οκτωβρίου να έχουμε εκεί την 22η τακτική αιμοδοσία στο παλιό δημοτικό σχολείο της στο φούφα, στην περιοχή φούφα. 4 με 8,5 ώρα το απόγευμα θα πούμε στις επόμενες εκπομπές αρκετά πράγματα μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Ο φίλος μου ο Τάσος ο Σεκιούρ, καλημέρα πιτσιρίκο, όλα βαίνουν καλώς με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πέτρος ο Φούντας από τη Λαμία, καλημέρα Απόστολε, καλό Σαββατοκύριακο, μάλλον δουλεύουν τον κόσμο. Κοζάνη μου στέλνει φωτογραφία, το μεγάλο data center της ΔΕΗ και ελπίδα για νέες θέσεις εργασίας. Μου στέλνει τη σχετική φωτογραφία. Ο φίλος μου ο Ανέστης εδώ από την Καλαμαριά, αγωνιστικό χαιρετισμό. Πολύ καλά τα λες, δεν ανάβουν τα φώτα στη μισή Νέα Κρίνη και η μισή είναι σχεδόν αφώτιστη. Και τι θα γίνει με εκείνο το θέμα που πάμε στο μετρό στην Βριούλων και περνάμε από 15 μέτρα χώμα. Έχεις δίκιο, για να μπούμε μέσα στο μετρό. Χώμα είναι ακόμη απ' έξω πάνω στη Βριούλων. Χώμα, παρκάρουν αυτοκίνητα πάνω στο χώμα και μετά περνάς όλη αυτή την κατάσταση για να μπεις στο μετρό. Τόσο καλά, μη σε πω τώρα για το μετρό της Μίκρας Παλέτσι. Με τις λαμαρίνες γύρω-γύρω που πρέπει να κάνεις ολόκληρο γύρω χωρίς φωτισμό, να κατέβεις προς τη σχολή δικαστών μέσα από αδέσποτα σκυλιά για να μπεις στο μετρό, έτσι. Να μην ξαναμιλήσω και για μετά το κτηματολόγιο που για 100 μέτρα δεν υπάρχουν πεζοδρόμια πουθενά. Περνάνε παιδάκια, περνάνε μαθητές, περνάνε γυναίκες με καροτσάκια και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Ένθεν και εκείθετη οδού. Στο κτηματολόγιο της Καλαμαριάς. Αν αυτό δεν είναι ντροπή, δεν λέγεται ντροπή, πώς ακριβώς λέγεται? Θα μου πεις τώρα αυτό ποια είναι, του Δήμου, της Περιφέρειας? Νοιάζει τον κόσμο ποιανού είναι? Νοιάζει τον κόσμο ποιος πρέπει να κάνει πεζοδρόμια? Νοιάζει τον κόσμο τόσα χρόνια? Κάποιος πρέπει να τα κάνει και είναι δημόσια αρχή. Από το Ηράκλειο ο Ανέστης ο Γαβαλετάκης. Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης. Καλή εκπομπή. Μια μικρή αναφορά στον. Τι να πω, θα έλεγα αργότερα, ρε παιδί μου, όταν πω το στοίχημα. Χίλια μπράβο, χίλια συγχαρητήρια. Χίλια μπράβο, χίλια συγχαρητήρια, 2-0. Τι να πω τώρα, ποιοι Γερμανοί και ποιοι μπροστά στους κριτικούς δεν μετράει τίποτε. Έτσι. Δεν πιστεύω. Έτρεχαν πολύ, Ανέστη, έτσι. Δεν πιστεύω να είχαν επισκεφτεί τα ζωνιανά δύο μέρες πριν. Εντάξει, για πλάκα το πω αυτό, για να μην παρεξηγεί, το πάει για πλάκα. Αλέξανδρος Πασχαλίδης από το Λονδίνο μου στείλε μήνυμα πριν από 2 λεπτά. Ο Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης, από το Λονδίνο λέω, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το Λονδίνο είναι ο φίλος μας ο Βασίλης Αδαμίδης. Ο Αλέξανδρος λοιπόν ο Πασχαλίδης από την περιοχή Μπότσαρη. Καλημέρα, Απόστολε. Καλή εκπομπή. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να αναγνωρίσουμε τον κίνδυνο που ελοχεύει. Το 1928 ο Χασάν Αλμπάνα ίδρυσε την Μουσουλμανική Αδελφότητα στην Αίγυπτο με στόχο την εγκαθίδρυση μιας νέας αυτοκρατορίας και χαλιφάτου βασισμένη στην Ισλαμική υπεροχή. Με τον Ερντογάν ακολουθεί κατά γράμμα αυτό το όνειρο της Ισλαμικής υπεροχής. Έτσι, Ισλαμικής υπεροχής. Ναι, αλλά τώρα.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Κατάσταση. Αυτό θα το δούμε αργότερα, όσο δε για αυτές τις διαφωνίες που ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες φορές με τον κύριο Μητσοτάκη και την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Λέτε να είναι για το ποιος θέλει η κυρία Ντόρα να αναλάβει την αρχηγία. Σταματάω προς το παρόν εδώ, πάμε διαφημιστικά.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
10: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

δύσκολες στιγμές, διότι ή κοιμήθη ή απεκοιμήθη ο Βάκης ο Τσοπανίδης. Προσπαθεί ο Δημήτρης ο Λελέκης να επικοινωνήσει μαζί του από τη Γραμματεία, για να δούμε. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα σας κουρσάρους ΜΑΚ, ως γνωστόν ΚΜΗ κεφαλαία ελληνικά γράμμα, για το Messenger.

Δύσκολες στιγμές. Τι έλεγα νωρίτερα, έλεγα για δρόμους, έλεγα για τέτοια έτσι, τα υπερταμείο, ελληνική εταιρεία συμμετοχών και περιουσίας ΑΕ. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, πας και κάποια στιγμή επικοινωνήσουμε με τον Πάκη τον Τζουμπανίδη. Δημιουργήθηκε το 2016 επί περίοδου μνημονίων. Ταμείο αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Ακίνητη και κινητή. Το ταμείο έχει 4 θυγατρικές κύριες. Το ταμείο που είναι ένα κατασκεύασμα των δανειστών με υποθήκευση ελληνικής περιουσίας για 99 χρόνια. Διοίκηση υπερταμείου 4 άτομα. Του συμβουλίου, δεν ξέρω αν άλλαξαν τον πρόεδρο, πάντως προέδρευε ο Γάλλος Ζακ Λεπάπ, συνεργάτης της Κριστίν Λαγκάρντ, γιατί αυτοί αλλάζουν και κατά διαστήματα. Μέλη εποπτικού συμβουλίου, 2 άντρες και 1 γυναίκα. Και μαζί τους ο Ντέιβιντ Βεγκάρα Φουγκέιρας. Δηλαδή ελληνικά περιουσιακά στοιχεία πάνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ θα διαχειρίζονται και ξένοι τεχνοκράτες.

Δηλαδή, για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα έτσι στη σειρά. Απώλεια εθνικής κυριαρχίας επί της δημόσιας περιουσίας. Κρίσιμες δημόσιες υποδομές, δηλαδή ενέργεια, λιμάνια, τρένα, αεροδρόμια, παραχωρούνται ή πολλούνται σε ιδιώτες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κράτος χάνει μελλοντικά έσοδα. Κάποιες εταιρείες, όπως παραδείγματος χάρη τα ΕΛΕΤΑ, χρειάστηκαν οικονομική κρατική στήριξη. Κρατική, το κράτος πλήρωσε για να μην καταρρεύσουν. Το 2018 μεταβιβάστηκαν μαζικά στο υπερταμείο 10.119 ακίνητα του δημοσίου. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ανακάλυψε ότι μέσα στη λίστα υπήρχαν 2.330 ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Κάτι ξέρει ο Πρωθυπουργός που επισκέπτεται αρχαίες συλλογές. Για να τις θαυμάσει, νομίζω. Μέσα σε αυτά ήταν το παλάτι της Κνωσού, η Σπιναλόγκα, ο Λευκός Πύργος, ο τάφος του Λεωνίδα και πάει λέγοντας. Τάφος του Λεωνίδα, τον δίπλα χώρο θα τον αξιοποιήσουν, ξέρετε, θα τον αξιοποιήσουν ξένες εταιρείες μα. Μπήκε σε διαγωνισμό. Έγινε θόρυβος μεγάλος και τελικά από το Υπουργείο Οικονομικών, όχι για την αξιοποίηση του δίπλα χώρου του τάφου του Λεωνίδα, διότι το παλάτι της Κνωσού και η Σπιναλόγκα, έτσι, ανήκαν αλλού. Τελικά από το Υπουργείο Οικονομικών εξεδόθη ΦΕΚ το 2019, με το οποίο εξαιρέθηκαν οι αρχαιολογικοί χώροι από το υπερταμείο. Το χέρι θα μου κρατάς, δηλαδή, ας πούμε, δεν πήρε ο Ρέμος από το υπερταμείο άδεια για να κάνει αυτή τη συναυλία και να μαντρώσει μέσα στα κάγκελα το Μέγα Αλέξανδρο με το Βουκεφάλα και όλο το μνημείο. Δεν πήρε από το υπερταμείο, πήρε από τις δημόσιες αρχές. Αλλά μέσα σε εκτάσεις προς αξιοποίηση υπάρχουν αρχαία. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, επαναλαμβάνω, υπάρχουν αρχαία ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε. Και σε έργα που γίνονται μέσα σε αυτές τις εκτάσεις συνεχώς έρχονται στο φως αρχαιότητες, που σημαίνει ότι ο επενδυτής θα πρέπει να τροποποιήσει τα σχέδιά του γύρω από το μνημείο. Ερώτημα, τα τροποποιεί? Ερώτημα, ξεπούλημα? Τι είπα, ξεπούλημα? Ξεπούλημα. Περίοδος οικονομικής κρίσης. Όλα στο σφυρί. Τιμές πολύ χαμηλότερες από την πραγματική αξία. Φεύγω από τα αρχαία, έρχομαι στην Τρενοσέ. Να έρθω στα αεροδρόμια. Και όταν ο στρατηγικός έλεγχος, παραδείγματος χάρη, των λιμανιών ιδιωτικοποιείται, το κράτος χάνει τον άμεσο έλεγχο σε τομείς εθνικής ασφάλειας. Αεροδρόμια. Η γερμανική εταιρεία. Καθαρά κέρδη το 2025. Καθαρά κέρδη 106,5 εκατομμύρια ευρώ. Και η επιβατική κίνηση, κυρίες και κύριοι, αυξάνεται. Να σας το κάνω λίγο έτσι αυτό το αυξάνεται πιο λιανό. Και τι παίρνει από αυτό το ελληνικό δημόσιο? Από τα 106,5 παραδείγματος χάρη εκατομμύρια για το 2025 πήρε 22,9 εκατομμύρια ετήσιο μίσθωμα. Το 28,5% των λειτουργικών κερδών και τους αναλογούντες φόρους, τα ψηλά δηλαδή. 40 χρόνια σύμβαση. Ο πολλαπλασιασμός θα δείξει πόσα χάσαμε ως Ελλάδα. Να σας αναφέρω επίσης ότι η μηχανή κερδών, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 απεκόμισε κέρδη 81,4 εκατομμυρίων ευρώ, φτάνοντας η κίνηση στον αριθμό επιβατών Α εξάμηνο 2026 15,75 εκατομμύρια επιβάτες. Αεροδρόμιο Μακεδονία, εδώ το δικό μας, 2025 επιβάτες 7,98 εκατομμύρια, δηλαδή 8 εκατομμύρια.
2026 πρώτο εξάμηνο κέρδη αεροδρομίων εταιρείας που τα διαχειρίζεται 11,6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά αν υπήρχε σωστή διαχείριση θα πηγαίνανε στις τσέπες του ελληνικού λαού, θα πηγαίνανε στις τσέπες του κράτους.

0: έχω την εντύπωση ότι ο Βάκης, με λέει τώρα εδώ ο Δημήτρης ο Λελέκης, δεν μπορεί να πιάσει γραμμή, το έχει κλειστό το τηλέφωνο. Πρέπει να είναι στον δεύτερο ύπνο και στο 180ο ροχαλιτό. Αλλά επειδή ήταν και κουρασμένος έτσι και τον είπα να βγει και νωρίς, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ, θα τον βγάλω κάποια άλλη φορά. Αχ, ο φίλος μου, ο Μανώλης, ο Κουρτάκης, καλημέρα. Πώς το λέει, κράτα γερά για να μπορούμε να έχουμε σωστή ενημέρωση. Ζηνοβία Ελευθεριάδου, χαρούμενο Σαββατοκύριακο με μια υπέροχη φωτογραφία στο βάθος θάλασσα. Ένα σπίτι πέτρινο, γεμάτο λουλούδια, γεμάτα άνθη, όπως λογικά θα έπρεπε να είναι σε αυτήν την όμορφη χώρα και η καρδιά μας. Ο φίλος μου ο Ελευθέρης ο Σαρίδης, που έχω καιρό να συναντηθώ μαζί του για κάποια στιγμή, θα πιούμε καφεδάκι, θα πιούμε τσιμπουράκι. Ελευθέρη, Απόστολε, καλημέρα. Ελευθέρης από κάτω Τούμπα. Καλή Κυριακή, Απόστολε. Στην ομιλία ο Μητσοτάκης για το πετρέλαιο θέρμανσης και γενικά για τα καύσιμα είπε ότι δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσουμε το φόρο. Εάν μας αφήσει, εμείς θα το μειώσουμε στο 1,65. Ψέμα στο ψέμα. Δεν τρέπεται, ερωτηματικό. Ο αρχιψεύταρος Ελευθέρης, μου γράφει ο φίλος μου ο Ελευθέρης ο Σαρίδης από την Κάτω Τούμπα, γνωστός παοξής. Τι να ήταν, άραγε τώρα, μιλάμε Κάτω Τούμπα. Έτσι, ο Ελευθέρης, ο οποίος ακόμη πιστεύει, Ελευθέρη πιστεύεις, το πιστεύεις αυτό, ακόμα πιστεύει ότι ένας είναι ο αρχηγός. Πώς το πιστεύουν αυτό, εσύ Ελευθέρη το πιστεύεις, ότι ένας είναι ο αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός. Έτσι φωνάζουμε σε αυτούς που κυβερνάνε.
1: Εγώ δεν ξέρω μουσική.
0: Που δεν πίνουνε τίποτε αλλά παραπατάνε.

Εννοεί να ξύσει τα ψηφοδέλτια, παιδιά, έτσι. Αλλά έτσι κινδυνεύει να βγει άκυρο. Μεγάλη προσοχή, παρακαλώ. Τώρα, ο φίλος μου, ο Γιώργος, θέλει να τον πω τις έδρες. Όχι τι πιστεύω για τα αποτελέσματα, για τις έδρες των κομμάτων. Αλλά τώρα... Καλά, τώρα σου κάτσε λίγο, περίμενε. Να σου πω τι έχω βγάλει, έτσι. Α, σου πω τι έχω βγάλει. Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, πόσες έδρες είχε η πρώτη περιφέρεια? 6 είχε. Δεν είναι ανάγκη να το βγάλω, τώρα δάκι 4 ή 5. Στη δεύτερη περιφέρεια πόσες είχε? Είχε 3. Θα έχει 2, ας πούμε. Και τι έγινε? Οι 9 θα γίνουν 6 ή 7. Οι 4 από τη Β'. Πόσες είχε στην πρώτη περιφέρεια? 3 δεν είχε? 3 πρέπει να γίνει, ναι. Αλλά εδώ είναι τώρα αυτοί οι υποψήφοι που ξέρουν ότι κάνας δυο θα χάσουν έδρες και τρελαίνονται. Να σου πω πως θα βγάλει και το Πασόκ. Να σου πω, 1 και 1. Άντε βαριά βαριά 2 ενδεχομένως. Όχι, για τον Αλέξη δεν ξέρω. Να μην σου πω ψέματα. Δεν ξέρω για τον Αλέξη. Δεν ξέρω για τον Άλεξ, δεν ξέρω ούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα ξέρω αυτά. Α, σου πω, ας πούμε, ότι η Ελληνική Λύση Θεσσαλονίκη θα βγάλει 3 με 4. Σημείωσε το. Τουλάχιστον. Σημείωσε το. Ότι το ΚΚΕ θα βγάλει 1 συν 1, 2. Λέτε, πολύ δύσκολο. Επάνω από 9%, 8,8 είναι. Βγάζεις τρίτη έδρα όταν έχεις 2. Οπότε 1 συν 1 πάμε. Για πλεύση ελευθερίας δεν ξέρω. Για Σπαρτιάτες δεν ξέρω. Δεν θα αλλάξει αυτό το κόμμα. Τώρα βγήκε και ο Κασιδιάρης από τη φυλακή. Για να δούμε τι θα γίνει, πού θα πάει, τι θα κάνουν. Κώστα συμμετάσχει. Τι άλλο θες να σου πω? Για να δω. Και με λες και τους ανεξάρτητους, πού να ξέρω? Πού να ξέρω για τους ανεξάρτητους που είμαστε η χώρα των ανεξάρτητων, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν το έχεις μάθει. Είμαστε το κοινοβούλιο των ανεξάρτητων. 50 τόσους ανεξάρτητους έχουμε. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Για να τους βρω ακριβώς να τους πω την αυριανή ημέρα τους ανεξάρτητους. Και στον κρεμό με πάνε. Γι' αυτό μεταλλαγγίζουν, γι' αυτό προφυλαγγίζουν. Με κυνηγούν, με ανασχολοποιήσουν, με χαφιεδίσουν, με κατηγορούν, με αποκλείζουν, με επιτηρούν. Πάνος Αδριανός, τα φοιτητικά μας νιάτα. Οι καλημέρες μου σε όλους και όλους σας. Καλημέρα μου στο Γιάννη τον Καλίτσι από την Πάτρα. Καλημέρα αδέρφια, κι ας άργησα. Γεια σου Γιάννη, γεια σου.

Καλημέρα στον φίλο μου τον Σετάθη από τον κόρινο ο Πιερίας, ο οποίος στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Ξέχασα να σας πω σήμερα μάλλον, έτσι άμα θέλετε να διαβάζω μόνο το όνομά σας και όχι το επώνυμό σας στο μήνυμα, θα ξεκινάτε το μήνυμα με ένα όχι μεγάλο, όχι σαν αυτό του Τσίπρα, σαν αυτό του ελληνικού λαού μαζί με το Μεταξά, που είπαμε εκείνο το μεγάλο όχι όταν χρειαζόταν, την εποχή που χρειαζόταν και ακούστηκε βαρύ, όχι μόνο φυσικά στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη από Ζωγράφου Αττικής, Αθήνα δηλαδή. Στην Κοκκινιά μας ακούει ο φίλος μου ο Γιώργος. Καλημέρα Γιώργο, χαιρετισμού στα παιδιά στο Καρνάγιο. Η φίλη μου η Σοφία από τη Σκίδρα είναι εδώ μαζί μας. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος εδώ από τη Θεσσαλονίκη, αγωνιστικότατο χαιρετισμό στους ελεύθερους πολιορκημένους. Ποιοι είναι οι ελεύθεροι πολιορκημένοι? Ελεύθεροι πολιορκημένοι θα ήταν άμα τέλεινα την εκπομπή να μην μπορούσα να βγω από το ραδιόφωνο. Έτσι, Άρα είμαστε ολίγοντι πολιορκημένοι, έτσι, αλλά εντελώς ελεύθεροι. Γιατί αυτές τις πολιορκίες έχουν την εντύπωση ότι κάποιοι τις ανέχονται δυστυχώς. Το επόμενο μήνυμα είναι από τον φίλο μου το Σάβα από την Βέρεια η Μαθίας. Γιατί μου γράψει η Μαθίας, έχει και άλλη η Βέρεια. Η Βέρεια είναι μόνο τα Τρίκαλα, ξέρω ότι είναι Τρίκαλα η Μαθίας και η πρωτεύουσα του νομού Τρικάλων. Δεν ξέρω αν έχει και άλλη Βέρεια, δεν νομίζω. Δεν έχω συναντήσει πουθενά στο διάβα μου σε όλους τους τόπους, ιδιαίτερα της υπηρετικής χώρας, σε δρόμους, σταυροδρόμια κλπ. Κάπως έτσι ανακάλυψε την Αϊτομιλίτσα. Για τα Γιάννενα πηγαίναμε μια φορά και βλέπω, έβλεπα, περνούσα συνέχεια εκεί από την Κόνιτσα δεξιά που είχε και τη μεγάλη φωτιά. Τώρα τελευταία, αλλά δεν μίλησε σχεδόν κανείς. Δεξιά βλέπω Αϊτομιλίτσα και λέω: τι είναι αυτή η Αϊτομιλίτσα, ρε παιδί? Και πήγα και βρέθηκα σε ένα υπέροχο μέρος και πια ένα υπέροχο καφεδάκι. Καλημέρα λοιπόν και στην Αϊτομιλίτσα. Να το κάνω λίγο τηλεοπτικά κι εγώ, όπως κάνανε οι παλιές βόμβες, έτσι. Κάποιοι έβαζαν μπροστά του σεξ, έτσι, της ελληνικής τηλεόρασης. Εγώ το λέω σκέτες βόμβες, γιατί καμιά φορά η ορολογία τους, η λεκτική τους συμπεριφορά ήταν σκέτη βόμβα. Σκρίτη Κέρκυρα και Νιώ. Από τον Εύωσμο ο φίλος μου ο Πασχάλης Αποστόλη, φοβερός, δουλεύουμε και σε ακούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή συντροφιά. Γεια σου ρε Πάσχο. Από την Άουσα ο Βαλεντίνος ο Τσέλιος, την καλημέρα του με έναν ιδιαίτερο ξενικό τρόπο, μποντζού. Εγώ ανεξάρτητος, εξαρτημένος, περιμένω πώς και πώς τις εκλογές, γιατί έβαλα στίχημα με φίλο για τα ποσοστά. Έχει πολλούς σανοφάγους, ακόμα βλέπω στην κοινωνία. Δεν σανοφάγος άνθρωπος. Ξέρεις, κάποιοι νομίζουν ότι εγώ μπορώ να τα βγάλω όλα λύνοντας τον αλγόριθμο. Έτσι, μπορώ να βγάλω αρκετά πράγματα από, λέω, ας πούμε το ΚΚ θα έχει 1-1 Θεσσαλονίκη. Γιατί πρέπει να πάρεις πάνω από 8,8-9%, έτσι, γενικό ποσοστό για να βγάλεις ακόμη μία έδρα. Έτσι, δεν είμαι εναντίον του να βγάλει κάποιο κόμμα έδρα, αλλά μιλάω βάσει του αλγορίθμου, ο οποίος ώρες δείχνει στη λύση του εξαιρετικός. Να καλημερίσω τον κύριο Αλεξιάδη από το Ρεόκαστρο. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Γιάννη από το Λεβερκούζεν. Και το Μάινταλ είναι εδώ μαζί μας. Αποστόλη, τι θα γίνει, το Γιάννη έχει καιρό να τον βγάλεις? Άσε, είναι διακοπές, διακοπάρι, ψαρεύει τώρα. Γαπούσα στη θάλασσα, μέσα με ακούει τώρα, στη βάρκα. Την είχα σαν μικρό παιδί. Μαζεύει ψάρια, δεν μας φώναξε ακόμα να μας ψήσει κανένα ψάρι. Εάν πιάνει 2-3 ψάρια, τι να ψήσει? Ούτε η κατάψυξη δεν έχει, δεν μας φτάνει αν πάμε 3-4 άτομα. Μαζί μου. Θα τον βγάλω όμως στην συνέχεια, θα μας πει και τα της Γερμανίας. Να καλημερίσω την Μαρία την Λάμπρου, η οποία ήρθε εδώ στο στούντιο για να συνοδεύσει τον Δημήτρη το Λελέκη για ένα τακτό χρονικό διάστημα στην γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Ό,τι θες, καρδιά μου, δεν πειράζει, ακόμα μια φορά
Ενώ ο Πέτρος ο Καραβίδας με μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, Απόστολε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους που στέλνει στην εκπομπή. Συμμετέχει και αυτός στο σημερινό πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5 στην πρωινή σαββατιάτικη ζώνη. Γιατί κάποιοι νομίζετε ότι δεν μπορώ, ξέρω εγώ, να κάνω μουσική εκπομπή, παραδείγματος χάρη, με μηνύματα, έτσι νομίζετε. Καλά, στο ζου είναι λίγο δύσκολα, στο Velvet άνετα. Χωρίς αυτά τα τραγούδια βέβαια.

Πού να είναι ο Διονυσίου τώρα, πού να είναι. Για να την, την αγαπούσαν την πολιτική, έτσι μας λέγανε, αλλά δεν την κάνανε έρωτο από αγάπη. Για την καρέκλα την κάνανε έρωτα. Και δυστυχώς κάποιοι την κάνουν πάνω στην καρέκλα. Δεν βγαίνουν έξω στην κοινωνία να περπατήσουν, να κάνουν βήματα αγάπης προς το φιλοθεάμον ψηφοθυρικό κοινό τους.

Αριστίδης. Απόστολε, καλημέρα. Είσαι James Bond. Ναι, το ξέρω. 007.5. Κάτσε να σε βάλω τραγούδι τώρα. James Bond, είπες τώρα που δεν έχω Βάκη Τσοπανίδη γιατί απεκοιμήθη. Εργαζόταν χθες αργά, θα το βγάλω άλλη φορά. Δεν πειράζει, το Βάκη το συγχωρώ. Πάντοτε το συγχωρώ. Κουρασμένο παιδί είναι κι αυτός. Πάμε εδώ να δούμε, να το βρω λίγο εδώ. Φάκελος 3. Είμαστε εδώ. Αφιερωμένο στους James Bond. Αφιερωμένο. Το έχω που λένε, το έχω.

Ατανάτα. Δεν ξέρω, εγώ τώρα ετοιμάζω χρήματα, γιατί μετά θα πρέπει έχω να κάνω 2-3 δουλειές. Μετά θα πάω και στην Λαϊκή που φτηνένουν λίγο οι ντομάτες. Και ετοιμάζω τώρα, συνήθως παίρνω 8 ντομάτες, είναι 8-9, είναι 2 κιλά. Έτσι, ακριβώς 7 κατοστάρικα. 7 κατοστάρικα. Πατάτες πρέπει να πάρουμε όπως και να έχει το ζήτημα. Δεν πρέπει να πάρουμε και πατάτες, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Να ετοιμάσω 2 κιλά πατάτες να πάρω, 8 κατοστάρικα. Έχω. Τι άλλο παίρνω? Α, παίρνω πιπεριάς φλωρίνης. Παίρνω έτσι καμιά 6-7 κομμάτια πιπεριάς φλωρίνης να ετοιμάσω. Άλλα 7 κατοστάρικα. Σε δραχμές πάντα. Σε δραχμές τα βάζω. Τι άλλο να πάρω? Να πάρω και από τις άλλες τις πιπεριές κάνα κιλό να ετοιμάσω άλλα 5 κατοστάρικα. Τις πράσινες για γεμιστά, να κάνουμε γεμιστά με πολύ ρύζι πλέον και λίγο κιμά. Παλιά βάζαμε πιο πολύ κιμά, λιγότερο ρύζι. Τώρα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Να, εδώ και ένα κεφίρ να ετοιμάσω να πάρω, καθώς θα πηγαίνω στην αγορά να πει. Το κεφίρ είναι 550 δραχμές, έτσι, αυτό το μισό λίτρο. Πόσο, 120 δραχμές το παίρναμε, τώρα είναι 550. Για να δω τι μου μένουνε. Μου μένουνε 7 χιλιάρικα. Εντάξει, 7 χιλιάρικα. 7 χιλιάδες τι είναι? Ένα κιλό τυρί και ένα κιλό κασέρι. Εντάξει, τη βγάλαμε και αυτό το Σαββατοκύριακο.

Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Η Τουρκία μεταφέρει από την Ανατολική Τουρκία στα Σόκια Αιδινίου απέναντι από τη Σάμμο επαγγελματίες καταδρομής. Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος αναπτύσσουν δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, του Μυρτώου Πελάγους και της Νότιας Καρπάθου. Μέδουσα 15 του 2026. Μέχρι σήμερα είναι αυτή η άσκηση. Συμμετέχουν Γαλλία και Ιταλία. Επίσης διαθέτουν στρατιωτικά μέσα παρατηρητές Σερβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχρέιν και Μοζαμβίκη. Όλα αυτά κάτι σημαίνουν, θα μας τα εξηγήσει σε λίγο ο κύριος Καρακοστάνογλου. Ενώ εγώ θα αφιερώσω στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος με το ζήτησε πολλές φορές και δράτουμε της ευκαιρίας σήμερα τον ύμνο του Απόλλωνος Καλαμαριάς. Διότι είμαστε και Μετρόπολη 95,5, να μην το ξεχνάμε τούτο. Του Απόλλων τα παιδεία!

0: Ασολή μου το Θεόν, το όνομα να τεμπαρμένον, Ασολή μου το Θεόν.
1: Ο φίλος μου ο Ηλίας από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, Αποστόλη καλημέρα, βάλει και κανένα ποντιακό. Εντάξει, αυτό ήρθε ρε παιδί μου, είναι αυτό το μήνυμα εδώ και ένα εξάλεπτο. Οπότε εντάξει, το ποντιακό μπήκε με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Στέφανος ο Γογότσης, καλημέρα Απόστολη, αφού το ξέρεις είναι και του Παζαβύριου, δεν χάνεστε με τίποτε, λέει ο φίλος μου ο Στέφανος με τη δική του καλημέρα. Ο φίλος μου ο Νίκος, ο κύριος Νικολαίδης, την καλημέρα του Απόστολη, είχα να σε ακούσω αρκετό καιρό. Σ' ακούω αυτά τα τελευταία Σαββατοκύριακα και έγινες πιο υπέροχος. Αλήθεια? Με είδες τώρα τελευταία που έγινε υπέροχος? Η φίλη μου η Αφροδίτη από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, μπράβο. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Σταυρούπολη, καλημέρα Αποστόλη, πες και κάτι για τη δική μας περιοχή. Έναν μόνο δρόμο σωστό έχουμε, την οδό Λαγκαδά. Να επισκεφτώ το μέρος, καλέ μου φίλε, να το δω.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
11: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά SAP και ησύχασες.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
16: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
15: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
16: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
17: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μετρόπολης!
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
21: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Μετρόπολης 95,5 στην Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Την πραγματική Μακεδονία, όχι την άλλη, την ψεύτικη. Με υπογραφές ονόματα δεν δίδονται σε κανέναν. Η ιστορία είναι αυτή που παίζει το δικό της ρόλο. Εδώ μαζί με App Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά, άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά και λευκά είδη. App Home και συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα στο 2-3-16-00-92-21. Up Home, Καραολί και Δημητρίου, 12 στη Θέρμη.
2: Δεν με τρομάζει που σε φτωχό αγόρι.
21: Το περιβόλι της γειτονιάς μας, τον Εύωσμο, η πλούσια η γεωργική μας παράδοση είναι εδώ, γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Το περιβόλι της γειτονιάς μας, φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι, αυγά ελευθέρας βοσκής. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας, στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέως Γωνία. Συνοδοιπόρος GSA για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτικοί θάλαμοι με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμών Κελσίου κάτω από το 0. Καλοχώρη Θεσσαλονίκης GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. GSA, επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες 2-3-10-0-21-2-32.

0: τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου εδώ μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή θα έχουμε σε λίγο. Διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ετοιμάζει και ένα βιβλίο το οποίο θα μας πει ο ίδιος, μάλλον συγγραφεί ακόμη τον πρώτο τόμο, γιατί ο δεύτερος θα έρθει αργότερα, γιατί όποιος θέλει να μάθει για τα εθνικά γεγονότα, η συγγραφή αυτού του βιβλίου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε καθηγητά, αγαπητέ Βενιαμίν, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Μακριανίδη, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες που μας ακούν στην Ελλάδα και στην Ομογένεια. Θέλω να πω και να δώσω τον δίκιο έπαινο στο σταθμό σας και στην εκπομπή σας, προφανώς και σε άλλες εκπομπές, αλλά εγώ με τη δική σας έχω παρεδώσει και αυτήν επαινώ, διότι όπου και αν βρεθώ, ο κόσμος, οι ακροατές του σταθμού σας και της εκπομπής σας ή μας, ας με επιτραπεί να πω μετά από τόσα χρόνια φιλοξενίας, ξέρουν, αναγνωρίζουν και υπολείπτονται τις πληροφορίες και το πατριωτικό φρόνημα, το οποίο δεν είναι αυτονόητο δυστυχώς σε όλες τις εκπομπές, ενώ θα έπρεπε, που
0: λίγο πιο δυνατά, λίγο αν μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά.
1: Ναι.
0: Ελάχιστα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, αφού ακούσω βέβαια και...
0: Καταρχάς να μου πείτε λίγο, αυτό το τραγούδι σας θύμισε κάτι?
1: Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει όμορφες εποχές της ελληνικής κοινωνίας. Δεν ξέρω πώς το εννοείτε, τι θα έπρεπε να...
0: Μας θυμίζει εκείνα τα χρόνια που ο αγώνας ήταν ιδιαίτερος, ακόμη και μέσα από τη μουσική.
1: Ναι, ναι. Η Ελλάδα έχει δημοκρατία, έχει ξεπεράσει ένα μεγάλο μέρος των δυσκολιών της οικονομίας που είχαμε για μια δεκαετία περίπου, αλλά ακούγοντας λίγο πριν συνδεθούμε τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, ότι όταν το 2008 είχαμε 147 και 145 δολάρια την τιμή του Brent, στην Ελλάδα είχαμε πολύ πολύ πολύ φθηνότερες τιμές. Δυστυχώς δεν ξέρω πόσο είναι απαραίτητη η προσθήκη, περίπου το 60% της τιμής της βενζίνης αφορά φόρο που παίρνει το κράτος. Ελπίζω, και χρειάζεται λογοδοσία εδώ, να μας λέει το κράτος αυτό το 60% που σε κάθε λίτρο που βάζουμε στα αυτοκίνητά μας το πληρώνουμε, πού πάει? Πηγαίνει σε αυτό που για μένα είναι η πρώτη ανάγκη, δηλαδή στην άμυνα και την ασφάλεια της χώρας, όταν έχεις δίπλα τον πονηρό και πλεονέκτη γείτονα τον Τούρκο? Και από αυτό μπαίνω σε αυτό που ήθελα να πω, ότι διαβάζω εδώ στις ειδήσεις ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης, λαμπρός αξιωματικός που ανήκει στον χώρο της νέας τεχνολογίας, της διαβιβάσης, μιλώντας στην Πράγα, στην Σύνοδο Κορυφής για την Άμυνα, προφανώς του ΝΑΤΟ, ενδεχομένως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχθές, 17 του μηνός, μίλησε για την ανάγκη του οπλίτη παύλα πολίτη. Έδωσε τη δική του εικόνα για την επιστράτευση, η οποία νομίζω τελεί υπό ανακαίνιση ως θεσμός τον τελευταίο καιρό, αλλά και συνολικά τη σχέση των ενόπλων δυνάμεων με την κοινωνία, με στόχο να οι στρατεύσιμοι να υπερασπίζονται τον τόπο τους, μια και όπως είπε, ο επαγγελματικός στρατός, οι μισθωτοί δηλαδή, οι ένστολοι, οι αξιωματικοί και οι πλήτες μακράς διαρκείας, δεν μπορούν να δημιουργήσουν εκείνο το μέγεθος στρατιωτικής ισχύως που πλέον φαίνεται ότι είναι απαραίτητο για μια σύγκρουση μακράς διάρκειας. Αυτά όλα είναι προφανώς συμπεράσματα που βγάζουν οι αρμόδιοι στρατιωτικοί από τη σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας, αλλά και από την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που βιώσαμε και βεβαίως την τρίτη και ίσως δεν ξέρω πιο σημαντική μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως Ισραήλ, αλλά με το Ιράν, την Περσία απέναντι. Όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν, γιατί η Τουρκία έχει ξεφύγει πλέον, έχει αποθρασινθεί σε βαθμό απίστευτο, και σε αυτό φταίει το ότι τους δώσαμε τη δυνατότητα για 2 χρόνια περίπου, από τον Δεκέμβρη του 23, δεν θα πάψω να το λέω πόσο τεράστιο λάθος ήταν εκείνο, το οποίο για να εξασφαλίσουμε εμείς μία ενασχόληση με τα εσωτερικά μας, έτσι υποθέτω, γι' αυτό το έκανε ο Πρωθυπουργός μάλλον, οδήγησε την Τουρκία να εμφανίζεται ως ο καλός γείτονας της Ελλάδος, ουδέν ψευδέστερον, ουδέν αναλυθέστερο, ώστε να μπορεί να παραγγείλει τα Eurofighter, να τις τα δώσουν οι καλοί μας σε πολλά εισαγωγικά σύμμαχοι Βρετανοί, Ιταλοί, Ισπανοί, Γερμανοί, αλλά ακόμα και οι Γάλλοι που είναι στην συμπαραγωγή αυτού του αεροσκάφους, το Eurofighter, το Typhoon, και στη συνέχεια πώς να πάει ο κύριος Μητσοτάκης και να ζητήσει την στρατιωτική αλληλεγγύη που οφείλουν τα κράτη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια και στο ΝΑΤΟ το γεγονός ότι η Τουρκία είναι κράτος μέλος δεν επιτρέπει να απαιτήσουμε την αλληλεγγύη των κρατών εάν η Τουρκία μας επιτεθεί, όπως όλες οι συνθήκες που διαμορφώνονται από την άλλη μεριά του Αιγαίου αποδεικνύουν ή μας προειδοποιούν, διότι ετοιμάζονται, δικές τους είναι οι ανακοινώσεις, να συνθέσουν και να έχουν σε ετοιμότητα στα παράλια του Αιγαίου 40 mm-hmm. ταξιαρχίες.
0: Έχουν ήδη την
1: 51η.
0: Είναι ταξιαρχία, δεν είναι όμως αμφίβοι οι καταδρομής αυτοί.
1: Ναι, αμφίβοι εννοούμε πεζοναύτες.
0: Ναι, δεν είναι αμφίβοι.
1: Ναι.
0: Είναι ακριβώς απέναντι από την Σάμο. Σόκια Αηδηνίου.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το δεύτερο. Την 21η που είχε πει εννοούμε πεζοναύτες.
0: Ναι, δεν είναι αμφίβοι.
1: Ναι.
0: Είναι ακριβώς απέναντι από την...

0: Καταλαβαίνετε τι θα σημάνει αν αυτές οι 40.000 ενταχθούν σε μια επιθετική συνολική ενέργεια η Τουρκία. Θυμάμαι έχει τουλάχιστον 200 αποβατικά σκάφη. Και αναρωτιέται κανείς για ποιον λόγο μια ανατοϊκή χώρα η οποία συνορεύει στην πιο κρίσιμη περιοχή της, διότι δεν πρόκειται ούτε η Συρία στο νότο ούτε κανείς από το βορρά να ενοχλήσει την Τουρκία. Είναι δυνατόν οι καλές τις σχέσεις που τους φτιάχνει και πυρηνικό σταθμό με τη Ρωσία να οδηγήσουν ώστε η Ρωσία να κάνει στρατιωτική επέμβαση στη Μαύρη Θάλασσα? Όχι βεβαίως. Άρα αυτές οι 80.000 και οι συνεχείς ασκήσεις των τουρκικών στρατευμάτων για απόβαση, έχοντας δε και τα 200 αποβατικά σκάφη και αυξάνοντας δραματικά για μας τον στόλο τους, με εμείς παραγγείλαμε 4 φρεγάτες γαλλικές σύγχρονες. Και αυτοί όμως έχουν τεχνολογία με τα ντρόν που κάνανε και με...
1: Ναι. Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Αυτοί λοιπόν ετοιμάζονται για, για κατάκτηση, για πόλεμο κατάκτησης. Εμείς ετοιμαζόμαστε για άμυνα. Έρχεται εδώ και η συμμαχία που συνηθίζουμε να λέμε το ΝΑΤΟ, το οποίο τι θα κάνει, θα διαλυθεί σε μια σύγκρουση μεταξύ
0: Ελλάδας. Ουσιαστικά θα διαλυθεί.
1: Θα διαλυθεί.
0: Και αυτό αλλά πρέπει έγκαιρα, και αυτό το απευθύνω, διότι ναι, έχω διατελέσει και εκπρόσωπος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε περιοχές πολέμου, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κωσυφοπαίδιο και άλλες στα Βαλκάνια, και δικαιούμαι να μιλώ με σοβαρότητα, υπευθυνότητα αλλά και ακριβολογία, και καλό είναι να μας ακούνε εμάς που είχαμε την τιμή να κάνουμε αυτού του είδους τις συμμετοχές σε διεθνείς οργανισμούς, ως Έλληνας μοναδικός αλλά σε διεθνή οργανισμό. Λοιπόν, να ακουόμαστε το ότι η Ελλάδα πρέπει τώρα να πει το ΝΑΤΟ, εφόσον μία χώρα του, βλέπε Τουρκία, παραβιάσει κανόνες του διεθνούς δικαίου, του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που είναι το σύνταγμα της ανθρωπότητας, και επιτεθεί σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, παρά το ότι θεωρήθηκε από κάποιον Ολλανδό κάποτε Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι η υποχρέωση στρατιωτικής αμυντικής αλληλεγγύης που ισχύει στο ΝΑΤΟ, το άρθρο 5 το περίφημο, που είναι το θεμέλιο της κοινής άμυνας όλων υπέρ όποιου δέχεται επίθεση, ισχύει μόνον αν η επίθεση υπάρχει από εκτός του ΝΑΤΟ. Ναι, όταν όμως το κράτος αυτό, η Τουρκία, απειλεί από το 1995, 30 τόσα χρόνια, ένα άλλο κράτος, την Ελλάδα, το απειλεί για τι πράγμα?
1: Και κατέχει
0: το
1: κομμάτι,
0: αν εφαρμόσει νόμιμο δικαίωμα για χωρική θάλασσα.
1: Και κατέχει παράνομα κομμάτι ενός ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου.
0: Το οποίο θα έπρεπε να το λέμε πρώτο, αγαπητέ Απόστολε. Η Κύπρος 52 χρόνια είναι κατεχόμενη στο 37%. Χωρίς νόμιμη αιτία. Χωρίς η Τουρκία να μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα εγγύησης που είχε και η Ελλάδα και η Αγγλία, οι οποίες δεν το χρησιμοποίησαν, επειδή υπήρξε μία αλλαγή στην εσωτερική πλευρά, η οποία έτσι πως έγινε δυστυχώς οδήγησε σε προδοσία εθνικών συμφερόντων του ελληνισμού και καταλήξαμε, αλλά ο ΙΕ και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ ακόμη προσπάθησαν, ελάχιστα βέβαια, με ελάχιστη αποτελεσματικότητα και προθυμία, να ανατραπεί αυτή η παράνομη κατοχή. Και η Τουρκία όχι δεν βοήθησε, αλλά μιλάει ότι θα την επεκτείνει, την επεκτείνει λίγο-λίγο στην Αμόχωστο, σε άλλες περιοχές.
1: Βαρόσια.
0: Τα Βαρόσια, ακριβώς, και περιοχές, κλέβει περιοχή του ΟΗΕ, η οποία είναι η ουδέτερη ζώνη, και μεγαλώνει την κατοχή της.
1: Εκμεταλλεύεται την περιουσία των Ελλήνων στην Κερίνια.
0: Ακριβώς. Να πει ο κύριος Μητσοτάκης στους νατοϊκούς, όπως δεν έπραξε στην Άγκυρα όταν ήταν μέσα στο σπίτι του Λύκου, που ήταν φέτος αρχές Ιουλίου η συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ, να έχει το κουράγιο, εκπροσωπώντας και τον κυπριακό λαό σε επίπεδο ΝΑΤΟ, που η Κύπρος δεν είναι και πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, πέρα το τι λένε ορισμένοι αριστεροί στην Κύπρο.
1: Όπως δεν είναι και το Ισραήλ, αλλά έχει συνέχεια.

0: Έχει τη στήριξη του ΝΑΤΟ.
1: Ακριβώς. Ώστε να ξέρουν ότι εάν με παράβαση βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου, που πέρα από το πώς θα το ντύσει η Τουρκία αυτό της το εγχείρημα, υπάρξει προσβολή εδάφους άλλου νατοϊκού κράτους και δι της Ελλάδος, θα υπάρξει απέτησης, αλλιώς η Ελλάδα θα αποχωρήσει και αλλιώς η Ελλάδα θα διώξει και τις αμερικάνικες βάσεις οι οποίες βρίσκονται στη Σούδα μαζί με ελληνικές βάσεις.
0: Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ποτέ όμως, κύριε Καρακοστάνοπλο.
1: Κοιτάξτε, όλα μπορούμε να τα κάνουμε, είμαστε κυρίαρχο κράτος. Αν μας θεωρούν υπόδουλο κράτος στους Τούρκους ή σε κάποια άλλη δύναμη, αυτό πρέπει να το ανατρέψουμε.
0: Έχουμε να κάνουμε όμως με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή με τον Τραμπ?
1: Ο Τραμπ θα δούμε τι ψάρια θα πιάσει τον Νοέμβριο, που έχει κατεβεί στο 30% η δημοφιλία του από 60-70 που ήτανε, και θα δούμε μετά τι θα μπορεί και τι δεν θα μπορεί να κάνει.
0: Επειδή...
1: και πόσο θα χρειάζεται τη στήριξη του ελληνικού και κυπριακού λόμπι που υπάρχει και είναι ισχυρό στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και έχει πλήρη συνεργασία με το ευρωπαϊκό λόμπι.
1: Θέλω όλα αυτά. Ο στρατηγός ο Χούπης μας λέει ότι η επιστροφή του πολέμου υψηλής έντασης στην Ευρώπη και η ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται η τεχνολογία, τα ντρόνς και όλα αυτά, τα χωρίς επάνδρωση συστήματα, υποχρεώνουν τα ευρωπαϊκά κράτη, και αυτό το λέει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, να επανεξετάσουν θεμελιώδεις επιλογές τους των τελευταίων 3 δεκαετιών. Οι δυνατότητες λοιπόν που έχει το κράτος δεν είναι να έχει ατελείωτες δυνάμεις, και άρα θα πρέπει και οι πολίτες, οι στρατεύσιμοι, οι οποίοι για 9 μήνες ή 12 ή δεν ξέρω 18, εγώ 28 μήνες ως έφεδρος αξιωματικός, δέχθηκαν στρατιωτική εκπαίδευση, θα πρέπει να έχουν και καθήκοντα για την περίπτωση επιστράτευσης. Δεν ξέρω σε πόσο βαθμό αυτό συμβαίνει, αλλά οι πιλότοι μας, τα πληρώματα των πλοίων και λοιπά, θα είναι σίγουρα όπως είναι μισθωτή, και ήταν ένστολοι και δουλειά τους είναι αυτό που κάνουν. Και νομίζω ότι ήταν σωστό ότι πλέον δεν θα υπάρχει υπηρεσία στο στρατό, στο ναυτικό και στην αεροπορία, στρατευσίμων, κληρωτών δηλαδή. Αλλά όλοι αυτοί οι κληρωτοί, όλοι οι πολίτες του ελληνικού κράτους, δικαιούνται και οφείλουν κυρίως πλέον να έχουν κάποιο καθήκον που όταν θα υπάρξει, αν υπάρξει, αλλά η Τουρκία με αυτά που κάνει δείχνει ότι ετοιμάζεται, εμείς δεν πρέπει να μείνουμε άπραγοι, ο καθένας μας και ως οπλίτης και ως πολίτης θα πρέπει να έχει ένα καθήκον στην πολιτική προστασία, στην διαδικασία επιστράτευσης, στα υγειονομικά θέματα, όσοι έχουν την ιατρική ιδιότητα ή του νοσηλευτή. Αυτά όλα το λέει ο αρχηγός ΓΕΘΑ, δείχνει ότι ετοιμαζόμαστε και πρέπει να ετοιμαζόμαστε, γιατί μετά από μία ανόητη για μένα επιδιετία, όπου εμείς τηρήσαμε αυτήν την υποχρέωση να μην πετάνε τα αεροπλάνα μας, να μην, τα οποία βέβαια δεν παραβιάζανε τουρκικό εθνικό εναέριο χώρο, αυτοί το κάνανε, αλλά αυτοί για τα μάτια, για μία περίοδο σταμάτησαν να το κάνουνε, μόλον ότι οι πληροφορίες λένε και άλλα, αλλά εν πάση περιπτώσει τόσο οφθαλμοφανώς, και κάνανε τι, υποτίθεται ήρεμα νερά. Ποια ήρεμα νερά? Άκουσα από πρώην υποδιοικητή, αν θυμάμαι καλά, του λιμενικού σώματος, απόστρατο τώρα, να λέει ότι 12.000 παραβιάσεις των εθνικών μας χωρικών υδάτων με πρόσχημα και αφορμή κλοπή ουσιαστικά αλλιευμάτων, αλληλείας, παραβίαση του αλλιευτικού δικαιώματος που έχει στα 6 μίλια, δυστυχώς, που πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε 12, η Ελλάδα, υπήρξαν αυτή την περίοδο των 2 ετών που υποτίθεται υπήρχαν τα ήρεμα ύδατα. Και κυρίως αυτό που έχει πει και ο Αντώνης Σαμαράς και το τονίζει πάντα, ότι ξεπλύναμε τους Τούρκους λέγοντας ότι έχουμε καλές σχέσεις μαζί τους. Ουδέν ψευδέστερον, και το αποδεικνύει ότι μόλις οι ίδιοι προκάλεσαν όλη αυτή την κατάσταση της ανατροπής, που ευτυχώς που ανετράπη από την βουλημία τους, Ήρθε η ώρα να δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο, το οποίο το προετοιμάζανε όμως. Εμείς πήραμε 4 μπελαρά, έλεγα πριν, και μία έχουμε παραλάβει. Νομίζω μέσα στη χρονιά θα παραλάβουμε άλλη μία ή δύο, και την τελευταία το 27. Και αυτοί χτίζουν στα ναυπηγεία τους 37 τέτοιες. Μπορεί να μην έχουν την ίδια απολύτως τεχνολογία, αλλά και αυτοί συνεργάζονται με Ισπανούς, με Ιταλούς, αγοράζουν ιταλικές στρατιωτικές εξοπλιστικές εταιρείες, ώστε να έχουν την τεχνογνωσία.
0: Δηλαδή συμφέρει αυτές τις χώρες να γίνει μια σύραξη στο μικρής διάρκειας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, για να βγάλουν και άλλα χρήματα, οπότε θα πρέπει να αγοράσουμε και άλλες φρεγάτες. Και εμείς και οι Τούρκοι. Είμαστε σύμμαχοι πραγματικά, το πιστεύω.
1: Βάζω πολλά ερωτηματικά, άρα θα πρέπει να τρίξουμε και εμείς τα δόντια.
0: Στα χαρτιά είμαστε σύμμαχοι. Όταν έρχονται οι Τούρκοι και λένε οι Ρώκοι και οι Στρογγύλοι δεν ανήκουν στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Έτσι,
0: δεν ανήκουν δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Έβγαλε
1: αυτό
0: κάποια ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει κάτι σχετικό? Δεν υπάρχει, κύριε Καρακοστάνογλου, τα ξέρετε καλύτερα τα πράγματα εσείς από μένα. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει ΝΑΤΟ. Εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσφέρουν συνεχώς διπλωματική και στρατιωτική κάλυψη στο Ισραήλ ανεξαιρέτου γεγονότος. Σε μια κρίση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας θα πράξουν το ίδιο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, ή θα μας εγκαταλείψουν δια της πλαγίας οδού και θα αρκεστούν μόνο σε δηλώσεις?
1: Άρα αυτό πρέπει να κάνουμε είναι πρώτον να ενισχύσουμε την δική μας αυτοδύναμη άμυνα και εξοπλιστικά. Και δεύτερον να διακηρύξει ο Πρωθυπουργός μας το ανώτατο επίπεδο όποτε ξαναβρεθούν σε όποια νατοϊκή ή ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, ότι η Ελλάδα εάν δεχθεί οποιασδήποτε μορφής όχι επίθεση, αναθεωρητικά σχέδια των συνθήκων, γιατί λένε τώρα για τη στρατικοποίηση κλπ. Σας πληροφορώ ότι με βάση το διεθνές δίκαιο κάθε περιοχή, νησιωτική, Χερσαία ή οποιαδήποτε άλλη του κάθε κράτους, έχει δικαίωμα απόλυτο, πέρα από παροχημένες ιστορικά και σε άλλες ιστορικές και από άποψη ισορροπιών περιόδους, όπως το 1922-23 ή ακόμα και το 1947, που οι μεγάλες δυνάμεις δεν ήθελαν στα Δωδεκάνησα να υπάρξουν ναυτικές βάσεις, γιατί οι Ιταλοί ενδιαφερόντουσαν να το κάνουν αυτό, ενδιαφερόντουσαν ίσως και οι Ρώσοι, και οι Αμερικάνοι παρενέβησαν και επιβάλανε με την συνθήκη Παρισίων του 1947 στην Ελλάδα την αποστρατιωτικοποίηση των Δεδεκανήσων. Λοιπόν, σας λέω ότι με βάση το σύγχρονο διεθνές δίκαιο, και βγήκε ένα εκπληκτικό βιβλίο πέρσι ενός φίλου συναδέλφου, ο οποίος υπηρέτησε επί 32 χρόνια στο Λουξεμβούργο στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρει τι λέει, ένας έγκριτος διεθνολόγος. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει η παραμικρή υποχρέωση για εκείνη τη στρατιωτικοποίηση πριν 50, 60, 70, 80 χρόνια να ισχύει και σήμερα. Βολεύει τους Τούρκους όταν οι ίδιοι έχουν 40 και ίσως τώρα και 80 χιλιάδες στρατεύματα παράνομα, με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι αυτή του ΟΗΕ η παρανομία, στην Κύπρο, κατοχικά στρατεύματα, να μιλούν αυτοί για το ότι πήγε ο Πρωθυπουργός προχθές και να τολμούν, επειδή πήγε και είδε μία δημιουργία που υπάρχει ή λόχος ή δεν ξέρω τι επίπεδο μονάδος στο Καστελόριζο, το οποίο το διεκδικούν συνεχώς οι στρατηγοί και οι ναύαρχοι τους, λένε ότι κακώς, ενώ το Καστελόριζο έχει δοθεί ονομαστικά και κατά πλήρη κυριαρχία, όπως λέει η συνθήκη του 1932 και στη συνέχεια η Ιταλο-Τουρκική Συμφωνία που αφορά τα σύνολα των Δωδεκανήσων, και βέβαια η συνθήκη του 1947, την οποία υπογράφουν και μεγάλες δυνάμεις και η Ελλάδα, όχι η Τουρκία. Άρα η Τουρκία δεν θα μπορούσε και για το Καστελόριζο και για όλα τα Δωδεκάνησα, σας λέω νομικά επιχειρήματα, να διεκδικήσει οποιοδήποτε δικαίωμα από αυτές τις συνθήκες, γιατί δεν είναι συμβαλόμενο μέρος.
0: Πρέπει να τελειώσουμε σε ένα λεπτό. Οπότε πηγαίνουμε, θα τελειώσουμε σε δύο λεπτά. Το πρώτο λεπτό ανήκει για να μας πείτε τι θα γίνει με, τελικά με τα 12 ναυτικά μίλια. Θα, γύρω από την Κρήτη θα ανακοινωθούν και σε άλλες περιοχές.
1: Αν αυτό γίνει μόνο νοτίως της Κρήτης, αλλά και πέριξ της Κρήτης και μόνον εκεί,
0: είναι προεκλογικό,
1: είναι λάθος.
0: Είναι
1: γιατί
0: προεκλογικό.
1: Με το εξαντιδιαστολής επιχείρημα
0: είναι λόγω εκλογών.
1: Είναι λόγω εκλογών πρώτον.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Γιατί ποτέ η Ελλάδα που έχει τον μεγαλύτερο ελληνόκτητο εμπορικό στόλο παγκοσμίως δεν εμπόδισε ούτε επιβατικά ούτε εμπορικά σκάφη, αλλά ούτε και πολεμικά, όταν περνούν με τις προϋποθέσεις που πρέπει, χωρίς να απειλούν, χωρίς.
0: 12 ναυτικά μίλια σημαίνει ότι οι Τούρκοι δεν θα μπορούν να περνάνε από όπου θέλουν, όπως
1: όχι,
0: κάνουν τώρα.
1: Όχι, μα δεν. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να διδαχθούν οι Έλληνες μαθητές και οι Έλληνες πολίτες δίκαιο θάλασσας. Μόνον το πολεμικό σκάφος όταν διέρχεται χωρίς να έχει ενημερώσει και χωρίς να έχει αναπεπταμένη τη σημαία του, ή τα υποβρύχια να είναι σε κατάσταση στην επιφάνεια να διέρχονται από περιοχή χωρικής θάλασσας, μόνον τότε μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει μία μικρή επιβάρυνση, αλλά μεταξύ δύο νατοϊκών κρατών, θα έλεγε κανείς, που το ένα δεν απειλεί το άλλο. Αλλά δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, θα έπρεπε και σε αυτό να υπάρχει μία άνεση και ευελιξία. Αλλά στην ανοιχτή θάλασσα, η οποία παραμένει ακόμα και με 12 μίλια σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και απέναντι από την Τουρκία για τη δική της περιοχή και ακτογραμμή, σε αυτή την περιοχή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ναυσιπλοείας, υπέρπτυσης με βάση τις προϋποθέσεις που θέτει ο χάρτης του ΑΙΚΑΟ, της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας, με τους συγκεκριμένους αεροδιαδρόμους που πρέπει αποκλειστικά να χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη, και οι Τούρκοι δεν το κάνουνε, γι' αυτό και εμείς τους αναχαιτίζουμε ή τους εντοπίζουμε κλπ. Αλλά θέλω να πω, οτιδήποτε έχει ακουστεί από ανόητους Έλληνες και Έλληνες δυστυχώς, ότι η Ελλάδα θα κλείσει και θα κάνει λίμνη το Αιγαίο, είναι παραμύθια της χαλιμάς. Το Διεθνές Δίκαιο έχει εξισορροπήσει και με νέα δικαιώματα, τα γράφω σε αρθρογραφία που θα περιληφθεί μέσα σε αυτό το βιβλίο.
0: Αυτό πείτε μου, είναι ο πρώτος τόμος του βιβλίου από ό,τι γνωρίζω.
1: Έχω γράψει τόσα που το πρώτος τόμος ήταν το καθεστώς της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της ΑΟΣ, που έγραψα το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα, το πρώτο νομικό επιστημονικό βιβλίο, με το οποίο έγινα τότε και λέκτορας πριν 30 χρόνια. Λοιπόν, το οποίο αναλύει σε 600 σελίδες, επαναλαμβάνω, 29 χρόνια μετά δεν υπάρχει δεύτερο αναλυτικό επιστημονικό, το έχουν επενέσει. Τώρα θα βγει ο δεύτερος τόμος που αφορούν τις παρεμβάσεις μου, τις πατριωτικές και επιστημονικές παρεμβάσεις μου από το 2018 και μετά, την περίοδο αυτή που διερχόμαστε και η οποία δεν τελείωσε ακόμη, για το δίκαιο της θάλασσας πώς εφαρμόζεται. Και έχω γράψει δεκάδες άρθρα δημοσιευμένα και φιλοξενούμενα και σε τόμους.
0: Μάλιστα.
1: Του Γιάννη, του Μάζη, του Κώστα, του Χατζηκωνσταντίνου κλπ. Συναδέλφων μου αγαπητών. Λοιπόν, αυτά. Να ξέρει ο λαός, να μην τον κοιμίζουν με γελία επιχειρήματα. Η Τουρκία έχει όλα τα δικαιώματα, αλλά δεν έχει δικαίωμα να διεκδικεί γη την οποία έδωσε, νησιωτική γη, από το 1923 και νωρίτερα από το 1914, όπου η απόφαση των νικητριών δυνάμεων το 14 και μετά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έδωσαν όλα τα νησιά του Αιγαίου στην Ελλάδα. Δύο δεν τις δόθηκαν, η Ύμβρος και η Τένεδος, αλλά υπήρχε υποχρέωση της Τουρκίας, την οποία ούτε μία ούτε ένα 24ωρο δεν τήρησε, να υπάρχει ελληνική αστυνομία και ελληνική αυτοδιοίκηση στα δύο αυτά νησιά που βρίσκονται στην έξοδο των Δαρδανελίων, τα οποία είχαν απόλυτο πληθυσμό και σήμερα αν έχουν το ένα από αυτά
0: 8-34
1: Ελλήνων. Αυτή είναι η παραβίαση και αυτή είναι η παράνομη στρατιωτικοποίηση, διότι εγκατέστησαν φυλακές βαρυπινητών στα νησιά αυτά οι Τούρκοι για να διώξουν τον ελληνισμό.
0: Σας ευχαριστώ
1: αυτά πολύ. Να τα ακούνε όσοι μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα. Απόστολη.
0: Ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ωραία μας τα είπε, νομίζω, και σήμερα και μας μετέφερε τις γνώσεις του κάποια πράγματα τα οποία λογικά θα πρέπει να γνωρίζουμε κι εμείς. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα με 5 λεπτά καθυστέρηση.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
6: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
5: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
7: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
8: και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
9: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
5: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
10: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασούτης Family Festival για να κορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
5: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
11: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
12: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επιτυακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulia's Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
11: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
12: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: εμένα. Καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας πόσο σπουδαία ήταν η κουβέντα με τον κύριο Καρακοστάνογλου. Για αυτή τη μεταφορά της Τουρκίας από την Ανατολική Τουρκία, ήδη μιας ταξιαρχίας 2004 επαγγελματιών καταδρομέων, όχι όμως αμφιβίων. Με την ελληνική πλευρά να παρακολουθεί. Με την άσκηση μέδουσα 15-2026 να τελειώνει σήμερα. Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος δημιουργούν άραγε τη δική τους ασπίδα. Πόση εμπιστοσύνη μπορούμε να έχουμε στην Αίγυπτο? Γαλλία και Ιταλία, επαναλαμβάνω, παρακολουθούν. Παρατηρητές από τη Σερβία, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από τον Μπαχρέιν, που οι σχέσεις μας γίνονται όλο και καλύτερες, και από τη Μοζαμβίκη. Από τον Μπαχρέιν, που όμως, αν θυμάμαι καλά, η Τουρκία έχει εκεί βάση, δεν έχει?
1: Με στο κρεβάτι μας.
0: Και η άσκηση αυτή, η μέδουσα, που γίνεται πάνω από ενεργειακές εκτάσεις θαλάσσιες και φυσικά ενεργειακά συμφέροντα.
1: Και σε πόλεις.
0: Και απέναντι ο κακός μας γείτονας. Παρακολουθεί έναν συνδυασμό ναυτικής, αεροπορικής και πληροφοριακής ισχύως. Μεγάλη βαρύτητα η επίθεση από drones. Δεν μπορέσαμε να τα συζητήσουμε όλα με τον κύριο Καρακοστάνογλου, θα τα πούμε άλλη φορά. Στο πεδίο είναι και το ελληνικό σύστημα Κένταυρος, αντιμετώπιση και εντοπισμός μη επανδρομένων απειλών. Και αυτός ο άξονας που δημιουργείται τώρα και με την Αίγυπτο, Ελλάδα-Κύπρος, αυτός ο άξονας των τριών αποκτά ένα επιχειρησιακό βάθος. Σημαντικά θέματα, σημαντικά γεγονότα. Και για να δούμε αν έρθει αυτή η απόφαση σταθμός, επέκταση ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, κέντρο εθνικής στρατηγικής, Κρήτη. Πλήρης κρατική κυριαρχία. Νέα δεδομένα στην στρατηγική γεωγραφία. Εδώ δεν υφίστανται δικαιώματα ΑΟΣ, όπως προείπαμε. Εδώ υπάρχει κυριαρχία της Ελλάδας. Ακριβώς πάνω στο σημείο που ενώνεται το Αιγαίο με τη Μεσόγειο.
1: Ερωτεύτηκα.
0: Γιατί και το Καστελόριζο και τα γύρω νησιά ελληνικά είναι, Αιγαίο είναι. Και η Τουρκία απειλεί με κάσους μπέλι. Γιατί απειλεί η Τουρκία με κάσους μπέλι για μια ακόμη φορά? Διότι γνωρίζει. Γιατί τα τουρκικά πλοία δεν θα μπορούν να πλέουν να κινούνται στην περιοχή. Και δεν θα κινούνται σε λίγο εάν η πολιτική ηγεσία δεν κάνει πίσω. Γιατί η στρατιωτική ηγεσία δεν θα το κάνει ποτέ το πίσω.
1: Δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα.
0: Δεν αλλάζει η γεωγραφία βάσει των διεθνών νόμων. Αλλάζει η στρατηγική γεωγραφία, αυτή που δικαιούμαστε ως Ελλάδα. Αλλάζει επίσης, να μην το ξεχνάμε, και ο υπερκείμενος εναέριος χώρος. Και να σας πω για κάτι άλλο το οποίο θα ακουστεί λίγο βαρύ. Εάν θέλουν πόλεμο θα τον έχουν. Ο ελληνικός στρατός είναι πια εκπαιδευμένος. Το ελληνικό στράτευμα, κυρίες και κύριοι, συνεχώς αλλάζει. Αλλάζουν όλα στις ένοπλες δυνάμεις. Η στρατιωτική θητεία θα έχει drones, θα έχει εκπαίδευση πιο σκληρή. Έρχονται αλλαγές στη σύντηση. Έρχεται ο πλήτης πολίτης, δηλαδή ο στρατεύσιμος που θα υπερασπίζεται τον τόπο του. Διαφορετική η φιλοσοφία πλέον των ενόπλων δυνάμεων. Θα τα συζητήσουμε αυτά σε κάποια άλλη εκπομπή. Το Μετρόπολης 95,5 ακούτε με το Χαράλαμπο τον Παντελάτο να μου στέλνει Τζαβέντα Ασλάμ, ο γνωστός Πακιστανός υποψήφιος του Μπασόκ και λοιπά. Ελπίζω, λέει, να μην είναι αλήθεια. Ένα τηλεφώνημα έκανα, γιατί τώρα και εγώ χθες, Χαράλαμπε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ιωάννης Αποστολίδης, υποψήφιος πολιτευόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Τζον Κρικ, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, εγγόν του Κοντζά Αναστά. Θέλει να το λέω, θα το λέω. Ένας ολιγάρχης, λέει, δίνει ένα ψίχουλο στην κοινωνία. Μαλώνουν ποιος θα φάει τα ψίχουλα. Εκεί μας κατάντησαν. και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαστε εμείς τα πράγματα, δεν είμαστε στα πράγματα. Πώς είμαστε, Γιάννη, στα πράγματα? Δεν ήμασταν ποτέ στα πράγματα. Απλώς τα ακολουθούμε και ενδεχομένως κάποιους πραγματιστές τους ακολουθούμε. Τις περισσότερες φορές λάθος. Νίκος Τσολιάς από Ανόβερο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, Αποστόλη. Εδώ στο Ανόβερο, στην κάτω Σαξονία, γίνανε εκλογές για δήμαρχο. Ο υποψήφιος πήρε 43% και δεν μπορεί να πάρει αυτοδυναμία αν δεν έχει 51%, ενώ στην Ελλάδα με 30% κάνουν κυβέρνηση. Ναι, διότι είναι συν 20 έντρες, πώς είναι. Νίκος από Ανόβερο, Δημήτρης Καζαντζίδης. Ναι, αναφορά και στο 2009, σωστό. Άγγελος Ζμαραγδής, λάθος τα 12 ναυτικά μίλια μόνο στην Κρήτη, γιατί έτσι είναι σαν να αναγνωρίζεις ότι το Αιγαίο είναι θάλασσα ειδικών ειδικών. Εγώ νομίζω αυτό θα γίνει στην αρχή. Αυτή την εντύπωση έχω. Βαγγέλης Λαβαντιώτης από Κοζάνη, ψάχνουν πρόσχημα για πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας και μου στέλνει ένα σχετικό βιντεάκι. Πέτρος Φούντας από Λαμία. Μου είχε στείλει το μεγάλο data center της ΔΕΗ και ελπίδα για νέες θέσεις εργασίας στην Κοζάνη και ένα μήνυμα που έγραψε, αλλά το έσβησε. Ενδεχομένως τον κάλυψε ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Η φίλη μας η Σοφία από τη Σκίδρα, πάρα πολύ ωραία η κουβέντα σήμερα. Μακάρι να είχες περισσότερη ώρα με τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Ναι, θα το ελέγξω αυτό, να μπορέσω να το βγάλω κάποια στιγμή μια ολόκληρη ώρα και όχι ένα 20 διάλεπτο. Έτσι έχεις απόλυτο δίκιο. Συν 5 λεπτά που πήραμε από το χρόνο, 27 λεπτά. Πάλι δεν συμπληρώσαμε δηλαδή μισή ώρα. Ο φίλος μου ο Δημήτρης εδώ από την Θεσσαλονίκη, πώς λέει, ναι, ο κύριος που μιλούσε λέγεται Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, ο κύριος που μιλούσε. Απόστολε καλημέρα, ο Δημήτρης ο Τσιεσλής από την Καβάλα, με το σκυλάκι του κάνει βόλτα στην Καλαμίτσα, στο ξενοδοχείο μπροστά, τάδε να μην πω το ξενοδοχείο, τα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα κάτω λίγο από το ξενοδοχείο είναι 18 βουλγάρικα, ρουμάνικα και 7 τουρκικά αυτοκίνητα. Αυτός λέει είναι ο τουρισμός. Μάλιστα, Δημήτρης, έχω πει σε προηγούμενη εκπομπή για τις καινούργιες οικοδομές που κτίζονται στην Καλαμαριά, που βλέπεις τώρα στις καινούργιες οικοδομές κάτω από μια πιλωτή 6 ή 7 ορόφων με 10 ή 12 ή 14 διαμερίσματα. Βλέπεις τα περισσότερα αυτοκίνητα να είναι με βουλγάρικες, με σκοπιανές, ακόμα και με ουκρανικές πινακίδες. Τη χρυσή βίζα, την οποία εσύ δεν μπορείς να την χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις, ενώ ένας ξένος μπορεί να την χρησιμοποιήσει και θα το επαναλάβω και θα το λέω συνεχώς αυτό το πράγμα, ότι εμείς δεν μπορούμε βάσει νόμου της Τουρκίας να αγοράσουμε τίποτε στην Τουρκία, εκτός άμα είμαστε κοντά στα Άδανα και στην Άγκυρα. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε στο Αιγαίο να αγοράσουμε στη Σμύρνη, παραδείγματος χάρη, ένα σπίτι, παραδείγματος χάρη, ή να πάρουμε ένα κόπεδο να το κάνουμε μια επένδυση. Δεν νομίζω να άλλαξε αυτό, γιατί ήταν πριν ακριβώς μια εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά και με τα μηνύματά σας, για να δω και εδώ. Να και ο φίλος μου ο Νίκος είναι εδώ από την Καλαμαριά. Ναι, είπαμε νωρίτερα και για το φωτισμό, για τα φώτα της Καλαμαριάς, τα είπαμε όλα, βάλαμε και τον ύμνο του Απόλλωνα. Νομίζω έχει εξαντληθεί σήμερα αυτό το θέμα, αλλά το καλοκαίρι θα δούμε αργότερα και με τον καιρό, μάλλον συνεχίζεται. Για λίγο ακόμη, τώρα είμαστε καλοκαίρι προς φθινόπωρο και όχι φθινόπωρο ακριβώς. Στο μεταξύ, 1.864.000 συμπατριώτες μας, σύμφωνα με τα τελευταία μεγέθη, δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς σε κοινοφελείς οργανισμούς την ώρα τους. Και αυτό το αγκάθι του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είδα, μας έχει κοστίσει τα τελευταία 30 χρόνια 3,2 προς το παρόν δισεκατομμύρια ευρώ και το κόστος συνεχίζεται. Είπαμε 415 εκατομμύρια για κάτι ψηλά για συστηματική κακοδιαχείριση από το 2016 μέχρι το 2023, όχι παρακάτω.

Πάμε πρώτα να δούμε λίγο τον καιρό και μετά θα πάμε και στην Φόρμουλα 1. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είπαμε 27 θα φτάσει το μεσημέρι σήμερα η θερμοκρασία, 28 αύριο θα έχουμε λίγες συννεφιές κατά διαστήματα, έτσι τουλάχιστον όπως δείχνει εδώ ο χάρτης. Αν έχουμε βροχή θα έχουμε την Τρίτη το απογευματάκι, έτσι όπως τουλάχιστον δείχνει εδώ, για να δω λίγο. Τρίτη άμα έχουμε βροχούλες. Στη Φλόρινα, εκεί που η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή και το πρωί ήταν 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα έχουμε 26 και εκεί θα έχουμε λίγη συννεφιά. Να πάμε να δούμε γενικά, οι θερμοκρασίες θα είναι 28 βαθμούς στον Εύρο, 27 Καβάλα, Θάσος 30, μεταξύ Σερών και Δράμας 30, στην Ιγουμενίτσα 31 βαθμούς θα έχουμε στο Μεσολόγγι, 30 στην Πάτρα, 29 θα έχουμε σε ολόκληρο το Ιόνιο, ενώ από βορρά προς νότο στο Αιγαίο 27 βαθμοί Κελσίου, οι οποίοι 27 βαθμοί θα είναι στη Λίμνο, θα γίνουν 30 με 31 βαθμούς στο Καστελόριζο, κάτι της χαμηλότερα στην Κρήτη, 29 με 30 βαθμούς θα έχουμε στην Πρωτεύουσα, 25 βαθμούς θα έχει η Χαλκίδα, 26-27 βαριά στον Κάμπο, στη Λάρισα σήμερα. Οι αέριδες σήμερα, για να είμαι ειλικρινής, δεν θα μας ενοχλήσουν, γιατί είναι αυτή την ώρα που μιλάμε βοριάδες από Λευκάδα και πάνω, νοτιάδες από Λευκάδα και κάτω στο Ιόνιο. Εδώ στο Θερμαϊκό έχουμε νοτιά και διαφόρων διευθύνσεων, ενώ καθώς κατεβαίνουμε, φεύγουμε από το Θερμαϊκό, φεύγουμε από την Αγία Άννα στην Ευθεία, στο Άγιο Όρος, στη Χαλκιδική, γίνονται βοριάδες, δεν ξεπερνάν πουθενά τα 4 μποφόρ, πλην ανατολικά της Κρήτης φτάνουν και τα 6 μποφόρ σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι αέριδες που αύριο στο Αιγαίο θα ενισχυθούν αρκετά, θα ενισχυθούν και λίγο στο Ιόνιο, με βροχές μην περιμένετε πριν από κάποια σημεία της κεντρικής βόρειας και υπηρετικής γενικής χώρας, έτσι λίγες βροχές που αύριο θα είναι αρκετά περισσότερες. Να πάμε λίγο να δούμε τι καιρό θα κάνει στο Μοναστήρι. Στο Μοναστήρι 27 βαθμούς, αρκετός ήλιος και λίγη συννεφιά. Στους Αγίους 40, 28 βαθμοί τα ίδια. Στην Λευκοσία στην Κύπρο οι θερμοκρασίες είναι καλοκαιριάτικες, 32 με 33 βαθμοί σε Κελσίου, και στην Τραπεζούντα στην πρωτεύουσα του Πόντου οι βροχές συνεχίζονται και στην Απαναγία. Σουμελά η θερμοκρασία πιάνει αυτή την ώρα, είναι γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου, δεν θα έχουμε παραπάνω από 24 το μεσημέρι και σήμερα και αύριο. Αύριο οι βροχές λίγο θα είναι μάλλον λιγότερες με πρωινή ηλιοφάνεια. Αυτά και με τον καιρό, για να πάμε αμέσως να περάσουμε στην Φόρμουλα, κυρίες και κύριοι, 1. Πάμε Φόρμουλα 1, πάμε με Up Home, με είδη σπιτιού και είδη δώρων, με διακοσμητικά, με τεχνητά άνθη, με αρωματικά κεριά και μικροέπιπλα. Up Home στη Θέρμη. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα στο 2316-009221. Up Home Θέρμη Θεσσαλονίκη, Καραολί και Δημητρίου 12. Μέσος όρος διάθεσης εισοδήματος στην Ελλάδα για στέχη 35%. Το υπερβαίνουμε σε πολλές των περιπτώσεων και τώρα τα πάντα κρυβαίνουν, ιδιαίτερα εκεί κοντά που υπάρχει μετρό. Μέσος όρος διάθεσης εισοδήματος για στέχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 19,2%. Οι Έλληνες που εργαστήκαμε 177 ημέρες μέσα στο 2025 για να καλύψουμε φορολογικές υποχρεώσεις, με στοιχεία από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών Νομικής Μορφής ή Φιλελευθέρων, αν θέλει. Πάμε λοιπόν Φόρμουλα 1 ακούγοντας αυτόν τον μοναδικό ήχο. Δεν έχουμε αγώνα αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν έχουμε αγώνα αύριο. Δεν έχουμε τριήμερο Φόρμουλα 1 αυτή την εβδομάδα. Την περασμένη Κυριακή στην Μαδρίτη, στην καινούργια πίστα, επρότευσε ο Αντωνέλη μπροστά από Max Verstappen και Lando Norris, δηλαδή Mercedes, Red Bull, McLaren. Ο Χάμιλτον με τη Ferrari εγκατέλειψε λόγω προβλήματος στα φρένα. Ο Leclerc με τη δεύτερη Ferrari πήρε την τέταρτη θέση, ακολουθούμενος από το δεύτερο μονοθέσιο της Mercedes με τον Γιωργάκη το Ράσελ. Ο επόμενος αγώνας 26 Σεπτεμβρίου στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.
και η βαθμολογία όπως έχει τώρα. Ιωακίμ Αντωνέλη βαθμοί 292, Γιωργάκης Ράσελ 211, Χάμιλτον 191, Λάντο Νόρις 186, Λεκλέρ 167, Verstappen 175, έπονται οι υπόλοιποι οδηγοί, ενώ στους κατασκευαστές οι τέσσερις πρώτες ομάδες είναι Mercedes 503 βαθμοί, Ferrari 358, McLaren 306 και Red Bull 230 βαθμοί. Είστε έτοιμοι, το ξέρω, γιατί σε λίγο θα περάσουμε στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Αυτά σε λίγο, αφού ακούσουμε έτσι λίγο υπέροχη παλιά μουσική που μας ανέβαζε τα παλιά καλά χρόνια, αλλά εξακολουθεί ακόμη και τώρα.

0: Πάμε λοιπόν στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Για να δούμε τι θα προτείνω σήμερα. Championship έχουμε, είναι δυνατόν τώρα να ξεφύγω από Championship Birmingham City Middlesbrough. Τρεις αγώνες είχε να δει νίκη η Birmingham, καλή ομάδα είναι. Θέλει να πανηγυρίσει την πρώτη εντός έδρας νίκη, δεν έχει ακόμα εντός έδρας νίκη, οπότε σκεπτόμουν να παίξω τον αγώνα Birmingham Middlesbrough 2 και over 1,5, αλλά μάλλον βλέπω εδώ ένα καλό goal και over, το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ σε πολλές των περιπτώσεων το ποσοστό 1,90. Έχουμε λοιπόν Birmingham City Middlesbrough, goal και over. Ο αγώνας είναι σήμερα στις 5 το απόγευμα. Άλλον αγώνα από την Championship Αγγλίας, πιστεύω την πιο δύσκολη κατηγορία σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης, με μια West Ham η οποία είναι ανώτερη, είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος. Είναι ένα derby μίσους αυτό με τη Millwall, Millwall West Ham. Θα δώσω δύο σημεία, ένα διάρρη που είναι χαμηλό γύρω στο 1,80-1,85, είναι χαμηλό για τέτοιο αγώνα, και goal. Δύο σημεία λοιπόν εδώ. Θα πάω στη Γερμανία, θα έρθω στη Στουτγκάρδη, Στουτγκάρδη Ντόρτμουντ, ένα άλλο γκολ και over εδώ. Νομίζω ότι θα έχουμε γκολ και θέαμα. Όπως ίσως γίνει και τον αγώνα στον Αύγουστο, όπως γίνεται μάλλον και στους αγώνες της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, προτιμάω όμως αυτό σήμερα. Και στην Σεβίλη Μπαρτσελώνα, τι να πει κανείς εδώ, άλλα δύο σημεία και εδώ θα προτείνω, δύο και over, και over 4,5. Γιατί πιστεύω θα βάλει και η Σεβίλη γκολ. Οπότε πάμε 2 και over, και over 3,5 ή over 4,5, ανάλογα όπως θέλει ο καθένας. Αυτά με το στοιχηματικό κουπόνι του σήμερα. Είμαστε εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο. Η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ, γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας από το περιβόλι της γειτονιάς μας. Με φρούτα και λαχανικά, μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ταχίνι, μέλι, ελαιόλαδο, αυγά ελευθέρας βοσκής. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους γωνία. Μαζί μας GSA ήταν επίσης. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτικοί θάλαμοι με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA. Αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Στέλνετε μηνύματα, παιδιά, τώρα εδώ συνέχεια στέλνετε μηνύματα. Τι να κάνω τώρα με τα μηνύματά σας, Γιώργος, Δημήτρης, Νίκος, Βαγγέλης. Και έρχονται κι άλλα χαιρετίσματα σε όλους σας, λίγο νομίζω ότι αργήσατε. GSA λοιπόν, επαγγελματική μονάδα ψήξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες 2310-021-232. Με Κωνσταντίνο Παπαζαφυρίου να συνεχίζει τη δική του παρέμβαση. Το Γιάννη Διτσιράπη στον ήχο, στην κονσόλα, στο κοντρόλ, στα λιμπελόμετρα. Και Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Εμείς πάλι μαζί θα είμαστε αύριο το πρωί στις 6. Γεια σας.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει,
3: Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geo Metal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geo Metal Scrap. Geo Metal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ.
10: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Δύο υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος πραγματοποίησαν τουρκικά αεροσκάφη πάνω από την Ίσορο και την Ισίδα Ζουράφα στο Αιγαίο. Συνολικά καταγράφηκαν 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, συμφωνία με τη Δανία για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως αυτή αποκλεί τη δυνατότητα αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκτήσουν στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα στο στρατηγική σημασία νησί της Αρκτικής. Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν η Δανία και η Γροιλανδία, με την υπογραφή της να αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τέλος, αιδρύος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
20: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
19: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
21: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Μετά την νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
23: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
24: Λίγο μετά τις 9.
25: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
27: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Από μια ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη, αλλά από μια συνεφιασμένη οικονομικά και πολιτικά Ελλάδα, όπως και από ένα συνεφιασμένο παγκόσμιο περιβάλλον. Και εξωτερικά και εσωτερικά, η κατάσταση, όπως λέει η παροιμία, είναι μαύρη και άραχνη. Φτάσαμε στο σημείο, μελετώντας τα πράγματα βαθαίως, να βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι Αμερικανοί απέτυχαν παταγωδώς στο Ιράν και συγχρόνως στην Ουκρανία, έτσι όπως πάει η ιστορία, δεν αποκλείεται ο πόλεμος που γίνεται εκεί να διαρκέσει περισσότερο από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν να βάζεις πολεμικούς στόχους σε χώρες σαν το Ιράν, που είναι πάπλουτες, σε χώρες σαν το Ιράν που έχουν μια τρομακτική ιστορία, που έχουν 100 εκατομμύρια πληθυσμό και 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση. Με αποτέλεσμα, αυτή η ιστορία, επειδή έχει σχέση και με το πετρέλαιο και με τη βενζινούλα, η οποία μας δημιουργεί την εντύπωση ότι πρέπει να παίρνουμε παυσίπονα όταν πάμε και βλέπουμε την τιμή εκεί πέρα στα Θεσσαλονίκια. Δεν αποκλείται λοιπόν αυτή η ιστορία εκεί στο Ιράν να βάλει φωτιά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα ο πλανήτης βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου απειλείται πρώτα σε οικονομικό επίπεδο με παγκόσμιο πληθωρισμό, ένας πληθωρισμός που θα έχει συνέπειες σε όλους τους λαούς, και στους φτωχούς και στους πλούσιους. Θα ήταν καλύτερα, κυρίες και κύριοι, να πείσουμε τους Αμερικάνους να μην προχωρήσουν σε πόλεμο με το Ιράν, η οποία είναι μια χώρα που διαθέτει ένα πανάρχαιο πολιτισμό, είναι μια σύνθετη χώρα η οποία πιθανότατα, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ ισχυρότερη το Ιράν από ό,τι νόμιζε η Αμερική. Το Ιράν είναι μια χώρα με μεγάλη παράδοση, με μεγάλο πληθυσμό, με τεράστιο πλούτο, και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές οι χώρες έχουν ιστορικά δεδομένα, έχουν γερά θεμέλια, και τα θεμέλια αυτά είναι τόσο ισχυρά που δύσκολα μπορείς να τα παραβιάσεις, όταν μάλιστα η χώρα είναι μεγάλη, δεμένη και έχει και τη δικιά της θρησκεία.

Το πετρέλαιο, το αέριο, τα διάφορα προϊόντα βιομηχανικά και παραγωγικά, τα τρόφιμα, τα λουκέτα που μπαίνουν σε μεγάλες βιομηχανίες στη Γερμανία, ειδικά αυτοκινητοβιομηχανίες. Οι πτώσεις στις πωλήσεις των προϊόντων, οι τρομακτικές τιμές, φτάσαμε σημείο να αγοράζουμε και να νομίζουμε ότι το ευρώ είναι δραχμή. Να νομίζουμε το ευρώ είναι δραχμή. Πάνε αγοράσεις 4 λάστιχα και δίνεις 600-700 ευρώ που άμα το πολλαπλασιάσεις με 340 θα δείτε ότι είναι μια περιουσία. Αγόραζες 3 αυτοκίνητα παλιά. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία φρεναρισμένη λογική ελέγχου με βάση την οικονομική λογική. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, πράγμα το οποίο θα επιβεβαιώσει, όπως το έχω πει χίλιες φορές, όλες τις αμερικάνικες ταινίες του παρελθόντος, οι οποίες τις βλέπουμε να επιβεβαιώνονται σήμερα με την κατάσταση που επικρατεί στον πλανήτη. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει αυτή η λογική που λέγεται η μεγάλη κοροϊδία του Έλληνα σχετικά με τα καύσιμα? Είναι δυνατόν η βενζίνη να έχει 2,20-2,30 και το πετρέλαιο να έχει 150 δολάρια, όταν, επειδή μου αρέσει να ανοίγω τα βιβλία του παρελθόντος, το 2008 το Brent το πετρέλαιο είχε 147 δολάρια και η βενζίνη ένα 27. Πώς γίνεται να έχει 127 το 2008 το Brent και η βενζίνη ένα 27 και σήμερα να έχει 105 δολάρια και η βενζίνη 2,20-2,15? Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια διαφορά που δύσκολα περνάει απαρατήρητη στην ελληνική αγορά. Μια αγορά η οποία τραβάει μεγάλο κουπί παρέα με αυτούς οι οποίοι δίνουν τα λεφτά τους για να αγοράσουν τα καύσιμα, τα οποία είναι απαραίτητα. Δεν είναι δυνατόν κανένας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην έκανε σύγκριση των τιμών του 2008 που σας είπα προηγουμένως με τις τιμές του 2026 που σας είπα επίσης προηγουμένως. Η απάντηση είναι μία και μοναδική. Η απάντηση βρίσκεται στη φορολογία, η οποία μας ρουφάει το αίμα σχετικά με τα καύσιμα. Η απάντηση βρίσκεται στο κόστος διήλυσης και σε ολόκληρη την αλυσίδα από το διηλυστήριο στο πρατήριο. Και όταν οι φόροι, κυρίες και κύριοι, αντιστοιχούν, όταν οι φόροι, επαναλαμβάνω, όταν οι φόροι που πληρώνετε εσείς αντιστοιχούν σε περισσότερο από 56% της τελικής τιμής, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητούνται, διότι βγαίνουν από το Σύνδεσμο Εμπορίας Πετρελαιοειδών, η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη και γίνεται πιο εξόχως διερευνητική, διότι κανένας δεν διερευνάει γιατί υπάρχει αυτή η ληστεία στις τιμές πάρα πολλών προϊόντων στη χώρα μας. Η διαφορά, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντική. Δεν μπορεί το 2008 η τιμή της αμόλυβδης να είναι 67% εν σχέση με σήμερα φτηνότερη εν σχέση με το 2026. Να είναι 67% εν σχέση με σήμερα

οι Έλληνες να αναλώνουν το 10% του μισθού τους για να βάλουν βενζίνη. Ένα κόστος το οποίο είναι διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην Ελλάδα το κόστος της βενζίνης που βάζουμε είναι διπλάσιο από το κόστος της βενζίνης που βάζουν οι Ευρωπαίοι.

Γιάννης μου λέει πόσο έβαζε τη βενζίνη το 2008. Εγώ για να γελάσετε λίγο σας πω ότι τα παλιά χρόνια υπήρχε το γαλόνι, δηλαδή 4 λίτρα, όταν είμαστε πιο νεαροί βέβαια, το οποίο έκανε 5 δραχμές το λίτρο. Ακούς Γιάννη, 5 δραχμές το γαλόνι. Δηλαδή 5 δραχμές τα 4 λίτρα. Και τότε είχε μόνο αμερικάνικα αυτοκίνητα, γιατί είχαν καταστραφεί οι ευρωπαϊκές χώρες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου. Ώσπου να ξαναφτιάξουν τις βιομηχανίες, ερχόταν μόνο αμερικάνικα αυτοκίνητα. Πρέπει πάντα να ανατρέχουμε και στο παρελθόν για να κάνουμε συγκρίσεις με το παρόν. Κυρίες και κύριοι, ο χειμώνας που έρχεται θα είναι δυσάρεστος για τους πολίτες αλλά και για την κυβέρνηση, καθώς η χώρα, όπως και αν το δει κανείς, βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Και όταν μιλάμε για οικονομία, κανείς δεν βλέπει κόμματα, διότι το ισχυρότερο κόμμα που βλέπει ένας πολίτης σε μια χώρα είναι το κόμμα της τσέπης του, τι περιλαμβάνει η τσέπη του. Φτάσαμε στο σημείο να πληροφορούμεθα ότι θα δοθεί μια μορφή επιδόματος περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ υπό τη μορφή για το επόμενο τρίμηνο για να μπορεί να σώσουν την κατάσταση. Μιλούσα χθες με ένα φίλο μου και μου είπε ότι κάτι επιδόματα που τους είχε επιστρέψει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, περίπου 2 εκατομμύρια, ζητάνε τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι τα γλιτώσαν να τα επιστρέψουν πίσω, ένα θέμα για το οποίο δεν μας ενημερώνει κανένα δελτίο ειδήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν όταν τα κυβέρνησε επέστρεψε κάτι χρήματα σε διάφορους φορολογουμένους που εργαζόντας σε ορισμένες υπηρεσίες στο δημόσιο. Και συνεχεία έρχεται τώρα το κράτος και του ζητάει ένα ποσοστό από αυτά τα χαρίσματα που γίνανε τώρα να τα δώσουν πίσω. Με αποτέλεσμα τα κοτσομπολιά που πέφτουν είναι πάρα πολλά. Όταν λένε ότι αυτά τα οποία θα επιστραφούν από το λαό προς την κυβέρνηση είναι 2 εκατομμύρια ευρώ, η ενίσχυση που θα γίνει με το πετρέλαιο προς το λαό είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας, είναι απλά μαθηματικά. Κυρίες και κύριοι, με τα τελευταία επίσημα στοιχεία τα οποία έχω μελετήσει, η χώρα είναι 26η στους μέσους μισθούς και 6η στη μέση λιανική τιμή της βενζίνης. Το φορτίο στον Έλληνα, το φορτίο στο επαναλαμβάνω στον Έλληνα, ένα φορτίο που δεν το σηκώνουν οι πλάτες του, είναι 2,5 φορές περίπου μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του μέσου Ευρωπαίου. Και τι έκανε το πολιτικό σύστημα γι' αυτό? Έδωσε ένα full pass το καλοκαίρι και ξεμπέρδεψε. Το full pass είναι σαν να σου δίνουν πάρε μια φρυγανιά για να κόψεις την όρεξη και μόλις τη φας μετά μισό λεπτό θα πεινάσεις. Και τι έκανε η κυβέρνηση γι' αυτό? Έδωσε λοιπόν τη φρυγανιά, το full pass και ξεμπέρδεψε. Η μόνη πραγματική λύση, έχω την εντύπωση, θα ήταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά τότε, εάν δεν υπήρχε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, πώς θα προέκυψαν τα υπερπλεονάσματα τα οποία διαφημίζουν ότι έχουμε? Κυρίες και κύριοι, είμαστε μια χώρα η οποία έχει μια λέξη που λέγεται υπερπλεόνασμα. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει παρεξηγήσει την έννοια της λέξης υπερπλεόνασμα. Άλλο να δημιουργείς υπερπλεόνασμα φορολογώντας και διαλύοντας και πίνοντας το αίμα του Έλληνα φορολογουμένου, και άλλο να δημιουργείς υπερπλεόνασμα εισπράττοντας την λογική απόδοση που έχει η οικονομία όταν πάει καλά και εισπράττει φόρους και τα λοιπά από τον ελληνικό πληθυσμό. Άλλο λοιπόν εισπράττουμε λογικά λόγω αύξησης οικονομίας από τον ελληνικό λαό και άλλο ρουφάμε το αίμα και το θεωρούμε πλεόνασμα. Μην παίζετε με τις λέξεις, γιατί ο κόσμος σας έχει πάρει στο ψηλό. Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου έκλεισε με 2,1 το λίτρο. Φτάσαμε στο σημείο ο μέσος ετήσιος μισθός να είναι τόσο χαμηλό σε σχέση με την τιμή της βενζίνης που αρχίζουν οι ανάσες των Ελλήνων πολιτών να είναι κουραστικά δύσκολες για τον εαυτό τους. Όλο αυτό το πράγμα δεν ξέρουν πώς θα εξελίξει.

Η βενζίνη είναι ένα από τα πολλά που ο μισθωτός στην Ελλάδα πρέπει υποχρεωτικά να πληρώνει γιατί την έχει ανάγκη. Υπάρχει επίσης το ηλεκτρικό ρεύμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα μην το ξεχνάτε. Υπάρχει επίσης η στέγη, μην την ξεχνάτε. Και δεν υπάρχει μόνο η βενζίνη και τα άλλα δύο που σας είπα, αλλά υπάρχει και η τροφή. Η τροφή, η μάσα και η χάψα, μην το ξεχνάτε. Και υπάρχει η άνεση διαβίωσης της οικογένειας, πράγμα το οποίο θεωρείται λογικό από τη στιγμή που υπάρχει το ανθρώπινο είδος. Φτάσαμε στο σημείο να γίνονται διάφορα θέματα τα οποία προκαλούν ανατριχίλες στη σημερινή κυβέρνηση. Ανατριχίλες οι οποίες μας φέρνουν κάτι παλιά ρητά τα οποία φόραζε ο κόσμος ή παπάγος της Σαμαράς. Έρχονται ραδαίες εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι. Με συναγερμό τύπου τύπου παπάγος της Σαμαράς έρχεται ένα ισχυρό ιστορικό φορτίο το οποίο θα μπει σε συζητήσεις για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει κριθεί από μένα κατ' επανάληψη, έκανε ό,τι έκανε και ποτέ δεν συμφωνώ ξαναζεσταμένα φαγητά να έρχονται στην εξουσία της χώρας. Εάν ο Αντώνης Σαμαράς έχει πετύχει κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του σημαντικά πράγματα, θα έκανε πάρα πολύ καλά να βγάλει μια ανακοίνωση να μας πει τι έκανε και τότε θα τον κρίναμε. Διότι το όπλο των πολιτικών που είναι ηλίθιοι των λαών πάντα ισχύει ακόμα και σε προεκλογικές συγκεντρώσεις. Αν κάσω και από ορισμένα πράγματα θα σας στεναχωρήσω ιδιαίτερως, γι' αυτό ας τα κρίνετε εσείς με την εμπειρία την οποία έχετε. Θυμάμαι ότι τα πράγματα πήγαν τότε λίγο μπερδεμένα. Συνεργάστηκε με τον κύριο Βενιζέλο, όλοι το θυμάται, το θυμάστε. Μειωθήκανε για ένα μεγάλο διάστημα 50% τα ελληνικά ομόλογα της Τράπεζας της Ελλάδος, με αποτέλεσμα πολλοί Έλληνες να χάσουν τη ζωή τους ή να χάσουν την υγεία τους. Μετά κάποιο διάστημα επανήλθαν τα ελληνικά ομόλογα στο 100% της αξίας. Αλλά όταν έρχεται μια κυβέρνηση και μειώνει τα ομόλογα, τα επενδυτικά ομόλογα που έχει ο κόσμος της Τράπεζας της Ελλάδος κατά 50%, δεν γνωρίζει ότι κάποια στιγμή θα επανέλθει η ιστορία την αρχική τιμή που ήταν. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα και αυτοί που τα κάνουν κυκλοφορούν ελεύθεροι, τα ονόματά τους διαφημίζονται ακόμα και ακόμα μια φορά διαπιστώνουμε ότι το πολιτικό μας σύστημα είναι γεμάτο τρύπες, έχει πολλούς κάλους και έχει μια λογική η οποία δεν έχει σχέση με τη λέξη πολιτική, με τη λέξη νομικός, οικονομικός και πολιτικός πολιτισμός. Ο εχθρός του Μητσοτάκη, σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα, είναι ο Σαμαράς. Εγώ διαφωνώ κάθετα και οριζόντια και όταν έρθει η ώρα θα αναπτύξουμε και το θέμα των εχθρών της σημερινής κυβέρνησης. Είναι δυνατόν να αυξάνεται η χρηματοδότηση από την κυβέρνηση για να μειώσει το κόστος δανεισμού? Υπόσχεται για ακόμα μια φορά ανάσα στους νέους που θέλουν να αποκτήσουν δικό τους σπίτι. Δεν έρχεται κάποιος από την κυβέρνηση να κάτσει εδώ δίπλα μου και να μου πει πώς θα αποκτήσει ένας νέος δικό του σπίτι με οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότησης, αν ξέρουν από οικονομίας, για να μπορέσει συνεχεία χωρίς άγχος να πληρώνει κανονικά την χρηματοδότηση, όταν σήμερα εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε τα σπίτια τους, τα οποία τα πήραν με δάνεια, τα οποία είχαν παραμύθια της Χαλιμάς, ίδια με τα σημερινά παραμύθια που σερβίρονται πάρτε δάνεια κτλ. Κτλ. Μιλώντας για το κόστος δανεισμού. Κυρίες και κύριοι, 2 δισεκατομμύρια ευρώ χαμηλότερα στεγαστικά. Ποιος θα δώσει τα 2 εκατομμύρια, τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ χαμηλότερα στεγαστικά για να στηριχθούν όσοι αναζητούν την πρώτη κατοικία? Όλοι οι Έλληνες που δεν έχουν σπίτια, κύριε Πρωθυπουργέ, αναζητούν την πρώτη κατοικία. Δεν θα ψάξουν μερικοί από αυτούς που αναζητούν την πρώτη κατοικία να βρούνε και να πούνε εμείς θέλουμε ένα ποσό από τα 2 δισεκατομμύρια. Όλοι οι Έλληνες που δεν έχουν σπίτι θέλουν σπίτι δικό τους. Πάψτε να κοροϊδεύετε του κόσμου με οικονομικές βλακίες, οικονομικές ασυναρτησίες και προσβολή της ελληνικής γλώσσας. Τι θα πει αυξάνουμε τη χρηματοδότηση και μειώνουμε το κόστος? Πώς μειώνεται το κόστος?
Το κόστος είναι το δάνειο. Το δάνειο είναι το κεφάλαιο της τράπεζας. Το κεφάλαιο της τράπεζας δημιουργήθηκε από τα 65 δισεκατομμύρια που έδωσε ο ελληνικός λαός για να κάνει ανακεφαλοποίηση των τραπεζών Λίαν πρόσφατα. Δεν ακούμε τίποτα για αυτό το θέμα. Κανείς δεν μας εξήγησε αναλυτικά, με μολύβι και χαρτί, με μαθηματικά του δημοτικού, δεν θέλουμε πιο αναλυτικά μαθηματικά, να μας πει πού πήγαν τα δισεκατομμύρια και οι τράπεζες χρειάστηκαν καινούργια ανακεφαλοποίηση με λεφτά του ελληνικού λαού. Μας το είπε κανένας? Και πώς μας λένε τώρα ότι οι τράπεζες πάνε καλά? Μακάρι να πηγαίνουν καλά. Ονειρευόμαστε, κοιμόμαστε, θέλουμε πάντα να πηγαίνουν καλά οι τράπεζες, γιατί είναι από τα στηρίγματα κάθε ελληνικής οικονομίας, κάθε οικονομίας, κάθε κράτους και κάθε σοβαρό θεμελίο που θέλει να έχει ένα κράτος. Όλο αυτό το πράγμα, κυρίες και κύριοι, είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει, ναι, με να βοηθήσουμε τους νέους πραγματικά για να πάρουν δάνειο αγοράζοντας το σπίτι με χαμηλό επιτόκιο, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε γιατί το σπίτι πρέπει να γίνει ο στόχος της πλήσης στον κεφάλαιο του κόσμου, γιατί το σπίτι πρέπει να γίνει ο στόχος των δανείων από τον κόσμο, όταν δεν μας λένε πόσο κάνει ένα σπίτι και τι δάνειο θα δοθεί με τι επιτόκιο. Το σπίτι δεν γίνεται πιο φθηνό επειδή το δάνειο είναι φθηνότερο. Ποτέ ένα σπίτι δεν φθηναίνει επειδή το δάνειο είναι φθηνότερο. Το δάνειο έχει δόσεις φθηνότερες. Αλλά η τιμή του σπιτιού, όσοι έχουν ακίνητα, τα πουλάνε και ξέρετε πολύ καλά ότι οι τιμές των ακινήτων φτάσανε στα ύψη, φτάσανε να είναι όνειρο θερινής νυχτός για τον αγχωμένο και δυστυχισμένο Ελληνικό.

Φαντάζομαι σε μια εποχή που τον κόσμο τον αποτελεί, τον απασχολεί η μάσα και η χάψα, τον απασχολεί, κυρίες και κύριοι, πώς θα βγάλει τα χρήματά του, τον απασχολεί η καθημερινότητα, τον απασχολεί η ευτυχία της οικογένειας και η ισορροπημένη κατάσταση που έχουν τα παιδιά του, και εδώ τον απασχολεί απολύτως τίποτε, όπως απασχολεί την κυβέρνηση. Το πολιτικό σύστημα κάθε μέρα αναφέρεται σε δημοσκοπήσεις, κάθε μέρα αναφέρεται για ενεργειακό φθινόπωρο και κάθε μέρα αναφέρεται για διάφορα πακέτα τα οποία έρχονται, τα οποία είναι μέτρα συγκεκριμένα και περιμένουμε και την άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα τέταρτο πακέτο μέτρων. Όλα αυτά τα πράγματα έχω την εντύπωση ότι είναι οικονομικά μαθηματικά τα οποία βγαίνουν από τα στόματα των δήθεν ειδικών οικονομολόγων που έχει η κυβέρνηση, αλλά άλλο να ξέρεις από οικονομία, επειδή την έχεις δημιουργήσει δουλεύοντας στην πιάτσα, και άλλο να ξέρεις οικονομία ανοίγοντας και διαβάζοντας βιβλία. Άλλο διαβάζω βιβλίο και άλλο μαθαίνω οικονομία από το βιβλίο της πιάτσας. Το βιβλίο της πιάτσας δημιούργησε τον Ωνάση, και το βιβλίο των πανεπιστημίων δημιούργησε τους σημερινούς πολιτικούς, οι οποίοι έχουν άγρια μεσάγκητα από οικονομία. Είναι δυνατόν να έχουν πάρει πτυχίο μερικοί πρωθυπουργοί των τελευταίων ετών στην Ελλάδα από κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού για να ξέρουν από οικονομία, όταν δεν έχουν δουλέψει ποτέ τους, όταν δεν είναι να πληρώσει τα ένσημα, το μισθό, το ρεύμα, το τηλέφωνο, τα γενικά έξοδα, τα έξοδα ταξιδίων, να γυρίζεις, να πηγαίνεις σε εκθέσεις, να κάνεις συζητήσεις, να κάνεις παραγγελίες, να πουλάς το εμπόρευμα, να μην τρως φέσια κτλ. Δεν μπορείς, κύριε Μητσοτάκη, και όλοι εσείς οι προηγούμενοι, να ξέρετε από οικονομία. Δεν ξέρετε πού πάνε τα τέσσερα στην κυριολεξία. Και όποιος θέλει, ας κάνει μια απλή συζήτηση με έναν απλό πολίτη όπως είμαι εγώ.

0: Η αμόλυβδη απολαμβάνει μια ωραία πολυθρόνα η οποία κάνει 2,20 το λίτρο. Η αμόλυβδη απολαμβάνει μια ωραία οικονομική πολυθρόνα. Το πετρέλαιο θέρμανση το ίδιο. Από 1,10 που έκανε πέρσι το πετρέλαιο θέρμανση φτάνει 1,90 και κανένας σας δεν μιλάει. Από 1,10-1,90 και κανένας δεν μας λέει τι γίνεται με τις έρευνες στο Ιόνιο Πέλαγος που κάνουν οι Αμερικανοί για να δουν αν έχουμε ενέργεια, πετρέλαιο κτλ. Τι γίνεται με την Κρήτη, τι γίνεται με διάφορες αναφορές του παρελθόντος, τι γίνεται με το Αιγαίο Πέλαγος που έχει του κόσμου το
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι, το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως,
2: αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr. Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Joker Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Jokerman Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Jokerman. Eat and smile.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
12: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, είναι πολλοί αυτοί που μιλάνε για την ακρίβεια, οι οποίοι λένε για να ψωνίζουν οι Έλληνες, πάνε να πει ότι έχουν λεφτά. Λένε επίσης για να είναι γεμάτοι οι δρόμοι από αυτοκίνητα, πάνε να πει ότι τους ενοχλεί η τιμή της βενζίνης, αλλά με κάποιο τρόπο βρίσκουν χρήματα και βάζουν βενζίνη. Απ' την άλλη μεριά, άλλοι λένε, από αυτούς που κυβερνάνε τη χώρα, γιατί πάντα αυτοί κρίνονται, δεν πιστεύουμε, λέει, ότι όλα αυτά που λένε για φτώχεια και για αύξηση τιμών είναι γεγονός. Είχαμε μία αναφορά από τον κύριο Γεωργιάδη, τον πολυτεχνίτη αλλά ερημοσπίτη, σε λίγο καιρό, ο οποίος είναι υπουργός υγείας, και αντί να ασχολείται με την υγεία που είναι η αρμοδιότητα του υπουργείου του, ασχολείται με τα πάντα. Με τα πάντα. Με τα πάντα με τα οποία πρέπει να ασχολούνται οι αρμόδιοι υπουργοί, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και αμέτρητοι, καμιά εξινταριά στη σημερινή κυβέρνηση. Κάθε τόσο ο φίλος Μάδωνης ο Γεωργιάδης, για να ψωνίζουμε, λέει, πάει να πει ότι έχουμε λεφτά. Και δεν πιστεύει ότι υπάρχει ακρίβεια. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι αναλύουν τις γενικότητες του υπουργού και με ισχυρά επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι κάνει λάθος. Δεν πιστεύω, είπε ο Γεωργιάδης σε μια συζήτηση, ότι όλα αυτά τα οποία λέγονται για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους είναι αδύνατο να βγάζουν το μήνα με το μισθό που παίρνουν. Μάλιστα χρησιμοποίησε ως επιχείρημα την πτώση της τάξης του 30% στην κατανάλωση την πρώτη εβδομάδα του μήνα, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, η Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχει για να κάνει ανακοινώσεις. Οι πολιτικοί που κυβερνάνε υπάρχουν για να κάνουν ανακοινώσεις. Και όταν κυβερνάς, μου θυμίζεις οπαδό της πρωταθλήτριας ομάδος, γιατί αυτοί εξελέγησαν και βγήκαν η κυβέρνηση. Οπότε θα πεις καλά λόγια για την πρωταθλήτρια ομάδα που κυβερνάει. Αλλά πρέπει να ρωτήσουμε και τους οπαδούς που είναι στις κερκίδες. Την ώρα που γίνονται αυτές οι δηλώσεις, έπρεπε να υπάρχουν και 3-4 πολίτες καλεσμένοι στην εκπομπή, για να γίνει μια συζήτηση από τη μία με τις πανεπιστημιακο-οικονομικές γνώσεις του Γεωργιάδη, ο οποίος αμφιβάλλω γνωρίζει από οικονομία, και από την άλλη από τους Έλληνες πολίτες που αποτελούν την πραγματικότητα του πληθυσμού μας και από την τσέπη την οποία διαθέτουν κρίνεται η καθημερινότητα της ελληνικής οικονομίας. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Έχουμε μια κυβέρνηση, έχουμε ένα κράτος, έχουμε μια δημοκρατία, τη δημοκρατία του μονολόγου και τη δημοκρατία του μόνο εμείς μιλάμε, μόνο εμείς δηλώνουμε και τους άλλους τους υπολογίζουμε. Κατά αυτόν τον τρόπο, όπως προηγουμένως σας είπα για τα σπίτια που λέει η κυβέρνηση ότι θα πάρουν οι Έλληνες με φτηνά δάνεια και φτηνά επιτόκια, μπορεί να τα πάρουν τα φτηνά δάνεια και φτηνά επιτόκια από τις τράπεζες, αλλά δεν ξέρουμε, ή μάλλον δεν ξέρει η κυβέρνηση, ότι οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη. Πας να ρωτήσεις για ένα σπίτι σήμερα 60 τετραγωνικά και σου λέει δώσε μου σε παρακαλώ 250.000. Σε λίγο το ευρώ θα γίνει μεγαλοπρεπέστατα δραχμούλα. Και γίνεται δραχμούλα. Συγχρόνως έχουμε μια προεκλογική περίοδο η οποία κρατάει πάρα πολύ καιρό μέχρι να γίνουν εκλογές. Δεν θα κάνω καμία κριτική για αυτά τα θέματα, διότι η σύγκριση των αποτελεσμάτων των επερχόμενων εκλογών κάθε φορά εξαρτάται από το παραδάκι που παίρνει ο Έλληνας πολίτης, από τον τρόπο που περνάει την καθημερινότητα του Έλληνας πολίτης, από τα άγχη που έχει ο Έλληνας πολίτης, από το αν έχει τη δυνατότητα να περνά καλά τα παιδιά του όμορφα και ωραία, αν έχει ένα σπίτι που να του το εξασφαλίζει την μη πληρωμή ενοικίου, και αν έχει κάποιο ανθρώπινο αυτοκίνητο, σαν όλα αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία είδαμε στη Χαλκιδική να είναι γεμάτα από τους Βαλκάνιους, οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα τελευταία μοντέλα και εμείς έχουμε τα τελευταία σαράβαλα. Γι' αυτά
δεν λέει κανείς τίποτε. Λένε και εφαρμόζουν τη γνωστή έκφραση λύση του εγκεφάλου. Δεν υπάρχει χειρότερο λάθος από το να προσπαθείς να κάνεις λύση του εγκεφάλου σε ένα λαό ο οποίος είναι πανέξυπνος αλλά και συγχρόνως λανθασμένο, πάρα πολύ φιλότιμος, με αποτέλεσμα να μην αντιδράει όπως πρέπει να αντιδράσει. Εάν δούμε τις δημοσκοπήσεις, θα έχουμε έναν έντονο κομικό προβληματισμό. Έντονο κομικό προβληματισμό. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία δεν πέρασε ποτέ το 28% που είχε πάρει σε ευρωεκλογές. Βλέπουμε διάφορες δημοσκοπήσεις που δίνουν 26,5, άλλες που δίνουν 23,8, άλλες που δίνουν το ένα, άλλες που δίνουν το άλλο στη Νέα Δημοκρατία και στα άλλα τα κόμματα. Το θέμα είναι ότι αναγκαστικά, εκ των πραγμάτων, από ό,τι έχω υπολογίσει και είμαι σίγουρος γι' αυτό, όταν γίνουν εκλογές, πρώτο κόμμα με πλειοψηφία δεν θα υπάρξει και τότε θα έχουμε σημαϊκές κυβερνήσεις, πράγμα το οποίο δεν το είδαμε σχεδόν ποτέ στην Ελλάδα, γιατί όποτε γίνανε σημαϊκές κυβερνήσεις διαλύσανε αμέσως, γιατί οι Έλληνες τρώγονται μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα είναι τόσο βιτρινοειδώς ωραία και τόσο ουσιαστικά άσχετη και άσχημη, που κανένας δεν λέει την πραγματικότητα. Με το μόνο το οποίο δεν μπορείς να παίζεις όταν κυβερνάς μια χώρα είναι η οικονομία. Με το μόνο το οποίο δεν μπορείς να παίζεις όταν κυβερνάς μια χώρα είναι η παραδειγματική προσπάθεια αλλίωσης της ψυχολογίας ενός λαού. Ο λαός πρέπει να ξέρει την πραγματικότητα, διότι ο λαός είναι το αφεντικό της χώρας μας. Έχουμε μεν δημοκρατία, γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα. Έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο που λέγεται κυβέρνηση, όπως διοικητικά συμβούλια έχουν οι εταιρείες. Έχουμε ό,τι έχουμε, αλλά τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών, των τραπεζών κτλ. Προσπαθούν να υπάρχει κερδοφορία και καλή πορεία στις επιχειρήσεις, γιατί θα υπάρχουν και συνέπειες, ανεξάρτητα αν στην Ελλάδα οι τραπεζικοί ανώτατοι υπάλληλοι δεν τιμωρούνται και δεν έχουν δίωξη, όπως δεν έχουν δίωξη και οι πολιτικοί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να κυβερνάς μια τράπεζα, να είσαι διοικητής σε μια τράπεζα και να μην έχεις καμία συνέπεια όταν η τράπεζα παρουσιάζει τεράστιες ζημίες από δάνεια τα οποία εδόθησαν χωρίς να δικαιολογηθεί γιατί εδόθησαν. Υπάρχει μια έκφραση που λέγεται εκτίμηση ψήφου. Γνωρίζει το πολιτικό σύστημα τι θα πει εκτίμηση ψήφου? Κάθε τόσο χτυπούνε καμπανάκια. Τώρα τελευταία οι δημοσκοπήσεις είναι πυκνότατες, ανεξάρτητα αν έχουν αρχίσει εδώ και πολύ καιρό να χτυπούνε τα καμπανάκια. Και όσο πιο πολλές είναι οι δημοσκοπήσεις, τόσο πιο πολύ τα καμπανάκια δεν ακούγονται δυνατά όπως πρέπει να ακουστούν, με αποτέλεσμα όταν βλέπει ο Έλληνας στις δημοσκοπήσεις περισσότερο να χαμογελάει παρά να προβληματίζεται. Αν εξαιρέσει κανείς, σύμφωνα με τη δική μου λογική, την καχεξία που υπάρχει στην αντιπολίτευση, για την οποία είναι χαρούμενη η κυβέρνηση, διότι η αντιπολίτευση τρώγεται μεταξύ της και δεν είναι ισχυρή αντίπαλος κυβέρνησης, έτσι γελάει η σημερινή κυβέρνηση, στα γκάλοπ η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα άλλο πραγματικό θετικό να διαβάσει εκτός από αυτά τα οποία ξέρουμε και διαβάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαι υποχρεωμένος κατά καιρούς από αυτή την εκπομπή να αναφέρω και τα θέματα των προεκλογικών αποτελεσμάτων, των δημοσκοπικών αποτελεσμάτων, διότι πρέπει η χώρα να μπει σε μια πορεία με σταθερό καράβι που θα κυβερνάει τη χώρα, με δυνατούς καπετάνιους που θα κρατάνε τα τιμόνια, με ανθρώπους οι οποίοι, κρατώντας το τιμόνι, θα γνωρίζουν ότι κρατάνε την πορεία της χώρας και η πορεία θα πηγαίνει όμορφα, χωρίς να έχει αναταραχές από τα οικονομικά και άλλα κύματα τα οποία συγκλονίζουν συνεχώς τον πλανήτη Γη. Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ διαθέσιμο για τον μικρομεσαίο Έλληνα που αναζητά κεφάλαιο κίνησης για να επιβιώσει. Υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υγιέστατες από απόψεως λογικής και αυτών που τις κατευθύνουν, οι οποίες δεν μπορούν να πάρουν χρήματα από τις τράπεζες,
διότι οι τράπεζες δίνουν χρήματα εκεί που αποφασίζουν αυτές. 10 ελληνικοί ομίλοι, κυρίες και κύριοι, 10 ελληνικοί ομίλοι φέρεται να έχουν δανειστεί σε τέτοιο βαθμό σύμφωνα με έκθεση που κυκλοφόρησε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που πλέον αποτελούν συστηματικό κίνδυνο για τις τράπεζες. Συστηματικό κίνδυνο για τις τράπεζες, επαναλαμβάνω, σημειώστε το. Το Δέλτα Νιτάφ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ΛΑΕΜΟΥ, έγραψε σε μία αξιολόγηση σχετικά με το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, και εδώ είναι η ειδικότητά μου, όπως ξέρετε, αυτά τα πράγματα, με ημερομηνία ολοκλήρωσης το Μάιο του 26, ότι τα μεγάλα ανοίγματα των συστημικών τραπεζών φτάνουν περίπου το 200% του κεφαλαίου. Σε μεικτή βάση και στο 122,3% μετά τα μέτρα μείωσης πιστωτικού κινδύνου, που πρόσθεσε ότι τα 10 μεγαλύτερα κοινά ανοίγματα έναντι μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αντιστοιχούν στο 121% πριν από τα μέτρα που ήταν στο 81%. Δηλαδή τα δάνεια τους έχουν δοθεί σε 10 μεγάλες εταιρείες. Ποιες είναι αυτές οι εταιρείες? Βάλτε ένα ερωτηματικό μέσα σας και ενευθέτω χρόνο των αποφασίσεων να αναφερθούν. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, οι τράπεζες να πέρασαν μία δεκαετία προσπαθώντας να έχουν μία εξυγίανση οικονομική, κάνοντας ανακεφαλαιοποίησεις, να έχουν κόκκινα δάνεια με το τσουβάλι, να έχουν κρατικές εγγυήσεις και στο τέλος του κύκλου αυτού που σας είπα να δανείζουν ξανά, να δανείζουν ξανά ένα στενό κύκλο μεγάλων ομίλων? Δηλαδή 5, 10, 15 μεγάλοι όμιλοι μόνο δανείζονται στην Ελλάδα, που κάθε μέρα ακούμε τα ονόματά τους και τους επιχειρηματίες τους? Γιατί δεν μας λένε τι χρωστάνε? Γιατί δεν μας δείχνουν μια ανάλυση του παθητικού και του ενεργητικού των ισολογισμών των? Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε περιβάλλον και σε εποχές πανάκριβης ενέργειας, οι οποίες μπορούν σύμφωνα με την δικιά μου λογική να επιφέρουν ένα εντονότατο γεωπολιτικό σοκ, το οποίο θα είναι ένα δυσμενέστατο σενάριο, με αποτέλεσμα το ασθενέστατο αυτό σενάριο θα δημιουργήσει έναν μηχανισμό κρίσης, έναν μηχανισμό κρίσης ο οποίος θα μεταδίδει την κρίση τον ένα και στον άλλον. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, στην περίληψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να μπήκαν τα 10 ονόματα των μεγάλων ομίλων. Μπήκε το μέγεθος. Μπήκε το μέγεθος. Και το μέγεθος λέει ότι το τραπεζικό σύστημα δεν κινδυνεύει από τον μικρομεσαίο που ζητά κεφάλαιο κίνησης, αλλά από 10 μεγάλους που είναι αχόρταγοι. Θέλετε να σας το ξαναπώ, ελληναράδες μου? Μέσα στο κεφάλι, μέσα στο κόκαλο που λέγεται κεφάλι, υπάρχει μυαλό. Το μυαλό είναι ένας ισχυρότατος μηχανισμός, το οποίο σας δίνει το δικαίωμα να αφομοιώνετε και να βάζετε μέσα πράγματα τα οποία πρέπει να σας ενδιαφέρουν. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση επίσημη από την Ευρώπη, το τραπεζικό σύστημα, τα λέω σιγά σιγά, δεν κινδυνεύει από τον μικρομεσαίο που ζητάει ένα κεφάλαιο κίνησης για να επιβιώσει, γιατί ο μικρομεσαίος δουλεύει και πληρώνει, αλλά από τους 10 μεγάλους ομίλους που είναι αχόρταγοι. Σοβαρότατο θέμα, το οποίο θα αναλύεται συνεχώς και θα στέλνει μηνύματα στο μυαλό αυτό που μας κυβερνούν, για να μας πούνε ποιοι είναι οι 10 μεγάλοι όμιλοι που είναι αχόρταγοι, που λίγο πολύ γνωρίζονται στην οικονομική επιφάνεια, γνωρίζονται και τα οικονομικά κύματα και το βάθος της οικονομικής επιφάνειας. Όλα αυτά τα πράγματα εφιστούν μια
έκφραση που λέγεται προσοχή. Άρα αυτά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, παραμένουν χωρίς συνέπειες, τότε να με συγχωρείτε, έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Τα πράγματα είναι μια βιτρίνα. Τα κράτη δεν είναι μαγαζιά να έχουν και ο πένκια για να τα κατεβάζουν. Τα κράτη είναι ανεξάρτητα και αξιοπρεπή οικονομικά, με αποτέλεσμα να έχουν κύρος στις συναλλαγές που κάνουν με τον πλανήτη. Τα κράτη, όταν έχουν οικονομική άνεση, οικονομική αξιοπρέπεια, έχουν λαό ο οποίος ανταποδίδει την ικανότητα των πολιτικών που φέραν την αξιοπρέπεια, πράγμα που δεν γίνεται στην Ελλάδα. Τα κράτη αποτελούνται από ανθρώπους, όπως αποτελούνται σε όλο τον πλανήτη, ανεξάρτητα αν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ένα κεφάλι, δύο χέρια και δύο πόδια, δηλαδή έχουν την ίδια εμφάνιση, έχουν ένα κουσούρι να τρώγονται και να σκοτώνονται μεταξύ τους με συνεχείς πολέμους και συνεχείς καταστροφές ο ένας για τον άλλον. Είναι ένα μίσος το οποίο υπάρχει στο ανθρώπινο είδος, που κανένας από τους τεράστιους σοφούς δεν το έχει επεξηγήσει ποτέ. Οι άνθρωποι που είναι ήδη εμφανισιακά σκοτώνονται μεταξύ τους, πάντα για τα συμφέροντα τα μεμονωμένα ενός κράτους και όχι για τα συμφέροντα όλης της ανθρωπότητος. Μου έρχονται πάρα πολλά μηνύματα που μου λένε για τις διαρροές που έχει η Νέα Δημοκρατία σχετικά με το 25% που τις δίνει οι δημοσκοπήσεις. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές οι οποίες προελάβουν με την εμφάνιση στρατιωτικού δυναμικού ότι ο Σαμαράς και ο Κασιδιάρης θα φέρουν ένα σοκ το οποίο θα λέγεται 800.000 και πάνω ψήφους που θα πάρουν σε εκλογές. Με τον Κασιδιάρη προς το παρόν δεν θα ασχοληθώ, πιθανόν να ασχοληθώ την άλλη εβδομάδα. Διότι από τη στιγμή κατά την οποία αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης, είναι ελεύθερος πολίτης να κάνει ό,τι θέλει, διότι εκτέλεσε την ποινή του. Από την άλλη πλευρά, αυτά που είδαμε, συγκεντρώσεις, βρυσίδια και τη μάνα του Φίσα να έχει γίνει φίρμα στην Ελλάδα, δείχνοντας συνέχεια αυτό που έπαθε με το παιδί της. Βεβαίως κακό είναι να χάσεις το παιδί σου, βεβαίως κακό είναι να σκοτωθεί το παιδί σου, αλλά από την άλλη μεριά η τεράστια προβολή, η εκμετάλλευση ενός θανάτου, φέρνουν τον κόσμο σε μεγάλο προβληματισμό, όπως σε μεγάλο προβληματισμό μας έφερε και ο θάνατος πρόσφατα του τραγουδιστή Μαζονάκη, ο οποίος έχει γίνει ένα σύριαλ εδώ και 10 μέρες, ένα σύριαλ το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω τι ρόλο παίζει, ένα σύριαλ το οποίο εμφανίζει συνεχώς πληροφορίες για τη λειτουργία των ιατρείων αυτών. Ένα σύριαλ το οποίο εμφανίζει στοιχεία τεράστιας γνώσης από αυτούς που τα λένε. Ένα σύριαλ το οποίο μεταδίδει τις γνώσεις αυτές από στόματα ανθρώπων που κατέχουν ειδικές θέσεις στο δημόσιο μέσω τηλεοράσεως. Ένα σύριαλ που ήταν γνωστό πώς λειτουργούν αυτά τα ιατρεία. Ένα σύριαλ που δεν μάθαμε τίποτε παρά μετά το θάνατο Μαζονάκη. Και ρωτώ εγώ, είναι κράτος αυτό? Συγχωρεμένος να είναι ο Μαζονάκης. Επί 10 μέρες, και δεν ξέρω πώς ακόμα θα συνεχίσει αυτή η ιστορία με το ιατρείο και τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν, αλλά όταν από αυτό το ιατρείο πέρασε το Αμφάν Κατέ της Αθήνας, όταν πέρασαν άνθρωποι που κατήχαν θέσεις στην κυβέρνηση της χώρας, δεν ξέρα περί τίνος πρόκειται, και τώρα ήρθε η ώρα να προφυλακιστεί ο γιατρός και η γιατρέσα επειδή είναι παράνομοι? Τόσο καιρό ήταν νόμιμοι δηλαδή? Ή χρησιμοποιείται και αυτό το θέμα για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης? Άλλα προβλήματα δεν έχει κοινή γνώμη? Πέθανε ο Μαζονάκης, Θεός χωρέστον. Πέθανε και μία 19χρονη. Πέθανε και μία 14χρονη. Πέθανε και ένας 15χρονος. Πέθαναν και τρία παιδιά σε ένα τροχαίο και τα δύο τραυματίστηκαν σοβαρά και κινδυνεύουν να πεθάνουν και αυτά. Αυτά γιατί δεν είναι μία σειρά ειδήσεων σχετικά με το εσχρό κυκλοφοριακό πρόβλημα το οποίο έχουμε και ασχολούμεθα με το ιατρείο που πήγε ο Μαζονάκης και έχασε τη ζωή του? Η πλήση του εγκεφάλου, όταν είναι βρωμερή και τρισάθλια, ξεπερνάει κάθε όριο. Για να κάνεις επιτυχημένη πλήση του εγκεφάλου σε ένα λαό, πρέπει να είσαι πρίτανης, πρέπει να είσαι καθηγητής στη γνώση της ελληνικής γλώσσης και πρέπει να είσαι πρίτανης στη χρησιμοποίηση διαφόρων επιθέτων, λεκτικών, τα οποία να πείθουν απόλυτα τον κόσμο και να σε πιστεύει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δελτία ειδήσεων 10 μέρες με το Μαζονάκι. Δελτία ειδήσεων 10 μέρες με την γιατρό και τον γιατρό και την γιατρέσα. Δελτία ειδήσεων ακόμα και πόσοι σύνδεμοι στη φυλακή με τα άσπρα τα ρούχα. Πού βρισκόμαστε? Τι πλήση του εγκεφάλου είναι αυτή?
Ποιος θα μας δώσει δελτίο ειδήσεων για τα ατέλειωτα τροχιά ατυχήματα που γίνονται στους εσχρούς κατασκευαστικούς δρόμους που υπάρχουν στη χώρα μας? Εσχροί δρόμοι, κίνδυνοι δρόμοι, επικίνδυνοι δρόμοι, θανατηφόροι δρόμοι, και κανένας δεν έχει συνέπεια. Και ασχοληθήκαμε με το θάνατο του Μαζονάκη, δεν σχολέσαν τον άνθρωπο, επί 10 μέρες. Και όσο πουλάει το θέμα, θα ασχοληθούν και άλλο για να αποπροστατολίζουν τον ελληνικό λαό και να μου το εμφανίζουν τα προβλήματα τα οποία είναι υποχρεωμένα τα κανάλια να εμφανίζουν. Κανάλια τα οποία κάποια στιγμή θα κάνουμε αναλύσεις, γιατί πρέπει να μάθετε πολλά πράγματα. Κάθε μέρα ακούμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Κάθε μέρα ακούμε, ας αρχίσει ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο γνωστός υπουργός, να μας ενημερώνει σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, μια που απέτυχε να πολεμήσει την ακρίβεια των προϊόντων. Ήθελα να ξέρω ποιο είναι προτιμότερο για όλους εσάς, η ακρίβεια των προϊόντων ή να ενημερωθείτε για την ουσία των δημοσκοπήσεων. Δεν νομίζω να υπάρχει ένας Έλληνας ο οποίος να ενδιαφέρεται για τις δημοσκοπήσεις. Και υπάρχουν το 1000% των Ελλήνων που ενδιαφέρονται για την ακρίβεια στις τιμές των προϊόντων. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν να παρουσιάστηκαν στο παρελθόν τόσα στοιχεία σχετικά με την ενέργεια που διαθέτει η χώρα μας, με τον πλούτο που διαθέτει η χώρα μας στη θάλασσα και στην στεριά, και τώρα τα ξεχάσαν όλα για να μην μιλάει κανείς ούτε για πετρέλαιο ούτε για τίποτε. Και συνέχεια να μιλάμε για τους Τούρκους, οι οποίοι έτσι οι Τούρκοι αλλιώς μας απειλούν, οι Τούρκοι αλλιώς θα ορμήξουν οι Τούρκοι αν πάνε να κάνουμε, ξέρω εγώ, έρευνες εδώ, αν θέλουμε να κάνουμε μια ζώνη μετά από εδώ μέχρι την Κύπρο κτλ. Και χίλια δύο πράγματα. Σταματήστε να παίζετε με τον κόσμο. Είστε ικανοί να αντιμετωπίζετε τους Τούρκους με μια στεναρή διπλωματία, την οποία δυστυχώς δεν την έχετε, γιατί δεν θέλει μόνο γλώσσα και επιχειρήματα, θέλει και συμμάχους η διπλωματία, ή μη μιλάτε καθόλου και να γελάτε όταν οι Τούρκοι μας προσβάλλουν συνεχώς. Δεν είναι δυνατόν να πήγε στο Καστελόριζο ο Μητσοτάκης και να το έπαιξε σκληρό σε δηλώσεις από το Καστελόριζο, όταν είχε να πάει από τότε που γεννήθηκε στο Καστελόριζο. Πρώτη φορά πήγε. Αν ο Μητσοτάκης ήθελε να κάνει δηλώσεις για την περιοχή εκείνη, ας πήγαινε καμιά δεκαπενταρία φορές στο Καστελόριζο, να έβλεπε τι γίνεται εκεί, να έβλεπε την νοοτροπία, και συνεχεία έκανε δηλώσεις οι οποίες θα είχαν εθνικό περιεχόμενο και εθνική μορφή, η εθνική υπερηφάνεια. Όχι, θυμηθήκαμε την εθνική υπερηφάνεια την ώρα που πήγαμε στο Καστελόριζο και όλες οι άλλες προηγούμενες του παρελθόντος δηλώσεις είχαν ένα λεκτικό κείμενο το οποίο στην ουσία δεν είχε καμία εθνική υπερηφάνεια και εθνική προβολή το περιεχόμενο από τις δηλώσεις που κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί και οι πολιτικοί υπουργοί και ο πολιτικός πρωθυπουργός μας. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι!
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ.
12: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
13: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
14: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
15: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
17: Δέομαι τον κόσμο σου.
18: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
19: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
20: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
21: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Πάμε επόμενη γράμμη.
23: Ναι, εγώ είμαι.
22: Ναι.
23: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
22: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
23: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
22: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
23: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
22: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
26: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
27: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
26: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
27: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
26: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
28: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
22: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
29: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
0: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Την ίδια στιγμή οι έρευνες των αρχών επεκτείνονται στα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, ενώ αναμένονται κρίσιμα πορίσματα και νέες καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Νέα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στο χώρο της υγείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης τύπου παρουσιάστηκε το MedWatch, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που αξιοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την εποπτεία ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικών διαφημίσεων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ψηφιακό εργαλείο μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτά. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Στην πρώτη θέση με 30,3% στην εκτίμηση ψήφου καταγράφεται η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Ακολουθούν η Ελλάς με 15,8% και το ΠΑΣΟΚ με 13,1%. Στη διεθνή επικαιρότητα, συμφωνία με τη Δανία για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως αυτή αποκλείει τη δυνατότητα αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκτήσουν στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα στο στρατηγική σημασία νησί της Αρκτικής. Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν η Δανία και η Γροιλανδία με την υπογραφή της να αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τέλος, εθρίος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
2: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Και όπως αντιλαμβάνεστε, από εδώ και πέρα θα είναι σε πρώτη τάξη το ουκρανικό δράμα, όπου εκατομμύρια Ουκρανοί φύγανε και έχουν πάει στην Ευρώπη. Γι' αυτά δεν λέει κανείς. Τους ενοχλούν όλοι οι Αφρικανοί που πάνε στην Ευρώπη. Τρώγονται μεταξύ τους στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι παραμένει. Ο Ζελένσκι παραμένει στην θέση του. Και από την άλλη μεριά πληροφορούμεθα ότι ανακαλύπτηκαν τεράστια κοιτάσματα χρυσού στη Σιβηρία, 17 εκατομμύρια τόνοι το χρόνο θα εκμεταλλεύεται μία μονάδα επεξεργασίας, και συγχρόνως πληροφορούμεθα ότι το Ιράν ξεκινάει εξορίξεις πετρελαίου σε ένα καινούργιο κοίτασμα έκπληξη εκτός του Περσικού κόλπου. Όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Ελλάδα εμείς τι ρόλο παίζουμε? Με το να κάθομαι εγώ εδώ πέρα και να δίνω πληροφορίες σχετικά με το... Δεν μπορεί να γίνει δουλειά έτσι.

Όλα αυτά τα πράγματα δεν μας τα λέει κανένας. Κανένας απολύτως. Το σύστημα είναι το απόλυτο για τους πάντες. Ή το ίμιση του παντός. Μας λένε το ίμιση του παντός ή μας το σερβίρουν όπως θέλουν. Πλέον δεν μιλάμε για τη λειτουργία των κομμάτων. Κάθε μέρα ακούμε ότι το κράτος δεν λειτουργεί. Ότι το κράτος δεν κυβερνάται. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης ότι το κράτος δεν κυβερνάται και να μην γνωρίζει για ποιο λόγο ποιοι είναι οι υπεύθυνοι? Είναι δυνατόν η απολυτότητα της διαφθοράς να είναι κάτι το πρωτοφανές και να μαθαίνει ο Έλληνας πολίτης τα πάντα κατόπιν εορτής? Τι έχουν την εντύπωση αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε αυτή τη χώρα, ότι είναι μαγαζί τους? Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να νομίζουν ότι είναι μαγαζί τους? Παίρνει ο καθένας ένα μικρόφωνο ή κάνει μια εκπομπή, τα ραδιόφωνα και τη τηλεόραση, και μιλάει ανάλογα ποια ομάδα πολιτική υποστηρίζει, γιατί έχουν γίνει τα κόμματα ομάδες ποδοσφαίρου. Έτσι κυβερνά τη χώρα. Έτσι ενημερώνουμε τον κόσμο. Δεν έχετε καταλάβει το πολιτικό σύστημα από την κορφή μέχρι τα νύχια είναι άνευ σωστής λειτουργικότητος, διότι δεν έχει συνέπειες για αυτά τα οποία κάνει? Είναι δυνατόν σε μια χώρα που κυβερνάει η μειοψηφία και έχουν ανακαλύψει την ενισχυμένη αναλογική να μιλάμε για δημοκρατία? Για ποιο λόγο δεν ενδιαφέρονται? Και έχουν ανακαλύψει την ενισχυμένη αναλογική να μιλάμε για δημοκρατία.

Να οικονομία μας. Κανένας δεν βγήκε. Βγήκε κανείς να πει ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μιλάνε για σήμα κινδύνου στην οικονομία. Βγήκε κανείς να πει ότι η τελευταία έκθεση του νομισματικού ταμείου ρίχνει στο πύρτο εξώτερο το Μητσοτάκη, την πολιτική του και τις πολυεθνικές που έχουν εξαπλωθεί σαν ίωση στην Ελλάδα. Όλες οι πολυεθνικές έχουν εξαπλωθεί σαν ίωση, σαν αρρώστια στην Ελλάδα. Είδατε κάθε τι ειδήσεων ή καμία εφημερίδα να γράψει για την έκθεση του νομισματικού ταμείου, το οποίο ρίχνει στο πύρτο εξώτερο, επαναλαμβάνω, τον Πρωθυπουργό και την πολιτική του? Τι είναι οι πολυεθνικές που έχουν εξαπλωθεί στην Ελλάδα? Οι πολυεθνικές έχουν μια δουλοποιημένη λογική εκεί που εγκαθίσταται, να θησαυρίζουν και ο Κοσμάκης να γεμίζει το στομάχι του και τίποτα άλλο. Είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να μας οδηγεί σε περιπέτειες από τη μεγάλη κρίση του 2010. Έχουν την εντύπωση αυτοί που μας κυβερνάν ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει από οικονομία. Έχουν την εντύπωση αυτοί που μας κυβερνάν ότι οι ικανότατοι άνθρωποι, οι ικανότατοι Έλληνες, αποφεύγουν να ασχοληθούν με την πολιτική, διότι όποιος ικανός μπλέξει με την πολιτική, την άλλη μέρα θα το φάει η μαρμάγκα, θα το στείλουν σπίτι του, γιατί δεν θα είναι στο σύστημα. Μήπως πρέπει να δούμε καμιά δεκαριά ανώτατα στελέχη τραπεζών, καμιά πενηνταριά πολιτικούς, ακόμα και ανώτατα στελέχη δικαιοσύνης, να υπάρχουν συνέπειες για να σταθεί επιτέλους και να επανέλθει η χώρα μας με όλα αυτά τα οποία μπορεί να κάνει και δεν τα κάνει? Είναι δυνατόν το αεροδρόμιο του Καστελίου να στήγει σε 700 εκατομμύρια παραπάνω από τα 500 που είχε προϋπολογιστεί για τη δημιουργία του? Δηλαδή είχαν υπολογίσει ότι το αεροδρόμιο του Καστελίου θα στοιχήσει 500 εκατομμύρια και στήχησε 700 εκατομμύρια παραπάνω. Είναι δυνατόν να ασχολούμεθα συνέχεια με την πλήση του κεφάλου που υφιστάμεθα από τον τρόπο που ενημερώνεται ο ελληνικός λαός? Είναι δυνατόν να μην γίνεται μια αυστηρή κρίση σε αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν και να δίνεται τόση μεγάλη έμφαση στο θάνατο του άτυχου τραγουδιστή μας Ζωνάκη, μια έμφαση που επί 10 μέρες δημιουργεί μια πλήση του εγκεφάλου στον κόσμο, η οποία δίνει πληροφορία σχετικά με ιατρία τα οποία γνωρίζαν όλοι πώς λειτουργούν τόσο καιρό? Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, είναι δυστυχώς ατέλειωτα. Είναι ατέλειωτα. Κανένας δεν μιλάει για τα όνειρα τα οποία έχουν οι Εβραίοι για την Ελλάδα. Κανένας δεν μιλάει, κυρίες και κύριοι, για διάφορες καταγγελίες που γίνονται στο Υπουργείο Εργασίας. Κανένας δεν μιλάει για διάφορες συνεντεύξεις οι οποίες δίνονται αριστερά και δεξιά και δεν δημοσιοποιούνται. Κανείς δεν μιλάει για την ασταμάτητη πλήση του κεφάλου η οποία υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Μια πλήση του κεφάλου η οποία αποδεικνύεται σαφέστατα από αυτά τα οποία είδαμε με το θάνατο του τραγουδιστή. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στα κόλπα γνώριζαν τι συμβαίνει στα ιατρεία. Πάρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι είναι στα κόλπα ήταν πελάτες των ιατρείων αυτών. Και ενώ ήταν πελάτες στα ιατρία αυτών, οπότε πηγαίνανε στα καλύτερα ιατρία και πληρώνανε πολλά λεφτά, απότομα τα ιατρία αυτά γίνανε άσχετα, ανίκανα και χίλια δύο άλλα πράγματα. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο με έναν μεγάλο αρχαίο πολιτισμό που το ψέμα και η πλήση του κεφάλου στο λαό είναι πρωτοφανής. Είδαμε το Ιράν. Μια πανάρχη χώρα, ιστορική χώρα, όπου υπάρχει μια θρησκευτική δικτατορία. Και στη θρησκευτική δικτατορία αυτή που υπάρχει στο Ιράν υπάρχει μεγάλη αντίδραση από μεγάλη πλειοψηφία του ιρανικού λαού.
Όταν όμως, κυρίες και κύριοι, δημιουργήθηκε το

πρόβλημα στην περιοχή, τότε όλος ο ιρανικός λαός συνεργάζεται με την κυβέρνηση, έβαλε τα περί τρόπου δημοκρατίας και τα λοιπά στην πάντα και τους ενδιαφέρει μόνο η χώρα του στο Ιράν, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανεκάλυψε καινούργια τεράστια πηγή παραγωγής πετρελαίου.

0: Πήγε λοιπόν, ενώ μαθαίνουμε ότι στο Ιράν βρίσκονται πετρέλαια, η Ρωσία τεράστιες ποσότητες πετρελαίου, εδώ ασχολούμαι 10 μέρες με το Μεζονάκι. Δεν έχω απολύτως τίποτε με τον άνθρωπο, πολύ καλός τραγουδιστής, συμπαθέστατος, αλλά ρε παιδιά, έλεος. Είναι χώρα αυτή. Οπωσδήποτε είδηση, διερευνήστε, βρέστε τους ενόχους, είναι μαύρο και άραχνο και συνεχεία βγάλετε στην επιφάνεια. Όχι επί 10 μέρες η πλήση του κεφάλαια συνεχίζεται.
1: Παρόλο που ο κύριος Μερκουρίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
2: Ο δικηγόρος σας.
1: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και τον είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ.

0: Αυτή η δήλωση που έκανε ο κύριος Μαζονάκης περί της Αμερικανικής πρεσβείας, ας διερευνηθεί από τις ελληνικές αρχές. Αυτοί έχουν τα μέσα, αυτοί έχουν το προσωπικό, αυτοί έχουν τα πάντα. Αυτό ελέγχθη 2 μήνες πριν πεθάνει, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Εμείς εδώ στην εκπομπή έχουμε μόνο τον εαυτό μας και το μικρόφωνο και το μεγάλο ραδιόφωνο που λέγεται Ράδιο Μετρόπολης, και δεν έχουμε επιτελεία τα οποία τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Τα εκμεταλλεύονται αυτοί που κυβέρνουν τη χώρα για να κάνουν δίθεν έρευνες και να καλοπερνάνε άπαντες και να ακούσαμε του κόσμου τα γνωστά ονόματα γύρω από το ιατρείο που πήγαινε ο Μαζονάκης. Του κόσμου τα γνωστά ονόματα, και από εκεί και πέρα και ο μήνας έχει 9. Σημασία δεν δίνει κανένας. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, έλεγε ο Στάλιν. Και δεν πήγανε και λίγοι πολιτικοί παράγοντες να εξεταστούν από το ιατρείο αυτό, το οποίο τώρα δεν είναι καλό, είναι χάλια. Πήγαινε και η Κουτσή Μαρή και δεν είναι πανάκριβο. Και τώρα βγαίνουν όλοι και λένε πήγα και έδωσα πολλά λεφτά και έκανα. Μην τα δίνεις τα λεφτά. Όταν πας σε ένα ιατρείο, έτσι θα πληρώσεις όσο σου συζητήσουν. Αν δεν έχεις, κάνεις συμφωνία. Αν έχεις, τα πληρώνεις και φεύγεις. Τώρα θυμηθήκατε ότι έπαιρνε πολλά λεφτά αυτό το ιατρείο. Τώρα θυμηθήκατε ότι το ιατρείο δεν έχει άδεια. Πού είναι οι δημόσιες υπηρεσίες? Από τη στιγμή που το ιατρείο λένε δεν έχει άδεια, η αρμόδια υπηρεσία και αυτός που είναι διευθυντής, σπίτι του και χωρίς σύνταξη για να δει την γλύκα. Αλλά κανείς από αυτούς δεν τιμωρείται, γιατί η Ελλάδα λειτουργεί με αυτό το κόλπο. Όλοι είναι στο κόλπο, μας κοροϊδεύουν, όλοι βγαίνουν και λένε καλά λόγια για τον εαυτό τους, ανεξάρτητα αν είναι υπεύθυνοι για το δράμα το οποίο ζει η Ελλάδα. Ένα δράμα το οποίο μέσω ενός ιατρείου που κατηγορείται είχε ένα θάνατο του τραγουδιστή Μαζονάκη. Στην Συρία μιλάνε ότι βρήκανε τεράστια ποσότητα χρυσού, ενώ στο Ιράν μιλάνε ότι βρήκανε τεράστια ποσότητα χρυσού. Στην Ελλάδα μιλάμε εδώ και 10 μέρες για το Μαζονάκη. Μην έχετε λοιπόν καμία απέτηση να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Ενώ όλοι μιλάνε ότι ταλαιπωρούνται, ενώ όλοι μιλάνε ότι οι τσέπες τους είναι άδειες, κάνανε συγκέντρωση για τον Κασιδιάρη που βγήκε από τη φυλακή. Τι έγινε λοιπόν που βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή? Έκρινε η δικαιοσύνη το Κασιδιάρης πρέπει να μπει φυλακή? Έκρινε. Μπήκε ο Κασιδιάρης στη φυλακή? Μπήκε. Έκανε λιγότερα χρόνια, γιατί σύμφωνα με το νόμο αν έχει προσωπική εργασία μέσα σε μια φυλακή, τα 2 χρόνια υπολογίζονται ότι είναι 1 και βγαίνει νωρίτερα. Έγινε. Τι ασχολείστε με τον Κασιδιάρη? Κάθε μέρα βγαίνουν από τη φυλακή άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκτίσει τις ποινές τους. Ασχολείστε γιατί τον φοβάστε. Απλά και ωραία πράγματα. Η αλήθεια είναι πικρή και λέγεται από αυτό το μικρόφωνο. Κάθομαι και διαβάζω ότι ενώ υπάρχει αυτή η έντονη πολεμική ένταση εκεί πέρα στο Ιράν και στον Περσικό κόλπο, το Ιράν ξεκινάει εξορύψεις πετρελαίου σε κοίτασμα έκπληξη. Δηλαδή εκεί υπάρχουν κοιτάσματα και αρχίζουν οι εξορύξεις και εμείς φοβόμαστε τους Τούρκους? Θα δώσω εγώ μαθήματα πώς θα εκμεταλλευτείς τον πλούτο μιας χώρας? Όταν έχεις πλούτο, κύριοι πολιτικοί, όταν έχεις πλούτο, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να τον εκμεταλλευτείς τον πλούτο. Γιατί ο πλούτος είναι η ισχύς. Το δυνατό όπλο, το πυρηνικό όπλο είναι ο πλούτος. Και όταν έχεις πλούτο, κανένας δεν τολμάει να σου κουνηθεί αν βρεις τον τρόπο να κάνεις συμμαχίες εκμετάλλευσης ισχυρές για να μην μπορείς να υπεράξεις κανένας. Τόσο πολύ φοβάστε τους Τούρκους επιτέλους. Βγαίστε και πέστε το. Κανένας δεν μιλάει για τον πλούτο της Ελλάδος. Πριν 3, 4, 5, 6 μήνες είχαν βγάλει κάτι δηλώσεις ότι κάνουν έρευνες εκεί στο Ιόνιο Πέλαγος. Ξεχάστηκε. Για το Αιγαίο δεν μιλάει κανένας. Τι ελληνικά πρέπει να βρω για να προστατεύσω και τον εαυτό μου, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσω για να κρίνω αυτούς τους ανθρώπους? Είναι δυνατόν ο πλούτος να είναι το όπλο που θα κάνει την Ελλάδα δύναμη, και οι πολιτικοί που έχουν δύναμη λόγω της θέσης να μην ενδιαφέρονται να γίνει δύναμη και ο λαός? Ποιος πολιτικός έχει πρόβλημα από αυτούς? Για κοιτάξτε τι μισθούς παίρνουν οι διοικητές των τραπεζών. Ακούσατε κανένα σας λέει τίποτε? Ακούσατε καμία κριτική όταν οι τράπεζες ανακεφαλοποιήθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού. Και προχθές πληροφορηθήκαμε ότι οι διοικητές τράπεζας αυξήσαν το μισθό του, που πήγε πάνω από 1,5 εκατομμύριο, πόσο πήγε το χρόνο. Πού βρισκόμαστε? Τι ρόλο παίζετε? Μαγιά? Συγκέντρωση για τον για αυτό που σκότωσε η Χρυσή Αυγή χθες, επειδή βγήκε ο Κασιδιάς από τη φυλακή? Και τι έγινε? Η μητέρα του πεθαμένου έγινε πρόσωπο της ημέρας εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Έτσι θα πάει η χώρα μπροστά? Θα κάνετε καμία συγκέντρωση για το πορτοφόλι σας, για την οικογένειά σας? Θα κάνετε καμία συγκέντρωση που εξαφανίζει τη χώρα, που δεν γεννιόνται παιδιά, που δεν παντρεύονται πλέον και κάνουν συμφωνητικά γάμου, που οι γάμοι στην εκκλησία έχουν γίνει είδηση? Θα κάνετε καμία συγκέντρωση για αυτό το πράγμα? Πού είναι η κυρία Καριστιανού να μας πει για όλα αυτά τα πράγματα? Για ποιο λόγο δεν μας λέει κανένας ότι στο μικροσκόπιο της κυρίας Κοβέση υπάρχουν του κόσμου οι πειραγμένες δημοσκοπήσεις? Για ποιο λόγο δεν μας λέει κανένας ότι υπάρχουν σχέσεις δημοσκόπων με υπουργεία σύμφωνα με έρευνα που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Δεν πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει έρευνα για τις εταιρείες δημοσκόπων και τις σχέσεις που έχουν με τα υπουργεία? Ποιος πληρώνει τις δημοσκοπήσεις? Η τσεπούλα μας μέσω των κομμάτων. Όλες αυτές τις πληροφορίες και ο φάκελος που υπάρχει σχετικά με συγκεκριμένες δημοσκοπικές εταιρείες δεν πρέπει να τα πληροφορηθούμε από τα δελτία ειδήσεων? Εδώ δεν είμαστε δελτίο ειδήσεων εμείς, είμαστε δελτίο αποκάλυψης πληροφοριών που πρέπει να τις γνωρίζετε. Και πρέπει τις πληροφορίες αυτές να τις ενθυλακώνετε μέσα στο μυαλό σας και να τις χρησιμοποιείτε, καθημερινά σαν κεφάλαιο λειτουργίας της καθημερινότητός σας, για να μπορείτε να λύνετε τα προβλήματά σας με καλύτερο τρόπο και να μην έχετε άγχος. Διαβάζω εγώ ότι το Ιράν ενώχει πόλεμο, το επαναλαμβάνω για 10η φορά, θα κάνει εξορίξεις και κοιτάσματα πετρελαίου? Είναι δυνατόν? Πόλεμο έχει το Ιράν και θα κάνει εξορίξεις? Ειρήνη έχουμε εμείς. Πού είναι τα πετρελαία?
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Και οι υπακοήσεις διαταγές των ξένων μεγαλοεπιχειρήσεων είναι πρωτοφανείς για την εθνική μας περηφάνεια. Είναι δυνατό να βρήκε η Χούντα στον κόλπο της Καβάλας πετρέλαιο και με εντολή να σταμάτησε η εξόρυξη επειδή διαμαρτυρήθηκαν οι Τούρκοι? Μέσα σε ελληνικά θαλάσσια ύδατα έτρε. Ποιος θα διαψεύσει ή θα δώσει ένα μάθημα για όλα αυτά που λένε οι Τούρκοι? Το Μεσαίο Αιγαίο είναι δικό μας. Αν έρθω εγώ και πω ότι το σπίτι του Διτσιράπη, το μισό σπίτι του είναι δικό μου, τι θα γίνει? Δεν θα σηκώσει το ακουστικό να με χτυπήσει? Αυτό λένε οι Τούρκοι. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα είναι ποικίλα. Εδώ βάζουμε μία ανωτελεία. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχεία επιστρέφουμε στους καλεσμένους μας και τα υπόλοιπα ντομάνι ματίνα. Και αύριο είναι μέρα.
4: Μια ανάλυση του Νίκαιη διαπίστωσε ότι στους 6 μήνες από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, 41 πλοία πραγματοποίησαν μεταφορά πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο στα ανοιχτά των ακτών της Ελλάδας, με δεξαμενόπλοια που έφυγαν από τη Ρωσία και αργότερα έφτασαν σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Υπήρχε μόνο ένα τέτοιο σκάφος πέρυσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαγορεύσουν πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από περίπου το τέλος του έτους, αλλά οι εταιρείες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο ήδη αντιμετωπίζουν κριτική. Η μεταφορά πετρελαίου μεταξύ πλοίων στη θάλασσα για να κρύψει την προέλευσή του μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και μετά την έναρξη ισχύως του εμπάργκο πετρελαίου. Η έρευνα κάλυψε ύδατα ανοιχτά των ακτών της Μεσογείου της Ελλάδας, όπου πραγματοποιούνται συχνά μεταφορές από πλοίο σε πλοίο. Τα σήματα του Automatic Identification System από τα σκάφη παρακολουθήθηκαν για τον εντοπισμό των διαδρομών τους. Κατά τη διάρκεια των 6 μηνών έως τις 22 Αυγούστου, η Νίκαιη επιβεβαίωσε 175 μεταφορές στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών με τάνκερ από τη Ρωσία. Υπήρξαν μόνο 9 τέτοιες μεταγραφές κατά την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα στοιχεία της Refinitiv δείχνουν ότι η Ρωσία εξήγαγε 23,86 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου για μεταφορές από πλοίο σε πλοίο ανοιχτά της Ελλάδας.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
13: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σύγκρατη των μισιών.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
19: Στα καλύτερα που έλκονται.
18: Ιουλία Καλυμάνη. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν. Από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν. 26 Οκτωβρίου 35. Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
20: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
21: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
22: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα Παυλίδης 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,29. Και 570 γραμμάρια μόνο 1,99. Ακόμα φρουτοποτά Viva 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά. Και φυσική χυμή μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
20: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε ιδιαίτερη χαρά τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον κύριο Νασιό Δημήτρη. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφύρου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι μου κάνετε?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Κύριε πρόεδρε, θα ήθελα παρακαλώ, με την ειλικρίνεια που σας διακρίνει και είναι πασίγνωστη, να μου πείτε πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα και το ανεχόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, όταν βλέπουμε ένα πολιτικό σύστημα και αυτό που κυβερνάει να μην κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει και η αντιπολίτευση να τρώγονται τα κόμματα μεταξύ τους χωρίς να ασχολείται κανείς με τον κόσμο. Μας μιλάνε ότι η οικονομία πάει καλά, λες και δεν γνωρίζουμε από οικονομία. Μας λένε ότι είδατε που οι δρόμοι είναι γεμάτοι αυτοκίνητα, είπε ο Γεωργιάδης, άρα η βενζίνη δεν τους προβληματίζει. Ενώ εγώ ξέρω από την οικονομία που ασχολούμαι, διότι ασχολούμαι και με τις δουλειές, ότι το πράγμα είναι σε δραματική κατάσταση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι ούτε πολιτικό το σύστημα. Είναι παραπολιτικό, είναι μικροπολιτικό, είναι ένα γκαγκστερικό, θα έλεγα, σχέδιο. Η λέξη σύστημα είναι καλή λέξη. Σημαίνει ότι υπάρχει κάτι το οποίο έχει πειθαρχία και τάξη. Δεν υπάρχει ούτε τάξη ούτε πειθαρχία. Εκεί και ως έτυχε πηγαίνουν τα πράγματα. Αποτυχία πλήρη σε όλους τους τομείς. Ο κόσμος στενάζει. 9 στους 10 Έλληνες βγήκε η Eurostat και είπε ότι βρίσκονται σε στάδιο απόγνωσης, θα έλεγα, από αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχει ελπίδα στην πατρίδα μας. Δεν υπάρχει όραμα. Όταν δεν υπάρχει ένα όραμα, κύριε Παπαζαφυρίου, εξόδου από τη βαθύτατη κρίση στην οποία βρισκόμαστε, μιλάμε για πλήρη αποτυχία. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο κοιλιές και στομάχια, με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις.
0: Και καλά κάνετε.
1: Ο άνθρωπος είναι και καρδιά, είναι και νους, είναι και ψυχή. Όταν είσαι σε πνευματική κατάπτωση, όταν δεν έχεις όραμα για τα παιδιά σου, πώς μπορεί ο άνθρωπος να προσφέρει, πώς μπορεί να αποδώσει? Έχουν καταστρέψει και πνευματικά την πατρίδα μας, εκτός από την οικονομική και κοινωνική καθίζηση.
0: Κύριε πρόεδρε,
1: είναι το χειρότερο, θα έλεγα.
0: Αν έχετε την καλοσύνη, πώς είναι δυνατόν, λες και έχουμε δισεκατομμύρια μέσα σε σακούλες και τα μοιράζουμε, να δίνουμε ένα τεράστιο ποσό προκαταβολή των δόσεων του δανείου μέχρι το 32-33, όταν το κόστος του χρήματος αυτό είναι πολύ φτηνότερο από το κόστος που θα χρειαστούμε από εδώ και πέρα για να το αντικαταστήσουμε? Είναι απλή οικονομία. Ποιον κοροϊδεύουμε?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Μήπως τους αναγκάσαν οι ξένοι και είπαν ρίξτε τα, γιατί έχουμε ανάγκη?
1: Εδώ είναι και η μεγάλη πρόκληση και θα έλεγα το εγκληματικό εις βάρος του ελληνικού λαού. 12,1 δις δόθηκαν για αποπληρωμή δανείων. Εγώ θα το πω με απλά λόγια, κύριε Παπαζεφυρίου. Νοικοκύρης είστε, νοικοκύρης είμαι. Καταλαβαίνετε ότι εννοώ παιδιά, μεγαλώσαμε οικογένειες. Όταν το σπίτι έχει πρόβλημα, έχω να μεγαλώσω τα παιδιά μου, να τα πάω σχολείο, να τα σπουδάσω. Και έχω ένα δάνειο. Εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση. Είχα πάρει παλιότερα ένα δάνειο για να αγοράσω ένα σπίτι όπως πήρε όλος ο κόσμος και ακόμα εξοπλώ. Κάνεις διακανονισμό και συνεχίζεις τις δόσεις ή και μειώνεις ακόμη όταν τα προβλήματα αυξάνονται. Δεν το αποπληρώνεις αν σου πέσουν χρήματα. Λες τώρα θα βοηθήσω, θα σπουδάσω, θα εξοφλήσω λογαριασμούς, δεν θα πνιχτώ, δεν θα κλειστώ που λένε. Έρχεται το ελληνικό κράτος, ο κύριος Πιερακάκης που αναβαθμίστηκε τώρα και εν δυνάμει πρωθυπουργός, του προορίζει προφανώς και για διάδοχό του κύριος Μητσοτάκης. Αποπληρώνει δάνεια και δίνει και κοροϊδεύει τον κόσμο με το 500 στους δημοσίους υπαλλήλους που είναι 380 καθαρά και δεν το δίνει φέτος. Προφανώς θα παίρνουν σε χειμερή ανάρκη οι Έλληνες πολίτες. 100 στους συνταξιούχους. Ενώ μόνο οι φόροι και το πλιάτσικο που κάνει μέχρι να έρθει αυτό το διάστημα του ενός έτους είναι πάνω από 1000 ευρώ. Και με τον Κουμπαρά, η άλλη ανοησία, το ανέκδοτο με τον Κουμπαρά που το παρουσίασαν, είναι και ψεύτες, ως παγκόσμια πρωτοτυπία. Όταν είχε εφαρμοστεί στην Αγγλία επί Gordon Brown, ήταν υπουργός οικονομικών το 2000, και αυτοί όμως οι Άγγλοι τι είχαν κάνει? Δεν επέβαλαν για να βάλουν αυτοί τα χρήματα να καταβάλει το ποσό πρώτα ο πολίτης. Τρεις δόσεις λεφτά στα παιδιά από 700-800 λίρες, ένα σεβαστό ποσό.
0: Ωραία, κύριε πρόεδρε, μπορεί η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά αυτές οι χώρες έχουν βάλει τα οικονομικά θεμέλια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν ισχυρά οικονομικά θεμέλια και δικαιούνται να κάνουν και λάθη, να δίνουν υποσχέσεις. Όταν ερχόμαστε εμείς και λέμε ότι θα αυξήσει η κυβέρνηση τη χρηματοδότηση για να μειώσει το κόστος του δανεισμού και δίνει μία ανάσα στους νέους που θέλουν να αποκτήσουν σπίτια, τι δουλειά έχει το κόστος του δανεισμού με την αξία των σπιτιών? Τα σπίτια έχουν φτάσει στα ύψη. Δεν είναι δυνατόν να αγοραστεί ένα σπίτι σήμερα. Δηλαδή, φτάσαμε σε σημείο ένα σπίτι 100 μέτρα να κάνει μισό εκατομμύριο.
1: Και 800 ευρώ τα ενίκια.
0: Ακριβώς.
1: Για τα ενίκια, κοιτάξτε, κύριε Παπαζαφυρίου, εδώ πέρα η μεγάλη πρόκληση. Ξέρετε ποιο είναι το πλαφόν επιδότηση ενικίου? 20.000 ευρώ, γιατί δεν το αγγίζει αυτό.
0: Ακριβώς.
1: 20.000 ευρώ. Ένα ζευγάρι εργαζομένων, δύο δασκάλων, ας πάρω, γιατί το ξέρω αυτό καλά, με ένα εισόδημα πάνω, σίγουρα πάνω από 20.000, δεν δικαιούται με 3, με 4, με 5 παιδιά και με 2 και με 1, δεν δικαιούται να πάρει επιδότηση ενοικίου για να πάρει μια ανάσα. Όταν τα ενίκια έχουν φτάσει, μου έλεγε φίλος μου στην Αθήνα, στην περιοχή της Αργίας Βαρβάρας, ένα σπίτι, μέτριο σπίτι, 600 και 700 ευρώ και 3 ενίκια προπληρωμή τώρα απέτηση. Αλλιώς δεν βρίσκεις.
0: Αλλιώς... Εκτός από, είπαμε και τα ενίκια, αλλά εδώ μιλάνε να δανειοδοτήσουν με χαμηλά επιτόκια για να αγοράσουν σπίτια. Άλλο το επιτόκιο του δανείου και άλλο η αξία αυτού που αγοράζεις. Θα μας τρελάνουνε.
1: Ναι, αυτό τώρα εσείς...
0: Θα μας τρελάνουνε.
1: Παράνοια, αγαπητέ μου, δεν μπορεί να ερμηνευτεί.
0: Δεν είναι παράνοια, είναι κοροϊδία.
1: Και κοροϊδία και παράνοια. Παντού.
0: Δηλαδή θα μου δώσει εμένα με επιτόκιο 0,5% λέω εγώ. Να αγοράζω ένα σπίτι το οποίο πρώτα έκανε 100.000 και τώρα κάνει 300. Πώς θα το πληρώσω?
1: Κοροϊδία, όπως το είπατε. Αυτά είναι τα μαθηματικά της κυβέρνησης.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια περιφρόνηση απέναντι στον ελληνικό λαό όταν πληροφορούμεθα πράγματα και θάματα στα οποία λειτουργούν παράγοντες οι οποίοι είναι διορισμένοι από την κυβέρνηση, όπως με το θάνατο ευθυνού του τραγουδιστή, όπου μάθαμε θέματα στα οποία ήταν ανακατεμένα, σοβαρά θέματα που κατέχουν σοβαρές θέσεις και όλοι ήταν και πελάτες. Και μάθαμε απότομα ότι αυτό το ιατρείο δεν είχε άδεια, αλλά είχε πελάτες πανάκριβους και δίναν του κόσμου τα χρήματα. Πώς γίνονται αυτά τα θέματα και δεν ακούστηκε τίποτα και ακούστηκαν όλα και επί 10-15 μέρες γίνεται μια πλήση του κεφάλου η οποία είναι ο απόλυτος προσανατολισμός, δείχνοντας ότι δεν μας υπολογίζουν πλέον, διότι αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη γνωρίζοντας ότι είναι αποπροσανατολισμός.
1: Λοιπόν, θα κάνω ένα σχόλιο. Γίνεται κάτι και σκάει αμέσως ένα απόστημα. Είχαμε τώρα το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και μάθαμε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα στο οποίο είναι εμπλεκόμενοι και ο κύριος Πλεύρης από το 2012 έχει συστήσει μια εταιρεία με τους δύο σήμερα φυλακισμένους, προφυλακισμένους γιατρούς, τέλος πάντων εντός εισαγωγικών θα έλεγα σήμερα τώρα η λέξη. Θυμάστε με το έγκλημα των τεπών τι έγινε, κύριε Παπαζαφυρίου? Μάθαμε ότι από το 2014 υπήρχε μια σύμβαση, η διαβόητη 717, και είχαν πάρει ένα κάρο χρήματα για να βάλουν σύστημα αυτόματης παίδησης και τηλεδιοίκησης και έπρεπε να εγκληματίσει το κράτος εις βάρος δυστυχώς 58 παιδιών για να μάθουμε ότι ποτέ δεν έγινε. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Ακριβώς. Άνοιξε πάλι ένα απόστημα και παντού εμπλεκόμενοι υπουργοί, παραυπουργοί, ιατρικοί σύλλογοι, πρέπει δηλαδή να θυσιάζονται άνθρωποι, το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, για να πουλώνονται κάποια.
0: Κύριε Πρόεδρε, να αφήσουμε λίγο, θα επανέλθουμε σε αυτό. Είπατε για τα τρένα. Περάσανε χρόνια από τότε που έγινε το ατύχημα. Είδατε έστω και μία βίδα να μπαίνει πρόσφατη καινούρια ή ένας χαλκός να μπαίνει πρόσφατο μοντέλο για να διορθωθούν τα τρένα? Τα ίδια είναι.
1: Ερώτηση. Ξέρετε πόσα δρομολόγια γίνονται σήμερα καθημερινά Αθήνα Θεσσαλονίκη, κύριε Παπασαφυρίου? 2. Πόσα γινόταν παλιότερα? 9. Είναι ή δεν είναι καταστρεπτικό για την οικονομία της χώρας και δι' της Βορείου Ελλάδος, Μακεδονίας
0: και πρέπει να βγείτε εσείς στη συζήτηση που κάνουμε να μου πείτε αυτό το πράγμα όταν έπρεπε να είναι πρώτη είδη στα δετία ειδήσεων? Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως το έχουμε καταγγείλει και στη Βουλή. Είναι ή δεν είναι καταστρεπτικό για την οικονομία? Σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα
0: τη
1: Βορείου Ελλάδος και τη Θράκη? Εγώ υπηρέτησα στρατιώτη στη Θράκη. 28 μήνες στρατό έκανα. Πηγαίναμε το τρένο. Σήμερα δεν υπάρχει τρένο και μιλάμε για ανάπτυξη της πατρίδας, για ευρωπαϊκή χώρα και για οίκους που μας δίνουν επιπλέον, τέλος πάντων, συν και πλήν και τα λοιπά. Δεν υπάρχει τρένο το οποίο να πηγαίνει πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Yes. Και μιλάμε για μια κυβέρνηση που βγαίνει και μπαίνουμε και είμαστε και, να καταγγείλω και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν η Γερμανία, η Πολωνία, η Τσεχία στο μείγμα το ενεργειακό να συμμετέχει ο λιγνίτης κατά 50, 30 και 40% και εμείς να έχουμε καταστρέψει το λιγνίτη, τη μονάδα της Τολεμαΐδας που ήταν σύγχρονη και πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις?
0: Αυτό δεν έχει σχέση
1: με, δυνατόν,
0: αυτό δεν έχει σχέση με την ποινική δικαιοσύνη? Αλλά λάβουμε υπόψη μας ότι αυτές οι χώρες που είπατε λόγω του προβλήματος που υπάρχει με την ενέργεια θα αυξήσουν την παραγωγή τους.
1: Ναι, είναι δυνατόν από εκεί άλλο να μην έχουμε, αφού έκανα τις ΑΠΕ που λέμε. Η Βουλγαρία, η οποία ήταν βυθισμένη πριν από 20-30 χρόνια στη φτώχεια και στη διάλυση, έχει μπαταρίες οι οποίες συσσωρεύουν την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τις ΑΠΕ και μάλιστα είναι από τις πρώτες στην Ευρώπη με 9 γιγαβάτ και εμείς μόλις 200 μεγαβάτ για να συσσωρεύσουμε, ενώ παράγουμε το 50% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μεγάλη απόδοση σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν έχουμε πού να τις βάλουμε και αγοράζει η Βουλγαρία αυτό το ρεύμα και μας το μεταπουλεί πολύ πιο ακριβά.
0: Ακριβώς.
1: Όπως γίνεται και με το λιγνίτι στα Σκόπια. Είναι εγκληματίες οι άνθρωποι. Γι' αυτό ο ελληνικός λαός είναι βυθισμένος στη φτώχεια.
0: Ναι, κύριε Πρόεδρε, από την άλλη μεριά όμως υπάρχει και μια έκφραση που λέγεται εθνική συνείδηση. Υπάρχει και μια άλλη, άλλη έκφραση που λέγεται το συμφέρον της οικογένειας, που δεν βλέπω καμία αντίδραση, που έπρεπε να είναι ξεσηκωμένη και ξεσηκωθήκανε για την Καριστιανού, η οποία σε τελευταία ανάλυση ήταν ένα απλό πρόβλημα, δηλαδή το σηματικοποίησαν το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε κανένα θετικό αποτέλεσμα και αυτή τη στιγμή να γίνονται όλα αυτά τα ωραία τα οποία λέτε και να μην βλέπω καμία αντίδραση. Μήπως η λέξη αντίδραση στον ελληνικό λαό έχει μεθοδευτεί εδώ και δεκαετίες και έχει εξαφανιστεί με αποτέλεσμα να το παίζουμε ακόμα και ήρωες στις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας, αλλά στην ουσία να μην δίνουμε σημασία σε τίποτε.
1: Αγαπητέ μου κύριε Παπαζεφυρίου, τώρα ξύνετε μια. Δεν μου λέτε, όταν υπάρχει ένα κείμενο, θα το πω, με συγχωρείτε, ξέρω τις ευαισθησίες σε αυτό το θέμα. Όταν υπάρχει ένα κείμενο 20 χρόνια του διδάσκαμε στο δημοτικό που έλεγε για την αντίδραση, για την αντίσταση που μιλάτε.
0: Ναι, ναι.
1: Το ηρωικό φρόνημα του λαού μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ότι το 1940 κρυφτήκαμε στα υπόγεια όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος. Τι πέρασε σε μια ολόκληρη γενιά.
0: Ναι.
1: Ότι ούτε φιλοπατρία, ούτε πατριωτική συνείδηση και εθνική όπως είπατε, αλλά ακούς για εχθρό, κρύψου στα υπόγεια. Ακούς για εχθρό, το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ. Γιατί να έχουμε ΑΟΣ. Θα φτιάξουμε κάτι στην Νότιο Κρήτη που δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά στο Αιγαίο τι θα γίνει, αγαπητέ μου κύριε Παπαζαφυρίου, θα κάνουμε ΑΟΣ εκεί.
0: Επομένως η λογική των μεγαλοκτηματιών, οι οποίοι καθαρίσαν τον Καποδίστρια και πριν από τον Καποδίστρια είμαστε 500-600 χρόνια εξαιτίας αυτών δούλοι των Τούρκων, εξακολουθεί να υπάρχει σε μια μοντέρνη έκδοση, γιατί βλέπουμε ένα πολιτικό σύστημα να κυβερνάει την Ελλάδα με ένα απατηλό από νομικής άποψης σύστημα που είναι η ενισχυμένη αναλογική, δεν μπορεί δηλαδή το 42% να το μετατρέψει σε πλειοψηφία με αποτέλεσμα να μην μιλάει κανείς για αυτό το θέμα, άρα η δημοκρατία δεν λειτουργεί. Τι θα πει 42% ενισχυμένη αναλογική?
1: Εκλόγη με μοναρχία, κατά πώς λέει και ο Κοντογιώργης ο καθηγητής, για ποια δημοκρατία μιλάει τώρα? 5-10 οικογένειες και άλλες 10-20 τα καρτέλ και ολιγάρχες, οι οποίες λιμένονται το μολότο του ελληνικού λαού. Τη δημοκρατία είναι το τελευταίο ανέκδοτο. Και με συγχωρείτε, αυτή η δημοκρατία, να σας πω κάτι το οποίο το διαβάζω και το στυλίτευσα ενώπιον του κυρίου Φλωρίδη, κύριε Παπαζαφυρίου. Ένας εγκληματίας αδίστακτος, ο οποίος επιβαρύνεται με 4 δολοφονίες, ο Αλκέτ Ριζάι, με άδειες που έπαιρνε από το ελληνικό κράτος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, όταν έχει σκοτώσει 4 ανθρώπους, αυτός ο άνθρωπος παίρνει άδειες, ενεπλάκησε σε πυροβολισμούς πριν από κανένα δύο εβδομάδες, έχει φύγει πλέον, λένε δραπέτευσε και γελάει και πέτρες. Δεν τραπέζεται. Δεν
0: ακριβώς, ακριβώς.
1: Μας δουλεύουν κιόλας, παίζουν τις λέξεις. Τι τραπέζεται.
0: Κύριε Πρόεδρε, για πέστε μου λίγο, πώς είναι δυνατόν 10 ελληνικοί όμιλοι να έχουν υπερδανιστεί και να αποτελούν πλέον συστημικό κίνδυνο για τις τράπεζες? Και όσοι γνωρίζουμε από οικονομία και μπαινοβγαίνουμε στις τράπεζες, τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν οι τράπεζες να χρεοκοπήσουν και να χρειαστήκαν επαναχρηματοδότηση με 65 δισεκατομμύρια, λέω εγώ, έτσι λέω εγώ, αυτοί λένε 55, εκ των οποίων τα 5 δισεκατομμύρια θα δώσουν οι τράπεζες, τα υπόλοιπα ο ελληνικός λαός, και να μην υπάρχει καμία απολύτως συνέπεια όταν διαπιστώνουμε ότι δόθηκαν του κόσμου τα δάνεια αριστερά και δεξιά με μια πολύ μεγάλη εταιρεία που έχει συγγένεια με τον Υπουργό Εξωτερικών να χρωστάει στις τράπεζες ποσό το οποίο το διάβασα πήρα παυσίπονο.
1: Πήγε
0: εκτέρνα.
1: Όχι, δεν έχουμε. Εμείς δεν πάσχουμε από την αίρεση του ονοματοκρυπτισμού, κύριε Παπαζεφυρίου. Με τα ονόματά τους τα λέμε. Κύριος...
0: Άλλοι ενοχλούνται όταν αναφέρουμε ονόματα.
1: Ναι, ενοχλούνται αυτοί που είναι εμπλεκόμενοι. Και να συμπληρώσουμε αυτό που λέτε, πώς είναι δυνατόν να μην έχει λεφτά να δώσει και να στηρίξει την ελληνική οικονομία, το ελληνικό κράτος με τις προκαταβολές φόρου και όλες τις παγκόσμιες σαχλαμάρες και πρωτοτυπίες και να δίνει 1,5 δις από το 2019 μέχρι σήμερα σε συμβουλευτικές εταιρείες.
0: Επομένως,
1: στους 10 καρχαρίες που είπατε.
0: Επομένως, όταν κάνουμε τέτοια συζήτηση, ο Νατσιός και ο Παπαζαφυρίου, αυτομάτως γίνονται ενοχλητικοί στο κυβερνό σύστημα και στη μόδα του τρόπου που κυβερνάται η Ελλάδα που έχουμε ανακαλύψει. Με αποτέλεσμα, οι ενοχλητικοί να έχουν και τους σχετικούς κινδύνους. Διότι δεν είναι δυνατόν εγώ να πληροφορούμε ότι υπάρχει επιχείρηση, αυτή που είπατε προηγουμένως, που χρωστάει δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων, και είναι δυνατόν αυτά τα χρήματα να πληρωθούν ποτέ.
1: Και όχι μόνο αυτό, ναι, ένας άνθρωπος που έχει άμεση σχέση με την επιχείρηση είναι και υπουργός εξωτερικών. Συγγνώμη, τώρα και αυτό πρόβλημα είναι.
0: Βεβαίως είναι πρόβλημα.
1: Γιατί άμα έχεις ένα τόσο υψηλό αξίωμα, κύριε Παπαζαφυρίου, σίγουρα, εφόσον υπάρχει άμεση συγγένεια, προστατεύεις.
0: Μια που είπατε για τον Υπουργό Εξωτερικών και έχουμε την συνεχές διαμάχες εδώ και χρόνια με την Τουρκία, είστε ευχαριστημένος από τις αντιδράσεις του Υπουργού Εξωτερικών απέναντι στους Τούρκους, οι οποίοι μας προσβάλλουν συνέχεια και ακούμε κάτι απαντήσεις από την Ελλάδα, οι οποίες δεν θα τις έδινουν ένα παιδάκι?
1: Εγώ έχω γράψει και ένα κείμενο και είπα, όταν η Τουρκία απειλεί, θα έρθουμε νύχτα βράδυ, αποστρατικοποιήστε, θα σας βουλιάξουμε, θα επαναληφθεί η Σμύρνη. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε, όπως άκουγα τα παιδάκια στο σχολείο, θα το πω στη μαμά μου.
0: Σωστό.
1: Θα καταφύγουμε στους διεθνείς οργανισμούς, βεβαίως θα το πάρουν τα εμπλεκόμενα κανάλια και θα πούν σφοδρή αντίδραση του Υπουργού Εξωτερικών. Δρυμή αντίδραση. Πάγωσαν οι Τούρκοι. Τρέμει η φτέρνα τους, που λέμε στο χωριό μου, όταν ακούν αυτές τις αντιδράσεις. Και έχω πει επανειλημμένως και διορθώστε με, ξέρουμε ιστορία, μου αρέσει η ιστορία. Η διαχρονική απάντηση της Ελλάδος στις επιβουλές των Τούρκων έπρεπε να είναι δύο λέξεις, για να αναθαρρύσει και ο λαός, να καταλάβει ότι υπάρχει βεβαιότητα αντίδραση και αντίσταση. Γιατί αυτή είναι η μοίρα του ελληνισμού, να αντιστέκεται. Οι δύο λέξεις μας έρχονται από παλιά. Μολόν λαβέ. Και αφήστε τους να ψάχνονται, κύριε Παπαζαφυρίου. Τι σημαίνει το μολόν λαβέ?
0: Για να σας κάνω μία ακόμα ερώτηση. Παλιά η Χούντα είχε βρει πετρέλα στην Καβάλα. Την εποχή εκείνη κυκλοφορούσαν και απεδείξαν με τις έρευνες ότι στην Επανομή είχε, στη Θεσσαλονίκη είχε, σε πολλά άλλα μέρη είχε. Αυτά όλα είναι ελληνικά θαλάσσια ύδατα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε εξαγωγές του πλούτου μας από τα ελληνικά 100% θαλάσσια ύδατα, τα οποία είναι 10 χιλιόμετρα από τις ακτές? Κάναμε τις δηλώσεις τώρα με τον επιστήμονα το γνωστό που έβγαζα συνέχεια για την Κρήτη. Εμφανίστηκε το Ιόνιο. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αποδεδειγμένα έχει ένα πλούτο και στο σταθερό έδαφος της και στη θάλασσα. Και δεν βγάζουμε ούτε ένα λίτρο, και διαβάζω σήμερα ότι το Ιράν θα κάνει τεράστιες έρευνες γιατί βρήκε πλουτοπαραγωγικές πηγές πετρελαίου.
1: Έτσι, κοιτάξτε, η εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας, και αυτό που λέτε για το αν έχει θάρρος για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τον πλούτο της, είναι η εικόνα του κυρίου Γεραπετρίτη που λέγαμε πριν, όταν περνούσε ο Ερντογάν και έσκυψε το κεφάλι.
0: Σωστό, μπράβο σας.
1: Αυτή είναι ο προσκυνημένος Υπουργός Εξωτερικών, γιατί έσκυψε το κεφάλι. Και εγώ, όταν ακούω για Υπουργό Εξωτερικών και για αντίδραση Ελλάδος, αυτομάτως ασυνέστητα μου έρχεται στο μυαλό αυτή η εικόνα. Έτσι φέρονται και πολιτεύονται έναντι των Τούρκων. Ποιοι Έλληνες πολιτικοί, ελληνόφωλοι, τι να τους πω.
0: Κάτι, είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Κάτι παράξενο είχε γίνει και με όταν είχε έρθει κάποιος εδώ στην Ελλάδα, ένας ηγέτης.
1: Για ποιον λέτε? Για τον
0: πάλι με τον Γεραπετρίνη που το ανοίξαν την πόρτα και κάναν πίσω.
1: Ναι, τα συνήθεια. Θυμάστε και τις εικόνες του Τσίπρα, ο άλλος ήταν απλωμένος και ο Τσίπρα.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση σήμερα και ο κύριος Μητσοτάκης έχουν το γνώθι σε αυτόν της πραγματικής κατάστασης της χώρας μας, ή τους ενδιαφέρει η οικογενειοκρατία, για την οποία δεν φταίνε αυτοί, γιατί έτσι όταν σε μεγαλώσουν έτσι από μικρό παιδάκι δημιουργείς ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν αλλοιώνεται εύκολα. Η οικογενειοκρατία τους ενδιαφέρει ή η Ελλήνο μεγαλοπρέπεια?
1: Καταρχάς, αυτές οι οικογένειες, οι οικογένειες των πολιτικών, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει προφυρογέννητοι μέσα στα πούπουλα. Εγώ να σας πω, συναντήθηκα κάποτε μία φορά με τον Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα. Μόνο τότε πήγα να τον δω. Είδα μπροστά μου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπερφύαλος και αλαζόν, δεν γνωρίζει την πραγματικότητα. Θα σας πω μία στοιχομηθεία. Του είπα το εξής, λέω, κύριε Πρωθυπουργέ, ξέρετε πόσο είναι το επίδομα παιδιού σήμερα, μηνιαίος, που δίνει το ελληνικό κράτος, πόσο δίνει σε κάθε παιδί που γεννάει μια οικογένεια? Μου λέει, δεν ξέρω. Του λέω, 28 ευρώ, ένα κουλούτι την ημέρα. Α, μου λέει, η δική μου πολιτική είναι να μειώσω τους φόρους. Λέω, συγγνώμη, όταν ένα παιδί ξεκινάει για το σχολείο το πρωί και απλώνει το χέρι στη μάνα του, στον πατέρα του, δεν λέει πόσο μειώθηκαν οι φόροι, μαμά. Λέει, δώσε μου κανένα φράγκο να περάσω την ημέρα.
0: Αυτό
1: εκτός
0: που είπατε.
1: Τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου και
0: αυτό
1: χρόνου.
0: Αυτό που είπατε ήταν πάρα πολύ ωραίο και θυμάμαι ότι όταν το έγινε ερώτηση είχε πει ότι με 800 ευρώ εγώ δεν μπορώ να ζήσω.
1: Αν το 800 θυμάσαι. Ευρώ είναι τα τραπέζια και τα πουρα που καπνίζουν.
0: Ακριβώς.
1: Τι λέτε τώρα?
0: Επομένως, μήπως υπάρχει μία διαφορετικοποίηση.
1: Τα πόσα θα θυμάστε?
0: Κοιτά.
1: Των πολιτικών.
0: Τα.
1: Για μένα έγραφαν ο πιο φτωχός πολιτικός αρχηγός. Τιμή μου και καμάρι μου. Δόξα τω Θεώ.
0: Τι σημασία έχει αν είστε φτωχός ή πλούσιος?
1: Δόξα τω Θεώ, καμαρώνω. Ό,τι έκανα το έκανα με τον Ιδρώτα και με την εργασία μου, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Επομένως, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, το μέλλον είναι δυστυχώς δυσμενέστατο.
1: Κοιτάξτε. Σίγουρα, γιατί βλέπουμε και τι γίνεται παγκοσμίως με τους πολέμους, με το πετρέλαιο, με την βενζίνη 2,5 ευρώ, αλλά να μην ψαλιδίζουμε την ελπίδα, να υπάρχει φωλιασμένη ελπίδα μέσα στο λαό. Υπάρχουν και άνθρωποι μαζί με το λαό που αγωνίζονται, που πονούν, που σέβονται ό,τι σέβεται ο λαός, που πονούν ό,τι πονά ο λαός, που αγαπούν ό,τι αγαπά ο λαός. Αυτό κάνουμε στη νίκη. Ας υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα, έλεγε ο Αριστοτέλης, είναι το ενύπνιο του εγρηγορότου, δηλαδή το όνειρο του ξύπνιου. Βλέπουμε όνειρα, τα κοιμόμαστε, αλλά έλεγε ο μεγάλος Αριστοτέλης, υπάρχει και το όνειρο του εγρηγορότου, όταν είμαστε πάντοτε να ελπίζουμε.
0: Έχουμε ωραία, παιδιά. Μια λοιπόν που μιλάμε για ελπίδα, πώς είναι δυνατόν να είναι η βενζίνη σήμερα στο 2015 με το πετρέλαιο $105 η τιμή του και το 2008 που έκανε $147 το πετρέλαιο στην πιάτσα να έκανε η βενζίνη εδώ ένα και 27. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Αυτά να μας τα απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μέσω, προσέξτε, 70 λεπτά είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη, 41 στο πετρέλαιο, μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 36 λεπτά. Δεν ακουμπούν ούτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μπαίνει και από πάνω το 24% του ΦΠΑ. Ενώ στη Γερμανία και στη Γαλλία, που είναι πανίσχυρες οικονομικά χώρες, κύριε Παπαζαφυρίου, είναι 20 και 19.
2: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Αγωνία και φόβο για τα μελούμενα. Αλλά εγώ θα πω κάτι, κύριε Παπαζαφύρου, μου επιτρέψετε. Ξέρω καλά τι είπατε τώρα, έτσι είναι. Βυθισμένοι στη θλίψη και στην απογοήτευση. Εγώ λέω να κοιτάνε λίγο τα πρόσωπα των παιδιών μας, των μικρών παιδιών. Το έλεγε και ο Ντοστογεύσκη. Θεραπεύει τον άνθρωπο όταν κάνει παρέα με μικρά παιδιά. Ας κοιτάμε λίγο τα πρόσωπα των παιδιών στους δρόμους και να ελπίζουμε ότι ίσως αυτή η γενιά που έρχεται, γιατί θα έρθει και μια άλλη γενιά, να καλυτερεύσει την πατρίδα μας. Όταν σας λέω για την ελπίδα που υπάρχει, τη βλέπω στα πρόσωπα των παιδιών. Αυτό θέλω να πω. Να μην τη χάσουμε. Γιατί θα χαθεί και το γέλιο στο πρόσωπο των παιδιών και θα καταντήσουμε ένα απέναντο νεκροταφείο.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε εξαιρετικός. Τα μηνύματα είναι ατέλειωτα που ήρθαν εδώ. Θα τα λέμε συχνότερα τώρα, γιατί ζούμε σε μια εκτεταμένη προεκλογική περίοδο και πρέπει να κρατάμε.
1: Θα σας ευχαριστήσω και πάλι, κύριε Παπαζαφυρίου, γιατί είστε από τους λίγους και το εννοώ αυτό. Και δεν το λέω με καμία διαδυσκολία, που μα καλείτε και εμένα και σέβεστε το λειτουργήμά σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε διαφημισούνες και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Την ίδια στιγμή οι έρευνες των αρχών επεκτείνονται στα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, ενώ αναμένονται κρίσιμα πορίσματα και νέες καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Την παρέτηση του Θάνου Πλεύρη ζητά η Νέα Αριστερά με αφορμή τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά υποστηρίζει πως ο Θάνος Πλεύρης είχε ιδρύσει το 2012 σωματείο μαζί με τους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, ενώ τονίζει πως ο ίδιος είχε δηλώσει πρόσφατα πως γνώρισε τον Θεοδωρόπουλο το 2016. Το κόμμα ζητά την παραίτησή του επικαλούμενο και την προηγούμενη θητεία του ως Υπουργού Υγείας. Νέα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στο χώρο της υγείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης τύπου παρουσιάστηκε το MedWatch, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που αξιοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την εποπτεία ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικών διαφημίσεων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ψηφιακό εργαλείο μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτά. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πλήρης ημερών σε ηλικία 103 ετών έφυγε χθες από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Υπήρξε ακτιβίστρια, συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού γυναικείου κινήματος, καθώς πρωταγωνίστησε στην προώθηση και ψήφιση νόμων που βελτίωσαν σημαντικά τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων. Στη διεθνή επικαιρότητα, συμφωνία με τη Δανία για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως αυτή αποκλείει τη δυνατότητα αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκτήσουν στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής. Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν η Δανία και η Γροιλανδία, με την υπογραφή της να αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τέλος, εδρίος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
10: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
9: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
10: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
11: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
14: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
20: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
21: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
22: Λίγο μετά τις 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
25: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
26: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και να καλημερίσω τον έξοχο δημοσιογράφο, συγγραφέα, τραγουδοποιό και πολλά άλλα πράγματα, τον κύριο Κώστα Μαρδά. Καλημέρα κύριε Μαρδά.
1: Καλημερίζω τον έξοχο ραδιοφωνικό παραγωγό, σχολιαστή και άρχοντα των εθέρων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μαρδά, έχουμε μία κατάσταση η οποία εσωτερικά και διεθνώς είναι, επηρεάζει τα πάντα. Υπάρχουν θέματα τα οποία δυστυχώς δεν λύνονται σε αυτή τη χώρα, διότι άλλα ακούμε και άλλα βλέπουμε. Και θα ήθελα να μου πείτε ορισμένα πράγματα σχετικά με πληροφορίες που βλέπουμε ότι η Ρωσία ανεκάλυψε τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου, το Ιράν ανεκάλυψε τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και αυτό. Εμείς εδώ πέρα ξυνόμαστε και κατηγορεί ένας τον άλλον και βλέπουμε μια βουλή η οποία είναι πιο, σε πιο άσχημη κατάσταση από ότι είναι μια παρέα σε ένα καφενείο.
1: Λοιπόν, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι η Ελλάδα έχει να κάνει έρευνες για φυσικό αέριο ή πετρέλαιο από το 1973.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας.
1: Η Χούντα είχε ξεκινήσει και βεβαίως ανοήτως η δικτατορία του Ιωαννίδη έκανε μια πομπόδη συνέντευξη τύπου και ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα πια είναι σχεδόν πετρελαιοπαραγωγός χώρα. Από τότε πήρε μπρος η Τουρκία και ξεκίνησε αυτή η κρίση στο Αιγαίο.
0: Αυτή η κρίση του Αιγαίου με την τεράστια εμπειρία την οποία έχετε, τεράστια εμπειρία, και αυτό λέγεται και από ανθρώπους πολιτικής οι οποίοι μου στέλνουν μηνύματα, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η ιστορία αυτή για να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο μας, τότε συμβαίνει κάτι και με την ποιότητα του λαού και με την ποιότητα των κυβερνώντων.
1: Εγώ θα έλεγα και βεβαίως και με, και με την ποιότητα και των δύο και ημών. Όταν εμείς κατηγορούμε τις κυβερνήσεις πρέπει πρώτα να κατηγορούμε τους εαυτούς.
0: Σωστόν.
1: Για να μπορέσουμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε το όποιο φυσικό αέριο ή πετρέλαιο υπάρχει, ακόμα δεν ξέρουμε αν υπάρχει και πετρέλαιο στο Αιγαίο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε ακόμα και ενόπλως την υφαλοκρηπίδα μας, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, και όχι να νομίζουμε ότι θα πάρει μια απόφαση ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και θα πάνε αυτοί να λύσουν το θέμα.
0: Ναι, σας διακόπτω πάλι. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι υπάρχει και ο κύριος Φωσκολός επί 3 χρόνια ήταν σταθερά καλεσμένος στην εκπομπή μου, ναι, και με μια αναφορά σημαντικότητα των αποδείξεων και στοιχείων που δεν σήκωναν αμφισβήτηση. Μας είπε ότι υπάρχει και πάρα πολύ. Μας έκανε και περιγραφή του βυθού.
1: Με επιστημονικές θεωρήσεις, ωραία, ξεκινούμε, αλλά για να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο πρέπει να γίνουν ερευνητικές γεωτρήσεις. Και για πρώτη φορά λοιπόν μετά το 1973-1974 η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα κάνει γεώτρηση νοτίως της Κρήτης στο οικόπεδο της Αμερικανικής Εταιρείας του Μεγαθυρίου Σεβρών.
0: Πότε?
1: Σε 6 μήνες. Μέσα στο 2027.
0: Από το στόμα σας χρησιμοποιούνται αυτοί.
1: Λοιπόν, προσέξτε. Όλοι λένε να επεκτείνουμε, λέει, τα 12 μίλια, που τα 12 μίλια ακόμα και νοτίως της Κρήτης θα προκαλέσουν πολεμική απάντηση από την Τουρκία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης? Χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες για ανάθεση έργων με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο, πήγε τη Σεβρών νότια της Κρήτης, ένα μεγάλο οικόπεδο. Ξέρετε πόση έκταση νοτίως της Κρήτης έχει το οικόπεδο της Σεβρών? 100 τουλάχιστον μίλια. Ξέρετε πόση έκταση νοτίως της

0: Τι μου λέει, ένα συνεργάτη μου λέει εδώ ότι, και έχετε και χαιρετισμού, ότι η δήλωση από το Μητσοτάκη έγινε το 22.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα θέματα δεν παίρνουν χρονοδιάγραμμα όπως ένα τηλεοπτικό δελτίο.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Η δήλωση του Μητσοτάκη καταρχάς δεν είναι το 22. Το 22 μπορεί να ξεκίνησε ένας προγραμματισμός και ένας σχεδιασμός. Η δήλωση του Μητσοτάκη και των αρμοδίων υπουργών είναι το 2025. Αλλά εγώ δεν λέω ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση από την Τουρκία.
0: Και αν υπάρξει αντίδραση από την Τουρκία, τι έγινε? Γιατί αυτή η ιστορία από την αντίδραση από την Τουρκία κάποτε πρέπει να σταματήσει. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.
1: Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να προβούμε σε θυσίες? Είναι έτοιμη κάθε ελληνική οικογένεια να θυσιάσει ένα μέλος του για να υπερασπίσουμε την εθνική ανεξαρτησία?
0: Εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
1: Και αφορά όλους μας. Και πρώτο εμένα. Έτσι. Επειδή λοιπόν εγώ έχω μελετήσει την ιστορία των ελληνοτουρκικών κρίσεων με το βιβλίο μου Προήμια Πολέμου, έχω καταγράψει ότι όποτε πήγαμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας ή να κάνουμε μπρος, είχαμε απέναντι την Τουρκία και παρενέβη η Αμερική. Θα το λέω πάντα. Η Αμερική παρενέβη σε όλες τις κρίσεις και μας ξεχώρισε. Το 55, το 64 στην Κύπρο, το 67 στην Κύπρο, το 74 στην Κύπρο, το 76 στην κρίση του χώρα, το 87 στην κρίση του Μάρτιου 87, το 1996 στην κρίση των Ημείων. Και το 2020 στην κρίση του όρου.
0: Πολύ ωραία. Μήπως έχουμε, επειδή εγώ με κάνω διαπραγματεύσεις λόγω της δουλειάς μου, μήπως έχουμε ανίκανους ανθρώπους να διαπραγματευτούν? Διότι όταν υπάρχουν συμφέροντα στη μέση, όπως είναι τα αποδεδειγμένα συμφέροντα, είναι αποδεδειγμένα τα συμφέροντα, νομίζω ότι εκμεταλλεύεσαι τα συμφέροντα εις βάρος και της εθνικής αξιοπρέπειας, οπότε και κερδίζεις και κάνεις και οτιδήποτε άλλο. Γιατί είχαν έρθει οι Τούρκοι, αν θυμάστε, και είπανε ότι θέλουμε κι εμείς ρεφενές σε περίπτωση που γίνει η εξόρυξη πετρελαίων.
1: Οι Τούρκοι θέλουν το μισό Αιγαίο. Οι Τούρκοι θέλουν κοινές επιχειρήσεις. Οι Τούρκοι θέλουν. Σιγά σιγά θα ζητήσουν και τη μισή η Ακρόπολη.
0: Πολύ ωραία. Εδώ εμείς
1: λοιπόν,
0: τι κάνουμε?
1: Λέτε λοιπόν ότι είναι θέμα εθνικής αξιοπρέπειας. Βεβαίως είναι. Τώρα, εάν μια κυβέρνηση υποχωρεί, επειδή κατηγορείται η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ότι υποχώρησε στην Κάσου. Ναι, υποχώρησε. Μα η υποχώρηση αφορά όλους τους Έλληνες πρωθυπουργούς. Από τον Αλέξανδρο Παπάδο εγώ μέχρι σήμερα. Και γιατί υποχωρούμε? Είπα προηγουμένως. Διότι βρίσκουμε μπροστά μας την Αμερική και λέει σταματήστε, είστε δύο χώρες του ΝΑΤΟ και δεν επιτρέπω πόλεμο μεταξύ σας. Αυτό έχει ένα υπέρ, ότι διασφαλίζεται η ειρήνη, και έχει ένα κατά, ότι έχουμε ένα κυδεμόνα.
0: Πολύ ωραία.
1: Θέλουμε λοιπόν εμείς να προχωρήσουμε χωρίς να έχουμε κανένα στο κεφάλι μας?
0: Το να έχεις κυδεμόνα, ή με το να κάνεις φιλίες, να το πω εγώ διαφορετικά ισχυρές, πρέπει να έχεις και την ικανότητα.
1: Όχι, εντάξει, μπορούμε να έχουμε, αν ενοχλεί η λέξη κυδεμόνας, θα πω να έχουμε συμμάχους.
0: Κύριε Μαρδά, δεν έχουν ικανότητα οι Έλληνες πολιτικοί. Οι Έλληνες πολιτικοί που κατάγονται από πολιτικές οικογένειες και δεν έχουν δουλέψει ποτέ τους, δεν έχουν καμία ικανότητα, διότι η ικανότητα αποκτάται από εμπειρίες οι οποίες δημιουργούν το μέλλον σου και την τσέπη σου.
1: Να πω μία.
0: Απλά και ωραία πράγματα. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα δεν γίνεται σε κανένα μέρος του κόσμου.
1: Είπα προηγουμένως ότι η κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, σωστά σταμάτησε το 2024 στην Κάσο για να αναδιπλωθεί. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει: ορίστε, κυρία Τουρκία, έχω μαζί μου και μπροστά τη Γαλλία. Αυτό δεν είναι ευφυές?
0: Είναι ευφυές, αλλά η Γαλλία έχει επενδύσεις τεράστιες, όπως ξέρετε, στην Τουρκία.
1: Ναι, και λοιπόν, απασχολούν... ωραία, θα το λάβουμε και αυτό υπόψη.
0: Εδώ πέρα οι Γάλλοι στην Ελλάδα δεν βγάζουν ούτε σάντουιτς.
1: Ναι, ωραία, και γιατί να μην πούμε, η Τουρκία πρέπει να αναλογιστεί ότι η Meridiem, αυτή η εταιρεία που θα αναλάβει το καλώδιο, έχει επενδύσει στη Κωνσταντινούπολη και σε 4 νοσοκομεία. Έρχεται λοιπόν η Γαλλία, έρχεται ο Μακρόν και λέει: όχι, εγώ θα φέρω πλοίο. Αφού θα μου δώσετε το 66% του έργου, του καλωδίου, έτσι, θα φέρω πλοίο με γαλλική σημαία, με Γάλλους επιστήμονες, με γαλλικά πληρώματα και με μεγάλη στήριξη και με μεγάλα πλοία πολεμικά στο βάθος. Υποθέτω. Γιατί, προσέξτε, η Γαλλία δεν έρχεται γιατί μας αγαπάει. Η Γαλλία έχει πάρει 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να μας πουλήσει τα Ραφάλ, άλλα 3 δισεκατομμύρια για να μας πουλήσει τρεις φρεγάτες και τώρα προοπτικά θα πάρουμε, σπαζαρεύουμε να πάρουμε και άλλη μία. Δηλαδή έχει πάρει 7 δισεκατομμύρια. Και προσέξτε, είστε ξεχωριστός επιχειρηματίας και ξέρετε τι σημαίνουν όλα αυτά. στην προοπτική των 20 χρόνων που θα είμαστε εξαρτημένοι από αυτούς τους εξοπλισμούς, με

0: ανταλλακτικά με υποστήριξη και με εξαρτήματα, τα ποσά που θα δώσουμε στην Τουρκία, στην Γαλλία, θα διπλασιαστούν τουλάχιστον. Άρα θεωρώ αξιόπιστη τη δήλωση του Μακρόν ότι θα έρθω να κάνω.
1: Πολύ ωραία. Είπατε προηγουμένως για τους Αμερικανούς.
0: Αφήνω και ένα περιθώριο. Πάντα υπάρχει το απρόβλεπτο στοιχείο, έτσι.
1: Ναι. Είπατε προηγουμένως για τους Αμερικανούς. Οι Χούθοι, οι οποίοι έχουν γίνει τα πρόσωπα του πλανήτη με αυτά τα οποία κάνουν, από ό,τι γνωρίζετε και πολύ καλύτερα από μένα, τα έχουν βρει με τον Τραμπ. Ποια είναι δηλαδή η ικανότητα των Χούθη να τα βρουν με τον Τραμπ, με την ανικανότητα των Ελλήνων να βρούμε τρόπους, συμμαχώντας με μεγάλες χώρες, να εκμεταλλευτούμε τον τεράστιο πλούτο που δέχουμε, όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και στη ξηρά. Αμφισβητείτε για το ουράνιο, αμφισβητείτε χίλια δυο άλλα πράγματα που έχουν κυκλοφορήσει. Όλα αυτά τα ξεχάσανε, όλοι τα λέγανε, τώρα δεν λέει κανείς τίποτα.
0: Η ικανότητα των Χούθη είναι η ικανότητα των θυσιών. Είναι ένα κράτος ανταρτών που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην προάσπιση της εθνικής τους κυριαρχίας και ανεξαρτησίας. Με αγριότητα, ναι. Με κινησμό, ναι. Αλλά έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα μάχονται έως το τέλος. Έως
1: πολύ
0: θα
1: ωραία, πολύ ωραία.
0: Αυτό, προσέξτε, αυτή η απειλή, η πίστη, το αίσθημα της θυσίας, το οποίο δεν διακρίνει την Ελλάδα και ως ευρωπαϊκό κράτος.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Ειρηνόφιλο, έτσι. Ανάγκασε τον Τραμπ και τι έχει κάνει κρυφή συμφωνία μαζί τους. Μη μας χτυπάτε στην Ερυθρά Θάλασσα τα πλοία, δεν θα τα χτυπούμε και εμείς.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και μάλιστα, προχθές η Σαουδική Αραβία που δέχτηκε αποκλεισμό από τους Χούτι, τα απευθύνθηκε στον Τραμπ και του λέει: σε παρακαλώ, βομβάρδισέ τους. Και λέει ο Τραμπ: όχι. Κάντο εσύ.
1: Πολύ ωραία. Στις business, όπως λέμε, υπάρχει εξωτερική πολιτική και πολιτική στην πολιτική ατμόσφαιρα, και στις business υπάρχει εξωτερική πολιτική και διαπραγματεύσεις, οι οποίες είναι ικανότερες των άλλων, διότι εξαρτώνται τα συμφέροντα. Γιατί δεν βρίσκουμε έναν τρόπο να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο μας με μια εικονική συνεργασία με τους Τούρκους, οι οποίοι να παίρνουν και αυτοί 5 φράγκα, μέχρι να δούμε πού θα πάει η ιστορία. Διότι σύμφωνα με τη λογική που συζητάμε τώρα, δεν πρόκειται ποτέ να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο. Γι' αυτό πρέπει να το δηλώσουμε επισήμως για τελειώνει η ιστορία. Όταν σήμερα έρχεται το Ιράν και λέει βρήκα κοιτάσματα, έρχεται η Ρωσία λέει βρήκα κοιτάσματα, και εμείς παίζουμε με το μισθό και με το πεντάρικο και το κατοστάρικο, πάνε να πει ότι υπάρχει ένα πολιτικό δούλεμα στο λαό, ο οποίος είναι ανίκανος να εκμεταλλευτεί τα συμφέροντά του. Χωρίς θυσίες δεν γίνονται επιτυχίες.
0: Το είπα λοιπόν. Το ερώτημα ποιο είναι λοιπόν προς εμένα.
1: Το ερώτημα είναι, οι Τούρκοι δεν μπορούν να διαπραγματευτούν κάποιον τρόπο συνεργασίας για αυτό το θέμα.
0: Οι Τούρκοι θέλουν 50-50 το Αιγαίο. Αυτό είναι ξεκάθαρο για αυτούς. Ενώ δεν δικαιούνται η Φαλοκρηπίδα παρασελάκι στη περιοχή του Αιγαίου, θέλουν 50-50 το Αιγαίο. Το λένε ξεκάθαρα. Η διεκδίκησή τους αυτή είναι από το 1974, δηλαδή αυτό που λέμε χάρτης της γαλάζιας πατρίδας, που είναι μια γραμμή στη μέση, αυτό χωρίς το χάρτη το έχουν ζητήσει από το 1974.
1: Πολύ ωραία. Ο Τραμπ όμως από την άλλη μεριά συμφώνησε με τη Γροιλανδία, όμορφα, ωραία και ειρηνικά. Κανείς από τις άλλες δυνάμεις τις μεγάλες που είχαν αντιδράσει όταν είχε βγει αυτή η είδηση δεν βλέπουμε να αντιδράει τώρα, και θα εκμεταλλευτεί τον τεράστιο πλούτο που έχει η Γροιλανδία, ο οποίος είναι ασυλλήπτου μεγέθους πλούτος.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα έλεγα ότι το έκανε ειρηνικά. Το έκανε υπό την απειλή της στρατιωτικής επέμβασης.
1: Ωραία, δεν έχει σημασία. Έχει τη δύναμη.
0: Ότι έχει τη δύναμη.
1: Εμείς λοιπόν δεν έχουμε τη στρατηγική δύναμη να βρούμε έναν τρόπο να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο μας, συμμαχώντας και με άλλες χώρες που δεν αγαπούν οι Αμερικάνοι. Όπως η Ρωσία, πάνω σκάριν.
0: Όχι, γιατί να πάμε στη Ρωσία, αφού έχουμε ήδη συμμαχήσει με το Ισραήλ. Δηλαδή, είναι ασύλληπτο αυτό που έχει γίνει. Θα στήσουμε αντιπεραυλική αντιβαλιστική ασπίδα στο Αιγαίο με Ισραηλινή τεχνολογία.
1: Ωραία.
0: Το άψε σβήσει. Αυτό δεν είναι μια σημαντική.
1: Είναι, αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το πράγμα, θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έντασης με τους Τούρκους, δηλαδή πολέμου με τους Τούρκους.
0: Πολέμου ή κάποιες επίθεσεις που.
1: Γιατί αυτό που ζητάνε για αυτό για αυτό το διάδρομο που θέλουν να κάνουμε μέχρι την Κύπρο, αυτό το πράγμα είναι ασυλλήπτος εκτός πραγματικότητος. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι βλαμμένοι. Δεν δικαιολογούνται αλλιώς.
0: Ποιοι?
1: Οι Τούρκοι. Τα πάντα τα θέλουν δικά τους.
0: Ναι. Βλαμμένοι δεν είναι. Άπληστοι είναι. και εκβιαστές. Έχουμε γείτονα ένα μαχαιροβγάλτη.
1: Ναι, κύριε Μαρδά, ρωτάει κάποιος ο οποίος είναι πρώην πρέσβης, λέει, σας δίνω χαιρετισμούς και λέει, πώς είναι δυνατόν στην Τουρκία να γίνονται όλες οι μεγάλες συνεντεύξεις και συγκεντρώσεις και συσκέψεις και στην Ελλάδα μην γίνεται απολύτως τίποτε και να μην έχει κύρος μεγαλύτερη Τουρκία, λέει, από εμάς.
0: Τι συνεντεύξεις και συσκέψεις?
1: Συνέχεια, δεν γίνονται συσκέψεις μεγάλων κρατών και τα λοιπά εκεί πέρα.
0: Εντάξει, κοίταξτε, πρόσφατα σε 7 Ιουλίου έγινε η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ γιατί ήταν προγραμματισμένο. Θα έρθει και η δική μας σειρά. Εξαρτάται από μια ατζέντα που υπάρχει. Βεβαίως χαϊδεύουν την Τουρκία, γιατί η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, έχει στρατό και είναι πρόθυμη να μπει στα αίματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία στο Αφγανιστάν έστειλε μια ταξιαρχία καταδρομών. Και είχαν, στα 20 χρόνια έτσι, που διήρκησε η Αμερικανική Νατοϊκή παρουσία, είχαν 9 νεκρούς από επιθέσεις του ISIS, του Ισλαμιστικού κράτους. Εμείς, ξέρετε, τι στείλαμε? Ένα τάγμα μηχανικού και ανοίγαμε δρόμους και φτιάχναμε λακκούβες.
1: Και εμείς είχαμε ένα αυτοκίνητο το οποίο έπαθε λάστιχο, τι έπαθε και σκοτώθηκαν αυτοί που ήταν μέσα.
0: Ναι, θέλω να πω ότι η Τουρκία σπέβδει να προσφέρει στους Αμερικανούς εκδουλεύσεις. Εμείς είμαστε πιο φιδωλοί και ίσως καλά κάνουμε.
1: Μισό λεπτό, εμείς δεν έχουμε προσφέρει εκδουλεύσεις όταν είναι γεμάτη αμερικάνικες βάσεις η Ελλάδα?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς έχουμε δώσει τη βάση της Σούδας, τη βάση στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε δώσει βάση στο Στεφανοβίκιο του Βόλου, έχουμε δώσει βάση διευκολύνσης στη Λάρισα για drones των Αμερικανών. Σωστό. Που φτάνουν μέχρι την Μαύρη Θάλασσα.
1: Από τη Σούδα παίρνουμε νίκιο?
0: Όχι, δεν παίρνουμε.
1: Γιατί από ό,τι ξέρω και η μοναδική και μία σφαίρα να μας στείλουν οι Αμερικανοί, η σφαίρα έρχεται με τιμολόγιο και το πληρώνουμε. Αυτό ξέρω.
0: Επειδή έχω γράψει δύο βιβλία για αυτό το θέμα.
1: Το γνωρίζω και μου ήρθε μήνυμα πριν από λίγο για τα βιβλία που γράψατε.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, από τη Σούδα, όχι μόνο δεν παίρνουμε, αλλά η συμφωνία που έχουμε κάνει λέει ότι το προσωπικό, το στρατιωτικό και το πολιτικό εξαιρείται από φορολογία, δασμούς και τέλη. Τι παίρνουμε? Παίρνουμε ένα ποσό κάθε χρόνο στρατιωτικής βοήθειας. Αλλά προσέξτε, είναι 200, 300, 350 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά είναι δάνεια. Δηλαδή λέει η Αμερική.
1: Έτσι, μπράβο, όπως το λέτε.
0: Μπορείς να αγοράσεις μόνο από μένα και πάρε δάνειο. Και το δάνειο αυτό, ξέρετε τι επιτόκιο έχει? 6%. Και πληρώνουμε και 1-2 εκατομμύρια για αποθήκευση και συντήρηση. Όταν
1: και η τράπεζα, αν δανειστείς, έχει δάνειο 3,9%.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά σου λέει η Αμερική, εγώ έχω εγγυηθεί ότι θα αποτρέψω ένα πόλεμο στο Αιγαίο. Εγώ σας έχω γλιτώσει από το 1949 από την υπαγωγή σας στο σοσιαλιστικό σταλινικό στρατόπεδο. Αυτό ξεπληρώνουμε. Την προστασία.
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Τσόρτσιλ είχε θέσει τότε βέτο για την ιστορία να μην πάμε στο Ανατολικό Μπλοκ.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Τσόρτσιλ είχε θέσει βέτο.
0: Ναι, ο Τσόρτσιλ, αλλά τα πράγματα ήταν δύσκολα διότι ο Δημοκρατικός στρατός είχε επιτυχίες.
1: Πολύ ωραία. Σύμφωνα λοιπόν με την τεράστια εμπειρία που έχετε, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Σύμφωνα με την τεράστια η οποία δεν αφισβητείται κτλ. Είναι δυνατόν? Εγώ δηλαδή γελάω όταν τα λέω αυτά τα πράγματα. Να μην υπάρχει ικανότητα διαπραγμάτευσης ή ρίσκου.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Κανένας γόνος πολιτικής οικογένειας δεν επευλήθη ως αρχηγός κόμματος ή ως δημιουργός με πραξικόπημα.
1: Δεν είπε κανείς ότι επευλήθη με πραξικόπημα.
0: Ο ελληνικός λαός ψηφίζει.
1: Ο ελληνικός λαός όμως υφίσταται μια σταμάτητη πλήση του κεφάλου. Υφίσταται τα παραμύθια της Χαλιμάς στα δελτία ειδήσεων. Στα δελτία ειδήσεων δεν λένε πράγματα. Αυτή τη στιγμή συζητάμε θέματα που δεν τη λέει κανένας. Δεν γίνεται καμία εκπομπή για αυτά τα θέματα. Και γιατί για να κάνεις μια τέτοια εκπομπή πρέπει να είσαι μαρδάς και να γνωρίζεις την ποικιλία των εσωτερικών γνώσεων που πρέπει να έχεις για να απαντήσεις σε δύσκολες ερωτήσεις. Ξέρετε πολύ καλά πώς γίνεται η ερώτηση. Ξέρω ότι είσαι σε δύσκολη θέση επειδή είσαι δημοσιογράφος, αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
0: Αν του λαού του αρέσει η οικογενειοκρατία, εγώ και εσείς τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Το συνηθίσατε όλο.
0: Λέω με το ζόρι τους ψηφίζουμε. Οι πολίτες ψηφίζουν, Μητσοτάκη.
1: Δεν ψηφίζουμε, κύριε Μαρδά, δεν ψηφίζουμε. Έχουμε 50% αποχή. Είναι η μεγαλύτερη προσβολή παγκοσμίως που υπάρχει.
0: κακό του κεφαλιού.
1: Αυτό ήταν το ωραίο που είπατε. Δηλαδή, όταν έχεις αποχή, πάει να πει ότι δεν σε ενδιαφέρει, ό,τι και να γίνει. Σωστό είναι αυτό που είπατε.
0: Έχουν γίνει αγώνες για να μπορεί να ψηφίσει ο κόσμος και αυτοί έχουν το δικαίωμα της ψήφου και δεν το εξασκούν. Καλά να πάθουν. Προσέξτε, για να μην πυρολούμε συνεχώς τα πόδια μας. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην κατάθεση του χάρτη για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Μετά από καθυστερήσεις, μετά από πρόστιμα την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, όμως ξεκινάει και είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το αναδεικνύουμε και να δίνουμε και στον κόσμο ένα αίσθημα ασφάλειας και υπερηφάνειας. Με απλά λόγια τι σημαίνει. Όλος ο χώρος του Αιγαίου αλλά και δυτικά του Ιωνίου και νοτίως της Κρήτης και μέχρι το Καστελόριζο είναι χώρος θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Εκεί δηλαδή θα προσδιορίσουμε τα λιμάνια μας, τις υδατιοκαλλιέργειες, τα αιωλικά πάρκα, την προστασία της ενέργειας, τις έρευνες. Αυτή η θαλάσσια περιοχή έχει έκταση 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα.
0: Και μόνο στο Αιγαίο έχουν καταγραφεί από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού 22.500 βραχονισίδες. Είναι πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένας χάρτης κόκκινο πανί για τον Ερντογάν.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή, μετά από μεγάλη καθυστέρηση, η Ελλάδα κάνει ένα σπουδαίο βήμα κατοχύρωσης της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Σε αυτό το σημείο βάζω άνω τελεία, όχι τελεία, γιατί ανοίξατε ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και το επόμενο δεκαπεθήμερο παρακαλώ να τα ξαναπούμε.
0: Ωραία, ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11.30. Ώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρες στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30% με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
13: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω τον κύριο Βάμβουκα, τον κύριο Γιώργο Βάμβουκα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, πολλά χαιρετίσματα σε εσάς, τους φίλους μας που θα μας παρακολουθήσουν. Και έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε, καθότι σήμερα παίζει σε αρκετά site, ιστοσελίδες, ότι η Ελλάδα αναβαθμίστηκε.
0: Δηλαδή?
1: Αυτές οι αναβαθμίσεις που κατά καιρούς ανακοινώνονται, ιδίως τα τελευταία 2-3 χρόνια, ας αναλογιστούμε ότι το 2009, δηλαδή λίγο πριν τη χρεοκοπία της Ελλάδος που μπήκαμε στα μνημόνια, ήμασταν όλοι οι αξιολογήσεις Moody's, Standard & Poor's κλπ. Μας είχαν στην Α Εθνική. Εξακολουθούμε παρόλες αυτές οι ανακοινώσεις, σαν αυτές που ανακοινώθηκαν σήμερα, είμαστε ακόμη στη Β' Εθνική. Διότι οι οίκοι αξιολόγησης έχουν 3 κατηγορίες και κάθε κατηγορία έχει 7 βαθμίδες. Δηλαδή συνολικά οι βαθμίδες είναι 21. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στη βαθμίδα της Β' Εθνικής, στη θέση γύρω στο 9 με 10. Όταν είχαμε χρεοκοπήσει, δηλαδή μερικούς μήνες πριν τη χρεοκοπία, ήμασταν στη βαθμίδα 7 με 8, δηλαδή ήμασταν Α' Εθνική κατηγορία. Κάτι το οποίο προσπαθεί η χώρα να μπει τώρα. Να μπει τώρα, το πότε αυτό θα συμβεί, ουδής το γνωρίζει. Αυτό όμως το οποίο θα πρέπει να σχολιάσουμε είναι εν όψη των εκλογών το ποια είναι η πραγματική κατάσταση της εθνικής μας οικονομίας.
0: Θα σας διακόψω ένα λεπτό και θα σας πω.
1: Παρακαλώ.
0: Υπάρχει μια παροιμία, ένα γνωμικό μάλλον, που λέει εξουσία επισκόπου και καρδία Μιλωνά. Είναι δυνατόν να λένε αυτά τα πράγματα για την οικονομία? Σε ποιους μιλάνε? Σε ποιους μιλάνε? Πλήσιο του εγκεφάλου κάνουν στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 417 εκατομμύρια χρέος το ρυθμισμένο και άλλα τόσα περίπου στο εσωτερικό που λένε ότι παραπάνω. Πώς θα ρυθμιστούν αυτά?
1: Κοιτάξτε, αναφέρατε τώρα ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο, τα 417 δις. 417 δις είναι το ιδιωτικό χρέος.
0: Ακριβώς.
1: Εκ των οποίων το 60%, δηλαδή περίπου 260 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι στο κόκκινο. Δηλαδή, όταν λέμε ιδιωτικό χρέος, αναφερόμαστε χρέος στις τράπεζες, χρέη στις εφορίες και χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά είναι τα τρία χρέη που καταγράφονται. Άρα, όταν ο ελληνικός λαός, δηλαδή οι πολίτες, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, έχουν να εξυπηρετήσουν αυτό το χρέος των 417 δισευρώ, γιατί εμείς το οφείλουμε, όλοι μας οφείλουμε σε κάποια τράπεζα κάτι,
0: Φυστό.
1: Ακόμη και η πιστωτική κάρτα είναι χρέος.
0: Και αυτοί που δεν χρωστάνε τίποτε, και αυτοί χρωστάνε, διότι ο λαός είναι αυτός που χρωστάει το χρέος.
1: Τώρα, αν σε αυτό αφρίσουμε και το δημόσιο χρέος, τότε περνάμε τα 1.000 δισεκατομμύρια, πάμε στο 1,5-3 εκατομμύριο. Δηλαδή ο ελληνικός λαός έχει να εξυπηρετήσει ένα χρέος, το οποίο το έχουμε όλοι μας στις πλάτες μας, πάνω από 1.000 εκατομμύρια. Θα μου πείτε τώρα πώς προκύπτουν τα 1.000 εκατομμύρια. Επειδή το χρέος όλοι νομίζουν ότι είναι μια απλή έννοια, είναι η πιο πολύπλοκη έννοια στα δημόσια οικονομικά, να την αναλύσει κανείς. Εγώ θα σας πω το εξής. Πάμε στα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, Μάρτιος 2026, εξωτερικό χρέος 598 δισεκατομμύρια ευρώ. 598, αν κάποιος τώρα ακροατής μπει μέσα στη μισθοσελίδα της Τράπεζας Ελλάδος, θα δει ότι είναι, για την ακρίβεια είναι 597,8.
0: Και τι σχέση έχει αυτό με τα 417 που ανακαίνουν αυτοί?
1: Αυτό έχει σχέση, διότι αυτό είναι χρέος που το οφείλει η Ελλάδα, είναι δημόσιο χρέος στην Ελλάδα.
0: Κύριε καθηγητά.
1: Αν σε αυτό αφρίσουμε και το εσωτερικό δημόσιο χρέος μαζί με τις εγγυήσεις που έχει αναλάβει το ελληνικό δημόσιο για φορείς στο ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτό το χρέος είναι 750 δις.
0: Μισό λεπτό.
1: Που οφείλουν οι ιδιώτες, πάμε πάνω από 3.
0: Μισό λεπτό. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και ακούμε επισήμως από την κυβέρνηση για 417, Επισήμως στην Τράπεζα της Ελλάδος 598. Τι συμβαίνει στην πόρτα να μου πείτε, μας κοροϊδεύουν.
1: Μεγάλη κοροϊδία. Μεγάλη κοροϊδία. Διότι ξέρετε ποια είναι η παραπλάνηση των πολιτών. Η παραπλάνηση εστιάζεται στο εξής. Η Eurostat λαμβάνει υπόψη της το χρέος της γενικής κυβέρνησης. Αυτό το χρέος της γενικής κυβέρνησης είναι καθαρά ένα λογιστικό μέγεθος. Είναι ένα μέγεθος που δεν αντιπροσωπεύει καθόλου την πραγματική οικονομία. Αυτό φέτος θα είναι γύρω στα 363 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως είναι ένα λογιστικό μέγεθος. Δεν έχει ουδεμή αξία με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν το 2010 που χρεοκοπήσαμε λαμβάναμε υπόψη μας το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, της γενικής κυβέρνησης, δεν θα υπήρχε καμιά χρεοκοπία της Ελλάδος.
0: Μισό λεπτό λίγο.
1: Δηλαδή, αυτό το χρέος για να γίνει κατανοητό στους ακροατές που μας παρακολουθούν, θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είναι σαν ένας πολίτης να έχει πάρει από μια τράπεζα ένα δάνειο 200.000 ευρώ να αγοράσει ένα σπίτι, και γι' αυτό το δάνειο να πληρώνει κάθε μήνα για παράδειγμα 800 ευρώ τοκοχρολήσια, και να λέει τώρα κάποιος, α, έχει και μια περιουσία ένα οικόπεδο, α, έχει και μια περιουσία εδώ, άρα δεν χρωστάει τίποτα.
0: Κύριε καθηγητά, να με συγχωρείτε, μισό λεπτό σας παρακαλώ, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να λένε αυτά τα οποία λένε, αλλά το 2010 που χρεοκοπήσαμε, εξακολουθούμε να είμαστε χρεοκοπημένοι, διότι ρυθμίσαμε σε δόσεις τη χρεοκοπία. Και μέχρι να τελειώσουν όλα αυτά που πρέπει να πληρώσουμε μέχρι το 2090, πόσο είναι, είμαστε μπλοκαρισμένοι από τους Ευρωπαίους οι οποίοι αποφασίζουν για μας. Τώρα, με το να παίζεις με τα νούμερα στην Ελλάδα είναι το πιο απλό. Διότι αυτοί που παίζουν με τα νούμερα, πρώτον, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και δεύτερον, ελέγχουν την ενημέρωση, πασάρουν ό,τι γουστάρουν στην πιάτσα, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία του κόσμου που δεν γνωρίζει από οικονομία να μην ενδιαφέρεται για οτιδήποτε λένε, τους έχουν γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων, διότι κοιτάνε την ελληνική οικονομία, ο καθένας την κοιτάει ανάλογα με το τι έχει στην τσέπη του. Η τσέπη του κάθε πολίτη έχει σχέση με την ελληνική οικονομία. Όταν υποφέρει ο Έλληνας και πεινάει, η ελληνική οικονομία να πάει να κάνει καμιά βόλτα.
1: Αυτά που λέτε είναι η πραγματικότητα. Και θα σας πω τώρα το εξής. Εγώ προσωπικά, πριν το 2009, γιατί τότε στην ουσία βρεθήκαμε, ήταν τα πρότυρα της χρεοκοπίας, είχα γράψει επί 30 και πλέον χρόνια πάρα πολλά άρθρα ότι δεν πάμε καλά, ότι μπορεί να χρεοκοπήσουμε κλπ. Είναι αυτά τα βρίσκει κανείς και στο διαδίκτυο. Ο κόσμος πράγματι, όπως λέτε, μπορεί να μην τα καταλαβαίνει αυτά, αλλά όταν χρεοκοπήσαμε τότε το κατάλαβε, γιατί του κόπηκε ο μισθός, κόπηκε η σύνταξη, αυξήθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές, επιβλήθηκαν δυσβάστακτες, επώδυνες, πολύ σκληρές μνημονιακές κοινωνικο-οικονομικές πολιτικές. Δηλαδή αυτές είχαν τρομακτικές επιπτώσεις.
0: Γιατί δεν αντιδράσαμε, κύριε καθηγητά? Γιατί δεν αντιδράσαμε? Επειδή εγώ είμαι επιχειρηματίας και πολλές φορές έχω πέσει με πελάτες μου οι οποίοι είχαν οικονομικά προβλήματα. Και ξέρετε τι μου είπανε? Θα δεχθείς ένα μέρος από αυτά που συζητάμε που θα σου πω εγώ, γιατί δεν θα σου δώσω φράγκο. Γιατί δεν κάναμε παζάρια? Γιατί είπανε ναι σε όλα? Γιατί δεν είπανε είμαστε η Ελλάδα με το στρατηγικό σημείο στο χάρτη και θα πληρώσουμε το 70%? Γιατί δεχθήκαν να πληρώσουμε 100% των χρεών? Και ποιος είναι ο Βαρουφάκης και ο Μαρουφάκης και όλοι αυτοί που δεν δουλέψαν ποτέ τους, που θα μιλήσουν για οικονομία? Έχουν υπογράψει ποτέ τώρα επιταγή? Βάλανε επιταγή με λήξη για να την πληρώσουν τη μέρα που έλεγε? Χαμπάρι δεν έχουν από αυτά. Και μας πουλάνε για οικονομία όλοι αυτοί.
1: Έχετε έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να σας πω τώρα.
0: Μα η οικονομία είναι πραγματικότητα, είτε είναι ιδιωτική είτε είναι κρατική.
1: Μα εκεί είναι. Για να σας πω τώρα το εξής. Τώρα σε μερικές εβδομάδες, δηλαδή σε ένα μήνα, δύο μήνες το πολύ, θα κυκλοφορήσει από τις εκτόσεις Μπαρμπουνάκη, που είναι εκδοτικός οίκος της Θεσσαλονίκης. Πολύ, πολύ, πολύ αξιόλογος εκδοτικός οίκος με πολύ μεγάλη ιστορία στη χώρα μας, πάρα πολύ. Ένα βιβλίο μου με τίτλο «Η χρεοκοπία της Ελλάδας το 2010». Είναι ένα βιβλίο γύρω
0: στις 400. Θα το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα αυτό το
1: πράγμα. Ναι, καλά να είμαστε. Προσέξτε. Τη δεκαετία του 1980, την περίοδο 1980-1995, είχαμε το θέμα των προβληματικών επιχειρήσεων. Μιλάμε για επιχειρήσεις, Κολοσσός, κολοσιές για το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας, Πυραϊκή Πατρά, εκεί με 7.500 απασχολούμενος κλπ. Οι οποίες όλες αυτές οι επιχειρήσεις είχαν χρέη και ζημιές που ξεπερνούσαν το 1 τρισεκατομμύριο δραχμές.
0: Σήμερα δεν υπάρχουν επιχειρήσεις οι 10 γνωστές με τα ίδια χρέη.
1: Προσέξτε για να κατανοήσουν οι τηλεθέτες το εξής σημείο. Όλα αυτά τα χρέη, τα οποία προήλθαν από ένα κομματικό σταλινικό κράτος το οποίο είχε στηθεί στην Ελλάδα και εξακολουθεί να υπάρχει, τα πήραν οι τράπεζες για να μην χρεοκοπήσουν. Να σκεφτείτε ότι τότε το 60% των δανείων που είχαν χορηγήσει οι εμπορικές τράπεζες στη βιομηχανία ήταν όλες κόκκινα δάνεια από τις προβληματικές επιχειρήσεις. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τη χρεοκοπία του 2010. Όλα τα πήρανε, τα πήρε πάνω το ελληνικός λαός μέσα.
0: Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά.
1: Δηλαδή, ό,τι έγινε τότε έγινε και
0: πολύ
1: τώρα.
0: Πολύ ωραία. Πάρα μισό λεπτό λίγο. Υπάρχουν 10 ελληνικοί όμιλοι που έχουν υπερδανιστεί και αποτελούν πλέον συστημικό κίνδυνο για τις τράπεζες. Και εγώ ρωτώ.
1: Τα ίδια ήταν και τότε με
0: πολύ ωραία. Με ποιο δικαίωμα οι τραπεζίτες δεν πάνε φυλακοί όταν δίνουν αμέτρητα δισεκατομμύρια σε αυτές τις εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν τα δεδομένα της εξόφλησης των δανείων αυτών με αποτέλεσμα να εξαφανίζονται. Τι νόμοι από χωριό είμαστε. Σαν και αυτούς που είναι στις τράπεζες, θέλουμε 10 για πρωινό. Αλλά για να μπει στην τράπεζα σήμερα πρέπει να είσαι του συστήματος.
1: Μπα εκεί, μπράβο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και δεν μιλάει και αυτός μισό λεπτό. Και αυτός ο λαός, αυτός ο λαός έχει απαιτήσεις. Έχει απαιτήσεις να πάει καλύτερα όταν σαν μπουμπούνι κάνει το κορόιδο και δεν αντιδράει. Καλά να πάθουνε. Τα μπατυρλίκια να απολαύσουνε.
1: Μπράβο, διότι όλοι αυτοί οι καρεκλοκένταυροι που έχουν τις θέσεις στις τράπεζες είναι τοποθετημένοι, είναι εγκάθετοι κομματικοί οι οποίοι εκτελούν εντολές. Είναι αχειράνθρωποι, δεν πρόκειται για.
0: Έχουμε το συγγνώμη, πάλι σα διακόπτω. Έχουμε το διοικητή τράπεζα Ελλάδος, ο οποίος η θέση του γίνει μόνιμη, πάει για τρίτη σεζόν. Τι το πέρασαμε εδώ! Τι το πέρασαμε εδώ!
1: Και να σας πω τώρα, χωρίς καμία πρόθεση κακής κριτικής προς τον κύριο Στουρνάρα, θα σας πω το εξής. Ο κύριος Στουρνάρας, συνάδελφος πανεπιστημιακός, από το 1990 και μετά. Αμφιβάλλω αν έχει μπει και ποτέ μέσα σε μια αίθουσα πανεπιστημιακή να διδάξει.
0: Ακριβώς.
1: Στην αρχή ήταν πρόεδρος Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων το 1994 και μετά, επί Υπουργείας Παπαντονίου, με τον οποίο από ό,τι ξέρουν και κουμπάρι. Ήταν μετά διοικητής στην Εμπορική Τράπεζα, μετά ήταν διοικητής στην Τράπεζα της Ελλάδος, μετά διοικητής εδώ, διοικητής εκεί, υπουργός εκεί, με όλα τα κόμματα. Δηλαδή υπάρχουν κάτι θεσιθήρες οι οποίοι με όλα τα κόμματα είναι μέσα.
0: Υπάρχει κάποιος...
1: Αυτά που λέμε τώρα δημιουργούν μίσος και μυσαλλοδοξία στο πρόσωπό μας.
0: Διότι ποιο είναι το μίσος και μυσαλλοδοξία?
1: Όπως έλεγε ο Ρούσβελτ, η αλήθεια τσακίζει κόκαλα.
0: Μισό λεπτό λίγο, μήπως δημιουργούμε κόμπλεξ? Αντί μίσους και μυσαλλοδοξία.
1: Είναι και αυτό.
0: Όταν λες την αλήθεια, τον κομπλεξάρεις τον άλλον. Τι είναι η Τράπεζα της Ελλάδος? Ιδιωτική επιχείρηση, κάποιοι που έχει γνωριμίες? Πλάκα κάνουμε? Είδατε εσείς κανέναν Αμερικανό πρόεδρο να είναι από ΣΟΗ και να κυβερνάει όλο το ΣΟΗ, όπως στην Ελλάδα οι Καραμαλίδες, οι Παπαδρέδες και οι Μητσοτάκηδες?
1: Μα τι λέμε τώρα, αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι απίστευτο με την οικογενειοκρατία.
0: Και μας έκανε οι βασιλιάδες.
1: Η οικογενειοκρατία στα κόμματα κυβερνικής εξουσίας. Η οικογενειοκρατία στις τράπεζες. Διότι τις τράπεζες, όπως και τότε που είχαν δημιουργηθεί προβληματικές επιχειρήσεις, υπήρχαν τότε ιδιωτικές τράπεζες. Η Πίστεως, η Εργασίας, η Τράπεζα Χίου, που η μετέπειτα Τράπεζα Πειραιώς. Όλες αυτές οι τράπεζες τις είχαν οι οικογένειες μεγάλες.
0: Βλέπεις εδώ.
1: Και προσέξτε, αυτές οι οικογένειες οι οποίες συνέχισαν να έχουν τις τράπεζες και μέχρι το 2008-2009, ενώ παίρνανε τα δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη που κάνανε στις εποχές με τις παχές αγελάδες, παίρνανε τα κέρδη, παίρνανε καταθέσεις σε χώριες και τις στέλνανε σε υποκαταστήματα του εξωτερικού, δήθεν ότι κάνουν offshore εταιρείες που ήταν εταιρείες φαντάσματα και τρώγαν τα λεφτά, και μόλις η χώρα χρεοκόπησαν, σηκωθήκανε και φύγανε.
0: Ωραία.
1: Και τα κουφάρια των τραπεζών τα πήραμε εμείς. Δηλαδή είναι τρομακτικά πράγματα.
0: Και ποιες, μισό λεπτό λίγο, και ποιες ήταν οι ποινικές συνέπειες όλων αυτών που γίνανε? Λοιπόν, τι συζητάμε? Διότι όταν υπήρχαν οι τράπεζες, επειδή εγώ, η πρώτη δουλειά που έκανα ήταν στην Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως. Έτσι λεγόταν τότε. Λοιπόν, πήγα εκεί πέρα, είχε δύο καταστήματα. Και σιγά σιγά η τράπεζα ανεπτύχθηκε και πήγαινε μια χαρά. Μετά χωθήκαν τα αριστερά και δεξιά συμφέροντα, διότι τις τράπεζες χρεοκοπήσανε οι διάφοροι μεγαλοπιχειρηματίες που δανειζόταν χρήματα χωρίς να έχουν τα ασφαλιστικά δεδομένα για να εγγυηθούν τα δάνεια που παίρνανε.
1: Να σας πω τώρα, επειδή με τα νούμερα ασχολούμαι πάρα πολύ, το 2009 οι χορηγήσεις ήταν περίπου 260 δισεκατομμύρια ευρώ. Το αντιλαμβάνεστε ότι το 40% περίπου ήταν δάνεια σε τράπεζες του εξωτερικού που είχαν οι διάφορες εμπορικές τράπεζες στο εξωτερικό σε χώρες από Αίγυπτο και διάφορες άλλες χώρες που είχαν έξω. Μιλάμε, πέρανε τις καταθέσεις των πολιτών από εδώ, τις πηγαίναν έξω, δήθεν ότι χρηματοδοτούν offshore εταιρείες που ήταν εταιρείες φαντάσματα, δεν υπήρχαν και τρώγαν τα λεφτά. Δηλαδή, εδώ πέρα, πού είναι η αδέκαστη
0: δικαιοσύνη, δεν υπάρχει.
1: Πού είναι.
0: Εμένα ρωτάτε.
1: Πού είναι, όλα αυτά που λέμε είναι καταγεγραμμένα.
0: Όταν σήμερα κάποιος κρίνει τη δικαιοσύνη και κάποια στιγμή έχει κάποιο πρόβλημα με τη δικαιοσύνη, γίνεται στόχος, δεν το ξέρετε αυτό.
1: Ναι. Πού είναι το κράτος δικαίου. Μα αυτό κάνουν. Είναι δηλαδή η εξουσία. Η εκάστοτε εξουσία τι κάνει, στρέφει τη δικαιοσύνη εναντίον των πολιτών που αγωνίζονται για την αλήθεια,
0: κύριε,
1: και αγωνίζονται για το κράτος.
0: Κύριε Βάμβουκα, κάθε τόσο στην τηλεόραση βλέπουμε τον Τραμπ να κάνει δηλώσεις. Και πού το βλέπουμε να κάνουμε δηλώσεις? Την ώρα που βγαίνει έξω από το γραφείο, την ώρα που περπατάει στον δρόμο, το σταματάνε οι δημοσιογράφοι και κάνει δηλώσεις. Εδώ για να πάρεις δηλώσεις από το Μητσοτάκη, πρέπει να συνεννοηθείς πιο μπροστά, να σου δώσουν τις ερωτήσεις που θα κάνεις για να κάνεις συνέντευξη με το Μητσοτάκη. Πήρα εγώ τηλέφωνο. Και μου λένε θα σου δώσουμε τις ερωτήσεις. Όχι, λέω θα κάνουμε ελεύθερη συζήτηση. Γιατί όταν ήταν υπουργός, έβγαινε στην εκπομπή και κάναμε κανονική συζήτηση. Τώρα πρέπει να μου δώσουν τις ερωτήσεις. Εγώ δεν θέλω να κάνω λεζάντα ότι θα βγάλω το Μητσοτάκη. Εγώ θέλω να κάνω συζήτηση. Και από τη στιγμή που δεν δέχεται να γίνει συζήτηση, αλλά λένε θα σου δώσουμε τις ερωτήσεις, ο Μητσοτάκης δεν βγαίνει στην εκπομπή μου. Απλά πράγματα.
1: Μα έτσι είναι. Και το θέμα τώρα είναι ότι φέτος λένε τώρα τα στοιχεία ανάπτυξη ήταν 1,8.
0: Τρίχες κατσαρές θα είναι.
1: Τρίχες κατσαρές. Το θέμα είναι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε προηγουμένως, ο κόσμος την βλέπει στην τσέπη του. Όμως ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα καθεστώς, γιατί για καθεστώς μιλάμε, το οποίο ελέγχεται από ορισμένες φατρίες, οι οποίες ελέγχουν και το πολιτικό σύστημα και τις τράπεζες και το τραπεζικό σύστημα.
0: Και αυτό το καθεστώς πιστεύετε ότι θα αλλάξει ποτέ?
1: Δυστυχώς αυτή είναι η μοίρα της Ελλάδος. Ο κοτσαμπασισμός ο σύγχρονος.
0: Όπως
1: ήταν οι κοτσαμπάσιδες στα χρόνια της τουρκοκρατίας και που φάγανε και το Καποδίστρια, γιατί οι κοτσαμπάσιδες
0: σκοτώσανε
1: και τον δολοφονήσανε, τα ίδια είναι και τώρα.
0: Σύμφωνα με διεθνείς ιστορικές μελέτες, οι κοτσαμπάσιδες ήταν η απόλυτη αιτία των 600 ετών δουλείας που είχαμε από τους Τούρκους. Και ήταν και η Βόρειος Ελλάδα που απελευθερώθηκε τότε που επέμενε ο Κωνσταντίνος και τον αφήσανε και τελικά επετέθηκε και απελευθέρωσε Θεσσαλονίκη. Αν δεν υπήρχε τότε αυτός ο Κωνσταντίνος που ήταν ο διάδοχος, θα ήταν άλλα 50 χρόνια η Θεσσαλονίκη κάτω από τουρκική δουλεία.
1: Και να σας πω τώρα και το άλλο. Γιατί τώρα αυτά είναι θέματα που είναι ιστορικά, που φύγεται τώρα και θέλουν πολύ μεγάλη συζήτηση. Πριν τους Τούρκους είχαμε άλλα 500 χρόνια τους Ρωμαίους στο κεφάλι μας.
0: Ακριβώς.
1: Και τότε κοτσαμπάσιδες υπήρχαν. Δηλαδή οι κοτσαμπάσιδες ήταν στο κεφάλι μας των Ελλήνων πάνω από 1000 χρόνια. Ήταν ένα καθεστώς το οποίο διονύσεται μέχρι σήμερα.
0: Και πάλι σας διακόπτω και είμαστε μια χώρα η οποία κατοικείται από Έλληνες, αλλά με διαφορά ότι λεγόταν Αθηναίοι, Σπαρτιάτες, ξέρω εγώ, Θηβαίοι κτλ. Σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Οπότε εκείνο το τότε κουσούρι και ο πρώτος προδότης στην ιστορία, ο Εφιάλτης, ήταν ο πρώτος προδότης που καταγράφει ιστορία. Ναι. Αυτή η φαγωμάρα η τότε συνεχίστηκε επί χρόνια με αποτέλεσμα να φαγωνόμαστε και σήμερα.
1: Είναι διαχρονικά αυτά τα προβλήματα.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Κι εγώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54, γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Ποιότητα ίσον ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή. Μάρθρα Γραμμενίδου και χαλιά φέσα είναι ένα δίδυμο το οποίο κάνει θράψη με τα χαλιά φέσα, το είμαι εξαιρετικά. Νίκος Παπα-Νικολάου και τηλεφωνικά κέντρα Γιάσταρ, τα καλύτερα στην Ευρώπη. Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ο Ματσέλης με τις περίφημες γεύσεις που έχει, κυρίες και κύριοι. που έρχονται ακόμα και από το εξωτερικό, Αγίου Δημητρίου 138, έχει γίνει ο άνθρωπος ο οποίος ικανοποιεί κάθε μορφή γεύσης στη στοματική κοιλότητα του πελάτη που αγοράζει τα προϊόντα από το Ματσέρι. Το καλοχώρι υπάρχει το κταίο Γκουγκουλιάς. Επίσης υπάρχουν οι μονώσεις Γουματζίδη, τα φυλάκια μου στον Αξίς Ασέρας και το κατάστημα Εσπρεσιονίσμα Παναστασίου 90, το οποίο είναι ο κατάστημα καφέ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και το Φορόλ, το οποίο έχει ένα κατάστημα 25 Μαρτίου, ένα κατάστημα στο εμπορικό Μπαξέ Τσιφλίκη, δύο καταστήματα τα οποία δεν θέλουν ιδιαίτερη διαφήμιση, γιατί πλέον τα ξέρουν και οι πέτρες όλου του νομού Θεσσαλονίκης, όχι μόνο.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
4: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
5: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
4: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
11: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
12: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
13: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
4: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
5: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
4: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Με βοηθούν στον κύριο Μπουξμπάουμ και Στάικος. Έλληνας είναι ο Μπουξμπάουμ, ε. Έλληνας είναι. Έλληνας είναι. Έλληνας. Στο τέταρτο σωματζούκας, το βαρ, η Κουμπαράκης. Έλα ρε Κουμπαράκη, ποιος το είπε αυτό. Για να δω. Για να δω. Για να δω. Ποιος είπε, έλα ρε Κουμπαράκη. Τι κοιτάς ρε Κουμπαράκη. Με τον Νταούλα ή Ντάουλα.

Τι έγινε κύριε Βαρουφάκη, θα έχεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Στο Περιστέρι δεν γίνεται φίλο μετά από 14 λεπτά, δεν υπάρχει τελική, παιδιά. Μηδέν τελικές, ένα κόρνερ μόνο για τη Φυσιά.

Ο Χρήστος, την καλησπέρα μου. Με ρωτάει αν βλέπω Ρώμα πρωταθλήτρια. Γιατί όχι? Αν δεν μπορεί η Ίντερ, Κασπερίνη κάνει τρομερή δουλειά.

Ανοίγει το σκόρ η Σερβέτ. Young Boy Σερβέτ 0-1. Καλά πάω. 7 φράγκα η Άλζουτ, 5,5 φράγκα η Σερβέτ, 6,20 η Ζυρίχη. Ισοφαρίζει ο Αποέλ. Απόλλωνε μεσού Αποέλ 1-1.

Η Ελλάς Σύρου νίκησε με 1-4 τη Ζάκυνθο και είναι στην κορυφή. Νωρίς βέβαια για να πει κανείς για βαθμολογία. Σούπερ Λίγκα 2. Να όμως που η ομάδα της Σύρου μετά το αποτέλεσμα και την απώλεια του Πανιωνίου με το 0-0 είναι στην κορυφή.

Ο Τζολάκης απέκρουσε το πέναλτι του Βίσα ή Γουισά. Αν θέλετε, εγώ Βίσα τον ήξερα. Γουισά τον αναγράφει εδώ. Για την Τότεραμ είπαμε για το Χάλιτς το μαύρο. Ενώ έχουμε εικόνα από Βικελίδης με τα αποτιστικά. Γιατί μόνο από τη μία μεριά? Μόνο από τη μεριά που είναι η θύρα 3 και τώρα έχουν και ένα αεροπλάνο που περνάει πέρα από το Βικελίδης.

Γιάννα λίγο πριν το φινάλε. Το Φίτε Σάιτχόβεν Β 3-1. Το National Μαϊδέρευ Μαλκάο 0-4. Και το Ζήλ Βιθέντε Μαρίτιμο 1-0.

οι οποίοι ανακοίνωσαν παγκόσμια τουρνέ. Οι Oasis σίγουρα έχουν ανακοινώσει. Το ξέρω, για αυτούς λέω κάτι. Το ξέρω κάτι για αυτούς. Ακόμα τελευταία τι γίνεται. Πολλά 90's επιστρέφουν στη Μεγάλη Βρετανία. Το λεπτό στο Περιστέρι, ο Αμπάντα έχει δεχθεί την πρώτη κίτρινη κάρτα και έχει κάνει δύο τελικές, τη μία στο στόχο ο Ατρόμητος. Είκοσι λεπτά, 10 φάουλ έχει εκεί. Από φάουλ καλά πάμε.

0: 20 λεπτό στο Ολυμπικό, πάντα στο 1-0 η Ρώμα την Ίντερ. Η Ίντερ η οποία δεν έχει κάνει επίθεση ακόμα. 6 τελικές για τη Ρώμα, η μία στο στόχο και 1-0. Μία κίτρινη για τον Μπαρέλα της Ίντερ μέχρι τώρα. Για να δώσουμε και μια εικόνα από τον αγώνα. Γκολ για τη Μαρίτιμο. Γκολ που αλλάζει σημείο. Τελικό του Νασιόναλ Μαδέιρα Βομαλικά 0-4. Στο 90-4 Ζήλ Βιθέντε Μαρίτιμο 1-1. 5 έδειξε ο διαιτητής. Στο 4ο ισοφαρίζει η Μαρίτιμο. Και εφόσον μετρήσει, βέβαια. Δεν λέω ότι έχει βάρ, δεν έχω εικόνα, γι' αυτό λέω αν και εφόσον μετρήσει. Ημίχρονος στην Σουηδία, έκριτε Σύριους 0-1. Γκολ στην Τσεχία, Σλοβάσκο Στράβα 0-1. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και παρενεχόμαστε με σέντρα σε Κλεάνθη Βικελίδης.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωματών. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ.

0: Ιντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο, λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε και υποδεχόμεθα στο στούντιο. Η επιθυμία σου έγινε πραγματικότητα.
1: Επιτέλους να κάνουμε μαζί εκπομπή. Καλησπέρα.
0: Μετάδοση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστό.
1: Θα έχουμε την περιγραφή του αγώνα. Ναι, Άρης Ηρακλής.
0: Απορία πριν πεις οτιδήποτε.
1: Για πες.
0: Πριν είχε τα ποτιστικά ανοιχτά μόνο από τη μεριά που είναι προς εκεί που κάνουν οι
2: ορθοί. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Είναι το σημείο αναφοράς η επιστροφή του στην αρχική ενδεκάδα. Να θυμίσω εντάχει πριν πάμε να ακούσουμε και το χορηγό της μετάδοσης για τον Άρη, Βέλιο κάτω από την εστία, Φαντιγκά, Ρίτσαρτ στα δύο άκρα της άμυνας, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, Φαμπιάνο Σούταλο στα στόπερ, Χόγκλα ο νέος παρτενέρ του Ράσιτ στη μεσαία γραμμή, ο Γκαρέ δεξιά, ο Γιαννιώτας αριστερά, Μωρόν στην κορυφή και ο Καντεβέρε θα κινείται πιο πίσω από τον Ισπανό επιθετικό σε ένα νέο δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης για τους κίτρινο-μαύρους. Τώρα για τον Ηρακλή του Βάλτερ Ματσάρη, Αθανασιάδης κάτω από την εστία, στην επιστροφή του Γιώργου Αθανασιάδη στο Κλεάνθης Βικελίδης μετά την περσινή εντυπωσιακή σεζόν την οποία είχε στους κίτρινο-μαύρους, με τριάδα στην άμυνα Ροζ, Πίνια και Βούρος, Σόρια και Νάνου στα δύο άκρα. Ο Σόρια δεξιά, ο Νάνου αριστερά. Ραντόγια Σουρλής στη μεσαία γραμμή με τον Μάρκες στην κορυφή. Νίζετ και Λόπεθ είναι οι δύο παίκτες που τον πλαισιώνουν στην τριάδα της επίθεσης για τον Γυραιό. Στις 49 αναμετρήσεις των δύο ομάδων στο Κλεάνθης Βικελίδης, 20 νίκες ο Άρης, 20 ισοπαλίες, 9 νίκες ο Ηρακλής, 50-33 τα τέρματα. Ένα ντέρμπι που έρχεται μετά από 15 χρόνια με Γρηγόρη στην Super League. Ή Μάρτιο του 2011 ήταν το τελευταίο παιχνίδι, το τελευταίο ντέρμπι Άρης Ηρακλής. Με τον γκολ του Γιάκομπ ακριβώς 0-1 εκείνο το παιχνίδι μετά από 15 χρόνια. Ο Άρης με 2 νίκες στο φετινό πρωτάθλημα και 2 ήττες, 6 βαθμοί για τους κιτρινόμαυρους. 5 βαθμούς ο Ηρακλής, 1 νίκη, 2 ισοπαλίες και 1 ήταν.
0: Με πολύ χαρακτηριστικό να έρχονται και οι δύο ομάδες με έντονες διαμαρτυρίες για τα διαιτητικά σφίγματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Στα προηγούμενα παιχνίδια και δικαιολογημένες.
1: Ακριβώς και στις δύο περιπτώσεις. Ο Άρης για την κόκκινη
0: για
1: κάρτα.
0: Για μία κόκκινη και μία δεύτερη κίτρινη.
1: Για μένα πιο σημαντική είναι η κόκκινη. Γιατί
0: 100%.
1: Αν ο Κένι έβλεπε την πρώτη κίτρινη κάρτα, όπως όφιλε να κάνει διαιτητής στην μπάτσα που δίνει στο Γιαννιώτα, για να το πω έτσι λαϊκά. Ναι. Μπορεί να μην έκανε το μαρκάρισμα εκείνο το σκληρό.
0: Όπως και η απευθείας του Ζαφύρη που δεν την έβγαλε.
1: Πάω πάσο. Αλλά η κόκκινη στο Ζαφύρη είναι απευθείας κόκκινη κάρτα. Και ο Ηρακλής διαμαρτύρεται.
0: Και το αστείο που είχαμε τον γκολ το οποίο ακυρώθηκε και νομίζω ούτε ο κ. Σπανός θα το ακυρώνει.
1: Νομίζω ναι, δεν θα το ακυρώνει.
0: Ας ελπίσουν να μην επηρεάσει ο διαιτητής και να κερδίσει ο καλύτερος. Και δεν
1: λοιπόν, να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης πριν πάμε στη σέντρα του ντέρμπι Άρης Ηρακλής στο Κλεάνθης Βικελίδης.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
4: Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Στοίχημα Nation, η απόλυτη πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα, κληρώνει ένα Golden Pass για όλα τα γήπεδα της Στοίχημα GBL. Ένας τυχερός θα εξασφαλίσει μέσα από το Golden Pass την είσοδό του σε κάθε αγώνα που επιθυμεί για όλη τη σεζόν. Το Golden Pass του Στοίχημα Nation σε βάζει μέσα σε κάθε φάση της Στοίχημα GBL. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα και έχουμε σέντρα στο Κλεάνθης Βικελίδης με διαιτή τον Χρήστο Βεργέτη, Μπουξμπάουμ και στα 20 βοηθή του με τον Ματσούκα να είναι ο τέταρτος διαιτητής.
0: Επανάληψη εδώ στη σέντρα.
1: Ναι, επανάληψη στη σέντρα.
0: Το βλέπουμε και αυτό.
1: Τώρα έχουμε σέντρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής, στο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες Θεσσαλονίκης μετά από 15 χρόνια, με τον Άρη να έχει την κατοχή της μπάλας, θα διώξει άτσαλα. Εδώ ο Βούρος θα παραχωρήσει το πλάγιο για τον Άρη ψηλά δεξιά στην επίθεση, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου στην εστία που βρίσκεται στη θύρα 3 του Κλεάνδρου Βικελίδης, για όσους δεν έχουν εικόνα. Ο Γκάρι από τα δεξιά θέλει να κάνει μια προσποίηση, να αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο, δεν βγάζει κάτι, έκοψαν και οι ανώλευκοι με τον Γκάρι να βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, θα επαναφέρει ο Αθανασιάδης. Στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, να επαναλάβω για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, Μετρόπολης 95,5, Βέλιο για τον Άρη κατά από την εστία, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρτ στην άμυνα, Χόγκλα και Ράσιτς. Το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, ο Γκάρι με τον Γιαννιώτα στα δύο άκρα, ο Καντεβέρε με τον Μωρόν στην επίθεση, ο Μωρόν στην κορυφή, ο Καντεβέρε θα έχει ένα πιο ελεύθερο ρόλο. Αθανασιάδης, Βούρος, Πίναρος, Σόρια, Νανού, Σουρλής, Ραντόγια, Λόπεθ, Νιζέτ και Μάρκεθ. Είναι η 11 για τον Ηρακλή, 3-4-3, 4-4-2 Άρης, 4-2-3 όταν αμήνεται, με τον Φαμπιάνο να έχει τώρα την κατοχή της μπάλας έξω δεξιά. Μια πάσα για τον Μωρόν, μια μεγάλη μετάβιβαση για τον Μωρόν. Κατέβασε, έκανε την υποδοχή ο Ισπανός, θα χάσει όμως την κατοχή και υπάρχει υπόδειξη φάουλ του Γκάρι πάνω στον παίκτη του Ηρακλή, πάνω στον Πίνα. Από τον Γκάρι το μαρκάρισμα.
0: Από την Νόβα, από ένα δικό μας παιδί.
1: Από τον Γιάννη Πάγκο, βέβαια. Έκανε το φάουλο Γκάρι πάνω στον Πίνια. Και κατοχή τώρα για τους και ανώλευκους. Δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Από τα δεξιά, η πρώτη προσπάθεια του Ηρακλή να επιτεθεί.
0: Με το Σόρια να κάνει πολύ ωραία παλιά.
1: Και τον Ηρακλή τώρα από τα δεξιά να έχει την κατοχή της μπάλας.
0: Ο
1: Λόπετ, ένα σουτ που γίνεται πάνω από την εστία του Βέλιο. Άστοχο το σουτ πάνω από την εστία του Πορτογάλου τερματοφύλακα. Από τον Λόπετ το σουτ.
0: Καλά πόδια ο Λόπετ.
1: Κινήθηκε από τα δεξιά. Σύγκλινε προς την περιοχή.
0: Δοκίμασε με τα αριστερό, αλλά.
1: Ήταν άστοχο το
0: πολύ
1: σουτ.
0: Ψηλά.
1: Έτσι, πολύ ψηλά. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Άρη να έχει κατοχή μπάλας. Ο Χόγκλα θα γυρίσει πίσω στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο και Σούταλο ξανά μαζί στα στόπερ, όπως και στην Τούμπα, που τους είδαμε για πρώτη φορά να αγωνίζονται ως δίδυμο στο κέντρο της άμυνας του Άρη. Ο Ηρακλής έκοψε στη μεσαία γραμμή, μπάλα πίσω στον Βούρο. Υπάρχει φάουλ, έχει προηγηθεί φάουλ, είναι σωστά.
0: Σωστή υπόδειξη
1: ακριβώς, το μαρκάρισμα, το κράτημα, αν θέλεις Γρηγόρη, του Μωρών και φάουλ για τον Ηρακλή, κατοχή για τους Κιανόλευκους.
0: Ο Βούρος σπάει την μπάλα παράλληλα. Δεν μου αρέσει αυτό το παιχνίδι ποτέ.
1: Ναι, είναι επικίνδυνο αυτό το παιχνίδι, ειδικά για μια ομάδα που θα πιέσει στην πρώτη ζώνη. Με τον Φαμπιάνο να κατεβάζει, τον Φαντιγκά να παίρνει κατοχή μπάλας, υπάρχει υπόδειξη, έχει στηθεί μπάλα.
0: Πρέπει να είναι offside.
1: Ναι. Κατοχή για τον Άρη, στην άμυνά του, στην πίσω ζώνη, ναι, ήταν εκτεθειμένο, σωστή υπόδειξη εδώ. Θυμίζουμε βέβαια Γρηγόρη ότι δεν επετράπει η παρουσία οπαδών του Ηρακλή, δυστυχώς, παρά τη συμφωνία που υπήρχε. Να δούμε αυτή την προσπάθεια του Άρη με τον Καντεβέρε έξω από την περιοχή. Θα ανοίξει αριστερά στον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας θα πάει στο ένας εναντίον ενός. Το σου του Γιαννιώτα! Η μπάλα έχει βρει και στο δοκάρι κατευθείαν out. Μας έχει ξεγελάσει
0: λίγο. Νομίζω ελάχιστα out, αλλά ήταν πολύ καλή η προσπάθεια του
1: Γιαννιώτα. Αν βρήκε, έγλειψε το οριζόντιο δοκάρι. Ήταν πολύ ωραίο το σου του Γιαννιώτα. Ωραία προσπάθεια από τον εξτρέμ του Άρη.
0: Όχι.
1: Βρήκε.
0: Αν βρήκε, ναι.
1: Βρήκε.
0: Όχι, συμβολή.
1: Βρήκε, καλά το είδαμε το.
0: Πάρα πολύ καλό το σουτ.
1: Πολύ καλό το σουτ του Γιαννιώτα. Δοκάρι για τον Άρη στην πάνω πλευρά του δοκαριού, γιατί φεύγει κατευθείαν out. Στο πάνω δοκάρι του Αθανασιάδη. Πολύ καλή στιγμή. Πρώτη στο παιχνίδι, στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Με την προσπάθεια του Γιαννιώτα πήγε στο ένας εναντίον ενός. Κινήθηκε από τα αριστερά, πάτησε περιοχή, δοκίμασε το δεξί του πόδι, το καλό του πόδι.
0: Από τη γωνία της μεγάλης.
1: Από τη γωνία ακριβώς, η μπάλα. Έγλειψε το οριζόντιο δοκάρι.
0: Έχει χτυπήσει ο πίνας στο κεφάλι, δεν ξέρω με ποιον συγκρούσεις και δεν.
1: Του Αθανασιάδη. Με τον Καντεβέρε σε αυτή τη διεκδίκηση. Έβαλε το χέρι του Καντεβέρε. Εντάξει, δεν είναι τόσο δυνατό το μαρκάρισμα. Πολύ ωραίο σουτ από τον Γιαννιώτα.
0: 2-0 το Παρίσι τη Στρασμπούργκ. 2-0.
1: Ωραία προσπάθεια του Γιαννιώτα. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία που είχαμε στο παιχνίδι, στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ό,τι νεότερο γκολ έχεις, ξέρεις, επειδή είναι Σάββατο, αγωνιστική δράση. Σε θέλω σε ετοιμότητα.
0: Ναι, θα στείλουμε τον κόσμο στο κουμπάκι.
1: Έτσι. Λες και τώρα που είμαστε εδώ μαζί, δίδυ μου. Ούτε δεν ξέρεις.
0: Δε φταίσαι. Γκολ για Σαν Λουά με την Μπριζ, 1-0.
1: Σε πρώτο πλάνο ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Δεν υπάρχει τίποτα στο ατρόμητο και φυσικά στο 37-0.
1: Έκτο λεπτό στο Κλεάνδης Μικελίδης, Άρης Ηρακλής στο 0-0. Με τον Άρη να κλέβει στη μεσαία γραμμή, δυνατά μπαίνει στη φάση ο Γκαρέ και κλέβει. Ο Άρης θα προσπαθήσει να κόψει και να κτίσει κατοχή Ηρακλής. Το κάνει, μονομαχίες με το Ράσιτς να κερδίζει, το Χόγκλα να ελευθερώνει στον Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς για τον Χόγκλα. Χόγκλα θα παίξει παράλληλα στον Σούταλο. Ο Σούταλο κρατάει την κατοχή μπάλας δίπλα του στο Χόγκλα. Ξανά ο Σούταλο στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, στο Κλέανδης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής στο 0-0. Με το Σούταλο να αφήνει πίσω στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο στον Βέλιο. Πορτογάλος θα πάρει κατοχή. Ο Πίνια σηκώθηκε νωρίτερα, είχε το χτύπημα από τον Καντεβέρε, ο οποίος κατεβάζει τώρα, κάνει την υποδοχή, ανοίγει στο Φαντιγκά, παράλληλα περνάει την μπάλα στον Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς πήγε να κάνει μια δύσκολη μεταβίβαση, δεν του βγήκε, ανακτά όμως γρήγορα την κατοχή της μπάλας ο Άρης με τον Ρίτσαρτς από τα αριστερά. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος είχε τη μεγάλη φάση για τον Άρη στο 4, το πολύ καλό σου βρήκε και στο δοκάρι, θα γυρίσει, δεν ήταν καλή η επέμβαση του Αθανασιάδη, ο Μωρόνι μπάλα out. Απίθανη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη, άλλη μία. Ήταν εξουδετερωμένος ο Αθανασιάδης,
0: ασταθής.
1: Η επέμβαση, η απόκρουση του Αθανασιάδη. Να δούμε ξανά την προσπάθεια.
0: Γύρισε στον άξονα η μπάλα, λάθος επέμβαση.
1: Ναι, γιατί εκεί μπορούσε να...
0: Και μάλλον ευνηδιάζει το Μωρόν.
1: Κακό σούτ από το Μωρόν με το δεξί το πλασέ. Για Μωρόν είναι πολύ κακό τελείωμα, ειδικά από εκείνο το σημείο. Η μπάλα λίγο out. Άλλη μια ευκαιρία εδώ για τον Άρη. Στην περιοχή του Ηρακλή, η πρώτη με το Γιαννιώτα, το δοκάρι. Το οριζόντιο δοκάρι στο σούτ του Γιαννιώτα. Να δούμε την προσπάθεια του Καντεβέρε. Πάρα πολύ άστοχο το σούτ από τον Τίνο Καντεβέρε στο 8ο.
0: Καντεβέρε, ο οποίος πρέπει να είναι και αυτός που έκανε την προβολή για να φτάσει η μπάλα στο
1: Μωρόν. Ναι, για να φτάσει η μπάλα στο Μωρόν. Σωστά. Σωστά το διευκρινίζεις.
0: Λες να έχουμε δηλώσει Γρηγορίου για το τσιγάρο του.
1: του Ματσάρη.
0: του Ματσάρη. Δεν έχει τσιγάρο Ματσάρη.
1: Όχι, όχι. Πολύ μεγάλη φάση πάντως και αυτή με τον Μωρόν το σούτ
0: και
1: μετά το γύρισμα του Γιαννιώτα.
0: Ένα δοκάρι και μια ασύλληπτη ευκαιρία για μένα.
1: Ναι, και ειδικά όταν έχεις τον Μωρόν εκεί.
0: Ένας παίκτης ο οποίος θεωρείται killer.
1: Ναι, αυτές τις φάσεις μέσα στην περιοχή μας έχει συνηθίσει να τις τελειώνει πολύ καλύτερα. Αθανασιάδης θα αφήσει τώρα στον Βούρο. Παίζει ο Ηρακλής την μπάλα.
0: Τη γύρισε πίσω.
1: Από την πίσω ζώνη και δεξιά ο Λόπεθ θα κόψει ο Άρης με τον Ρίτσαρτ. Ο Χόγκλα μια διαγώνια μεταβίβαση, μπάλα ξανά πίσω και ο Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή. Ράτσιτς κρατάει, ζητάει ο Καντεβέρη. Ο Ράτσιτς θα προτιμήσει μια μεγάλη μπαλιά, διαγώνια θα κατεβάσει ο Φαντιγκά, όχι καλά όμως, θα κλέψει ο Φαντιγκά, το λάθος από τον Άνου. Ο Φαντιγκά, ο Καντεβέρη το shooting ball out. Ο Άρης που έχει μπει με περισσότερη ενέργεια και ένταση στην επίθεση, στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, έχει δημιουργήσει ευκαιρίες στο δοκάρι με το Γιαννιώτα, το οριζόντιο δοκάρι, νωρίτερα η φάση με τον Μωρόν που δεν την τελείωσε. Και για την κλάση του σε μια άδεια εστία είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη νωρίτερα. Πολύ άστοχο τώρα το σούτ του Καντεβέρε. Εδώ δεν βγάζει ο Άρης φάση. Ο Μωρόν πιέζει τον Αθανασιάδη.
0: Πολύ έντονος ρυθμός για 10 λεπτά.
1: Ακριβώς. Με τον Άρη να έχει υψηλή ένταση. Ο Ηρακλής δεν έχει ακόμη καταφέρει να ακολουθήσει αυτή την ένταση. Έχει κάνει τα λαθάκια του Ηρακλής, Γρηγόρη, στο
0: πολλά
1: παιχνίδι.
0: Πολλά για ένα δεκάλεπτο.
1: Ο Ράτσιτς προσπάθησε να γυρίσει, έκοψαν οι αμυντικοί του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει και πολλά προβλήματα στην άμυνά του, σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Άρης και πάλι με την κατοχή στα δεξιά. Ο Γκαρέ. Γκαρέ κράτησε, δεν είχε κάποιο στήριγμα. Κόβει με φάουλ ο Ραντόγια πάνω στον Γκαρέ.
0: Να το δούμε λίγο. Σωστό.
1: Ναι, υπάρχει μια παρεμπόδιση.
0: Σωστό. Στην αρχή μου φάνηκε σαν μην έκανε του κάτι, με το χέρι το σπρώχνει.
1: Και το σπρώξιμο μετά με το χέρι, σωστά. Ο Αθανασιάδης δίνει τις κατευθύνσεις του στο πώς θα μηνθούν οι συμπαίκτες του σε αυτή τη στατική φάση που έχει κερδίσει ο Άρης μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ηρακλή έξω δεξιά.
0: Και ο Λόπεδο
1: στο 11. Άρης Ηρακλής 0-0. Με τον Γκαρέ να εκτελεί με το αριστερό, κακή εκτέλεση, κακή και απομάκρυνση των αμυντικών του Ηρακλή. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι στο 11.
0: Τραγική. Πάλι ο Νάνου ήταν που έδιωξε.
1: Ναι.
0: Δεν μπήκε καλά ο Νάνου. Και στη φάση που κάνει την μπάλα, κάνει με τα κουνάκι, δεν παίζει εκεί.
1: Ανεβαίνουν οι παίκτες του Άρη, ανεβάζει οι παίκτες του Άρη μέσα στην περιοχή του Ηρακλή. Γι' αυτό το κόρνερ από τα δεξιά, ο Γκαρέ θα το εκτελέσει. Πρώτο στο παιχνίδι, πρώτο κόρνερ από την δεξιά πλευρά. Στο 12-0-0 Άρης Ηρακλής. Φαμπιάνου, Ράτσιτ, Σούταλο, Χόγκλα, Καντεβέρε, όλοι οι παίκτες μέσα στην περιοχή του Αθανασιάδη. Έτοιμος ο Γκαρέ να εκτελέσει. Με πάσα στο Γιαννιώτα. Αυτός θα γεμίσει. Η κεφαλιά, άστοχη out. Από τον Χόγκλα κεφαλιά, η μπάλα θα φύγει out χωρίς να ανησυχήσει ο Γιώργος Αθανασιάδης σε αυτή την προσπάθεια του Χόγκλα. Η σέντρα από το Γιαννιώτα χωρίς καλή ισορροπία, δεν βρήκε την μπάλα καλά με το κεφάλι ο Χόγκλα. Είχε και αρκετά φάλτσα. Κατέληξε out. Άλλη μια πάντως τελική προσπάθεια Γρηγόρη προς την εστία του Ηρακλή. Το είπαμε και νωρίτερα ότι η άμυνα του Ηρακλή σε αυτό το πρώτο 13 λεπτό που παρακολουθούμε έχει αρκετά προβλήματα, πολλοί χώροι, κακές συμπεριφορές, 5 τελικές ο Άρης, καμία βέβαια στην εστία, μία τελική ο Ηρακλής στο σούτ του Λόπεθ που έφυγε ψηλά πάνω από την εστία του Βέλιο. Η καλύτερη στιγμή για τον Άρη, καλύτερες μάλλον, το σούτ του Γιαννιώτα που γλύφει το δοκάρι και φεύγει.
0: Και η ασύλληπτη ευκαιρία του
1: Μωρών. Και η ασύλληπτη ευκαιρία έτσι ακριβώς του Μωρών, η μπάλα εκτός εστίας. Δεν έχει καταγράψει καμία ομάδα τελική προς την εστία, είτε του Αθανασιάδη είτε του Βέλιο. Αλλαγή κατεύθυνση τώρα στο παιχνίδι του Άρη στο 13ο λεπτό με το Γιαννιώτα ξανά στο Ρίτσαρτς που προωθήθηκε. Το γύρισμα προς τον Μωρόν θα κόψουν οι παίκτες του Ηρακλή με τον Πίνια.
0: Πίνια μαζί με τον Βούρο εκεί.
1: Στο 14 το πλάγιο πάντως για τον Άρη. Πίσω κατοχή για το Σούταλο, αυτός για το Φαμπιάνο παράλληλα και ο Χόγκλα στη μεσαία γραμμή. Φαμπιάνο, ο Γκαρέ ξεκινάει μια κούρσα από τα δεξιά, έχει το στήριγμα του Φαντιγκά. Χόγκλα στον άξονα. Θα αλλάξει παιχνίδι για τον Ομάρ Ρίτσαρτς στα αριστερά, στην αριστερή πλευρά. Ο Ράτσιτς κάθετα. Ο Γκαρέ για το Φαντιγκά από τα δεξιά στο ύψος περιοχής, δεύτερο κόρνερ.
0: Από Μανού, από
1: δεύτερο κόρνερ για τον Άρη.
0: Και δεύτερο γκολ για την Ρώμα.
1: 2-0.
0: Ρώμα Ίντερ 2-0. Καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα. Έχει προπονητάρα. Ο Γκασπερίνη είναι τρομερός. Έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ.
1: Ένα γκολ δέχτηκε.
0: Μέχρι τώρα ένα γκολ έχει δεχθεί μόνο η Ρώμα.
1: Στο 15ο λεπτό εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα δεν φεύγει καλά, νέα προσπάθεια, επαναφορά του Άρη μες στην περιοχή του Αθανασιάδη. Ο Γκαρέ από τα δεξιά, Γκαρέ κρατάει, θα παίξει με τον Καντεβέρε στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ο Ράτσιτς το shooting ball out. Και αυτή μια ακόμη τελική με πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Άρη, παρότι η μπάλα βγήκε εκτός εστίας. Ωραίος συνδυασμός, ωραίο και το τελείωμα του Ράτσιτς. Λίγο πιο πάνω η μπάλα από την εστία του Αθανασιάδη. Ο Άρης έχει ποιοτικές ευκαιρίες, έχει καθαρές ευκαιρίες, παρότι είναι η έκτη τελική και καμία δεν βρήκε στόχο, αλλά έχει καθαρές ευκαιρίες. Η έβδομη, συγγνώμη, διορθώνω.
0: Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, το δοκάρι δεν θεωρείται στόχος.
1: Ναι, γιατί μπάλα δεν βρίσκει εστία, βρίσκει δοκάρι και φεύγει και εκτός εστίας.
0: Θέλω να πω ότι με το δεύτερο γκολ της Ρώμα περνάει και στην επίθεση την Ίντερ. Μπορεί να είναι πέμπτη αγωνιστική. 14-1 τα γκολ για την ομάδα του Γκασπερίνη. Ρακλής τώρα με τον Λόπεθ. Φάουλ το οποίο κερδίζει στη μεσαία γραμμή. Το Μαρκέ, συγγνώμη.
1: Ο Μάρκες, ναι.
0: Από το Βαπιάνο. Έξυπνο φάουλ του Φρονιάνο, ο οποίος ξέρει, είναι πολύ έμπειρος παίκτης και το σταματάει στη μεσαία γραμμή.
1: Ούτε... Όπως για παράδειγμα αυτό που ανέφερα, Γρηγόρη, ότι το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της προηγούμενης εβδομάδας, η αφέλεια του Μπασίρου. Χάνει την μπάλα.
0: Είναι σαν αυτό που πήγε να κάνει ο Μανώλη.
1: Να έχει την εξυπνάδα να σταματήσει μετά την, μετάβαση
0: θέμα,
1: του ΠΑΟΚ.
0: Είναι θέμα, δες πόσο εύκολα κλείβουν την μπάλα.
1: Για να δούμε και πάλι ο Άρης στο προσκήνιο έξω από την περιοχή. Το σούτ εδώ μπορούσε να βγάλει κάποια συνεργασία. Ναι, ο Χόγκλα ήταν. Υπήρχαν παίκτες, υπήρχαν επιλογές, στηρίγματα, είτε δεξιά είτε αριστερά. Ναι, γιατί ο Άρης είχε ανεβάσει παίκτες.
0: Ο Βούρος τώρα σπάει την μπάλα.
1: Και ο Ηρακλής ξεκινάει μια επίθεση από τα αριστερά.
0: Αρκετά κλεισμένη τώρα ο Μανού, ο οποίος έχει ανέβει, κοιτάει την μπάλα προς τα πίσω, στον Βούρο, στον Πίνα. Ο Βούρος ανέβηκε πάλι ψηλά, της πάει την μπάλα δεξιά τώρα για τον Σόρι, ο οποίος έχει ανέβει. Προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι, οι παίκτες του Ηρακλή είναι κάτω από το μισό προς την επίθεση, προς θύρα 1, για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εικόνα. Κάνουν ένα δύο, η μπάλα στο Λόπεθ, ο οποίος της πάει με το αριστερό από την αριστερή μεριά, θα γίνει κάποια σέντρα, καλή σέντρα, διώχνουν οι παίκτες του Άρη και φεύγει ο Άρης στην κόντρα.
1: Να δούμε, μπορεί να βγάλει μια γρήγορη μετάβαση τώρα ο Άρης. Θα κοπεί όμως αυτή η σέντρα από τον Πίνια.
0: Και πάλι κακό διώξιμο.
1: Ναι, όντως κακό διώξιμο, γιατί ο Άρης ανακτά την κατοχή της μπάλας με τον Καντεβέρε.
0: Πλάγιο,
1: μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Αθανασιάδη. Καντεβέρε ανεβάζει παίκτες ο Άρης. Έχουν γυρίσει βέβαια και οι παίκτες του Ηρακλή. Για να κλείσουν διαδρόμους, ο Φαντιγκά τη σέντρα, ο Καντεβέρε.
0: Κόρνερ.
1: Μια κεφαλιά. Νομίζω άλλο πήγαινε η μπάλα.
0: Όχι, από παίκτη του Ηρακλή.
1: Από παίκτη του Ηρακλή.
0: Ο Πίνα πριν να διώξει εκεί.
1: Αλλά ήταν κακό και το διώξιμο, θα μπορούσε να γλιτώσει
0: τραγικό.
1: Το κόρνερ. Έτσι, θα μπορούσε να γλιτώσει το κόρνερ. Πολύ άτσαλο το διώξιμο από τον παίκτη του Ηρακλή. Ακόμη ένα κόρνερ, το τρίτο για τον Άρη. Στο 18, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.
0: Ο Ράτσης πόσο ύψος έχει? Έναν είναι.
1: Νομίζω είναι, ναι. Τώρα θα σου πω. Εκτελείται το κόρνερ από τα δεξιά στο πρώτο δοκάρι.
0: Κακή
1: δεν ήταν καλή εκτέλεση. 93.
0: Φάουλ τώρα. Σωστή υπόδειξη, το οποίο κερδίζει ο Ηρακλής.
1: Είπαμε
0: με τον Νίγκεθ.
1: Στο 19 είμαστε, στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής, το 0-0. Ο Άρης έχει περισσότερη ώρα κατοχή μπάλας, έχει βγάλει ποιοτικές και καθαρές ευκαιρίες απέναντι
0: σε ένα ένταση.
1: Ακριβώς, απέναντι σε ένα Ηρακλή που έχει αρκετά προβλήματα και κενά, δημιουργεί κοινούς χώρους προς την άμυνά του.
0: Εύκολα λάθη.
1: Έτσι.
0: Και πολύ απρόσωστα διοξήματα της μπάλας.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό τώρα δεν είναι παλιά. Για ποιον?
1: Αυτό είναι μια πάσα για να διώξει από την άμυνα να φύγει μπάλα. Δεν είναι,
0: ούτε καν.
1: Δεν είναι πάσα για να βγάλεις, να δημιουργήσεις μια επιθετική ενέργεια.
0: Εδώ μου τα δείχνει λίγο περίεργα. Δεν ξέρω αν ισχύει για τον Άρη. Για τον Ηρακλή σίγουρα δεν ισχύει το 5-4-1.
1: Ούτε για τον Άρη ισχύει.
0: Ούτε για τον Άρη ισχύει. Σε ευχαριστώ πολύ για το πολύ ωραίο σου. Την μπάλα out τώρα από τον Καρέ.
1: Άλλη μια προσπάθεια από τον Καρέ αυτή τη φορά στο 19. Τελική εκτός εστίας και αυτή. Είδαμε το πόσο Άρης, βλέπουμε το πόσο Άρης. Ακόμη ένα
0: λάθος
1: στην άμυνα του Ηρακλή, το οποίο δεν το εκμεταλλεύεται. Ο Γκαρέ έκανε το σούτι μπάλα, έφυγε out. 9 τελικές ο Άρης σε 19 λεπτά. Μία τελική ο Ηρακλής.
0: Και αυτή από το ατομική ενέργεια από τα δεξιά.
1: Ακριβώς. Εκτός εστίας και οι τελικές του Άρη, αλλά από τις 9, Γρηγόρη, δεν ξέρω αν συμφωνήσει, 4 είναι καθαρές ευκαιρίες. Ποιοτικές ευκαιρίες.
0: Οι δύο είναι πολύ μεγάλες.
1: Και του Ράσιτς ήταν ποιοτική ευκαιρία.
0: Ναι, ποιοτική, τη λες, πολύ επικίνδυνη.
1: Ναι, πολύ επικίνδυνη, όχι, είναι του Γιαννιώτα το δοκάρι και του Μωρόν. Του Μωρόν φυσικά.
0: Ο Καντεβέρε θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ καλύτερο τελειώμα. Με το αριστερό. Το καλό του είναι το αριστερό.
1: Ναι.
0: Το καλό του. Και με το καλό του πόδι ήταν πολύ κακικό τελειώμα.
1: Ράτσιτς, η κάθετη για το Μωρόν, προσπάθεια από τον Μωρόν. Δεν έχει σταματήσει το παιχνίδι, ενδεχομένως να είναι offside και να ελεγχθεί η φάση. Συνεχίζεται, όχι, να το offside. Περίμενε ο διαιτητής να αλλάξει.
0: Παππούς βλέπει.
1: Να αλλάξει πορεία, να αλλάξει κατοχή η μπάλα. Δόθηκε το offside.
0: Ημίχρονο στο Ολύμπικο, τον ήπιαμε. Ρώμα Ίντερ 2-0. Εμείς οι Ιντερναζιονάλε είναι πολύ
1: καλή. Είναι εκτεθειμένος. Ναι.
0: Και παρότι είχαμε κάλυψη από το κέντρο του γηπέδου, ναι, το είδα. Γελάει ο Μωρόν.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να αλλάξει πράγματα.
1: Πρέπει να ισορροπήσει λίγο το παιχνίδι, να κρατήσει.
0: Να κρατήσει μπάλα, να δικαιοφορεί, ναι, σωστά. Γιατί έτσι.
1: Αυτό δεν έχει κάνει. Ο Ηρακλής δεν το έχει καταφέρει.
0: Ο Ηρακλής, ο οποίος συνηθίζει να ανεβαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν λέω ότι αυτό είναι.
1: Προς το παρόν δεν μπορεί να ελέγξει ούτε την ένταση που βγάζει ο Άρης μεσοεπιθετικά, ούτε και να ισορροπήσει το παιχνίδι.
0: Και είναι πολύ εύκολο στο λάθος ο Ηρακλής.
1: Ναι. Ναι, βγάζει μια επιπολαιότητα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ο Χόγκλα θα φέρει την μπάλα αριστερά στον Ρίτσαρτς, αυτό στον Ράτσιτς, ο οποίος χαμήλωσε, και ο Καντεβέρε πίσω στον Σούταλο. Σούταλο για τον Ράτσιτς. Καντεβέρε. Να δούμε την προσπάθεια, την μπάσα για το Μωρόν. Δεν βγάζει κάτι. Ο Άρης ζητάει φάουλο, Μωρόν.
0: Να το δούμε. Δεν είδαμε κάτι. Και να ζητάει κάτι θα γίνει.
1: Τράβηγμα φανέλας, αυτό λέει στον Βεργέτη. Ο Κουμπαράκης είναι στο ΒΑΡ, θυμίζω.
0: Δεν μπορεί να το φωνάξει και κάτι τέτοιο, δεν σε καμία.
1: Ναι, όχι σε καμία περίπτωση. Απλά δεν το ανέφερα νωρίτερα. Ράτσιτς έξω από την περιοχή του Ηρακλή και πάλι ο Άρης. Καντεβέρε. Ρίτσαρτς η σέντρα δεν ήταν καλή. Έδιωξαν και ανώλευκη με το Φαντιγκά η κόντρα. Πλάγιο η μπάλα.
0: Λάθος και τα διοξήματα όλα.
1: Ναι.
0: Πάλι ο Ντζέτ είναι εκεί, κυρίς, και δεν ξέρω τι σαν σχετί. Με τους συμπαίκτες του, με τον εαυτό του, δεν ξέρω με τι. Ο Φαντιγκά εκτελεί.
1: 22ο λεπτό στο Κλειάνδης Μικελίδης, Άρης Ηρακλής, το 1-0. Με στο τη 0. Σέντρα. Στο 0-0, συγγνώμη. Στο 0-0.
0: Την επιθυμία,
1: στο 23. Από τις πολλές τελικές μπερδέστηκα. Άλλη μια τελική.
0: Η επιθυμία σου.
1: Άλλη μια τελική με το Μωρό να πλώνει το δεξί πόδι. Προβολή δεν ήταν καλή. Πήρε ύψος η μπάλα πάνω
0: τον
1: από την εστία.
0: Τον έχασε ο Γούρος, ο οποίος
1: 0-0.
0: Ξαπλώθηκε βαριά πλωτής.
1: 0-0 στο Κλειάνδης Βικελίδης. Και πάλι ο Άρης με την κατοχή της μπάλας. Νωρίτερα ήταν στο 62% η κατοχή υπέρ του Άρη. Μπορεί να, να έχει ανέβει κι άλλο το ποσοστό. Φαμπιάνο.
0: Είναι και ποιοτική η κατοχή που,
1: ναι,
0: έχει ο Άρης.
1: Δεν είναι ανούσια δηλαδή η κατοχή μπάλας για τους κιτρινομαύρους. Φαμπιάνο.
0: Για τον Ζέτ, ο οποίος δεν μπορεί να προλάβει και την μπάλα και γυρνάει στο Βέλιο.
1: Γυρίζει στον Βέλιο. Αυτός σηκώνει.
0: Έχει καμιά συγκίνια με τον Απόστολο.
1: 24ο λεπτό.
0: Καλώς ήρθατε,
1: φυλακά. Ναι, καλώς. Καλώς. Κοίταξε, υπήρξαν φάσεις που έδειξε αστάθεια, αλλά θα μου πεις όλοι οι τερματοφύλακες. Αλλά είναι καλός τερματοφύλακας.
0: Η Πορτογαλία τελευταία.
1: Και γι' αυτό ο Άρης επένδυσε πάνω.
0: Μετά από προγραμματιστές βγάζει και τερματοφύλακες, ναι, πάρα πολύ καλούς.
1: Θα χάσει ο Καντεβέρε, ο Ηρακλής θέλει να ξεκινήσει μια επίθεση.
0: Θέλει τραξίματα όμως τώρα.
1: Η πάσα στα αριστερά, ο Φαντιγκά. Ο Φαντιγκά έκουσε καθαρά τον Ιζέτ. Κρατάει μπάλα ο Φαντιγκά. Ωραία ο Βέλγος. Στον Χόγκλα που είχε το χώρο. Ο Γκαρέ. Γκαρέ, ωραία μεταβίβαση για τον Ράτσιτς. Και τώρα ο Άρης έχει τον ανοιχτό διάδρομο. Ράτσιτς κρατάει το σουτ, την μπάλα out. Κακή επιλογή από το Ράτσιτς, κακό και το σουτ. Από τον Σέρβο στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης στο Κλειάνδης Βικελίδης. Άρης Ηρακλής 0-0. Με τον Άρη να έχει τις ευκαιρίες, να έχει την κατοχή.
0: Να είναι ο απόλυτος κυριαρχός.
1: Έτσι ακριβώς, δεν έχει τον γκολ μέχρι στιγμής. Την ουσία.
0: Σε ένα παιχνίδι το οποίο ευτυχώς δεν έχει σκληρά μαρκαρίσματα.
1: Πολύ καθαρό το κόψιμο από τον Φαντιγκά.
0: Ρυψοκίνδυνο μεν, έξυπνο δε.
1: Στο 25 Χόγκλα κατέβασε. Έδωσε ύψος όμως την μπάλα για τον Μωρόν.
0: Πάλι λάθος διώξουμε.
1: Οι παίκτες του Ηρακλή όχι καλά ανακτά. Και πάλι όμως ο Ηρακλής. Φάουλ.
0: Σωστή.
1: Από τον Γκαρέ. Φάουλ του Γκαρέ πάνω στον Ιζέτ.
0: 0-1 η Αιμπάρ. 2-0 η Καστελιόν. Η Θέλτα παραμένει στο 0-0. Στο Περιστέρι ατρόμητος και Φυσιά 0-0.
1: Ημίχρονο έχουμε εκεί, στο Περιστέρι, στο 0-0. Παιχνίδια, δύο παιχνίδια για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League πριν πάμε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων.
0: Θυμάσαι άλλη φορά τόσο μεγάλη διακοπή?
1: Ναι. Άλλη μια φορά έχει γίνει. Δύο εβδομάδες, καθαρές εβδομάδες διακοπή. Απλά δεν θυμάμαι ποια χρονιά είναι. Ήταν πέρυσι ή προπέρυσι. Είχε άλλη μια φορά έτσι μεγάλη διακοπή δύο εβδομάδων.
0: Εγώ την πιο μεγάλη διακοπή θυμάμαι με το παγκόσμιο του Κατάρ. Τόσο μεγάλη
1: διακοπή. Δεν θα μπερδεύομαι με εκεί.
0: Όχι, δεν. Όχι, μπορεί να έχεις δίκιο. Μεγάλη νομίζω, διακοπή μόνο με το Κατάρ.
1: Δεν υπάρχει άλλη μια. Καλά, εκείνη ήταν πολύ μεγάλη διακοπή. Κάτι. Αφού εδώ οι ομάδες είχαν πάει
0: προετοιμασία. Αλλά υπήρχε και δικαιολογία το παγκόσμιο.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Παλιά και κλέβουν οι παίκτες φοράρι με το Χόγκλα τώρα, ο οποίος τις πάει πίσω, πιέζουν οι παίκτες του Ρακλή. Από τα δεξιά και πάλι οι παίκτες του Άρη.
1: Με τον Φαντιγκά να αφήνει στο ράτι τη λάθος. Ρακλή
0: και πιέζουν. Να που η πίεση μπορεί να βοηθήσει όταν γίνεται σωστά όμως. Πήγε και ο Ραντόγια, ανέβηκε, πιέζει. Πρέπει να βρει και ρυθμό ο Ραντόγια. Με τον Μανού τώρα, τον παίκτη ο οποίος είχε βάλει την κολάρα στο Βόλο, να ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο out. Για τον Ζετ. Μπάλα πάλι προς τα πίσω.
1: Ναι, στους
0: Βούρο και τον Μπίνα. Στη μεσαία γραμμή τώρα η μπάλα, να δούμε και πάλι προς τα πίσω η μπάλα. Κάποιος πρέπει να την προωθήσει μπροστά με σωστό τρόπο και ορθόδοξο. Πιέζουν του Άρη. Κακή παλιά, εύκολη δουλειά για τους αμυντικούς του Άρη, οι οποίοι τώρα θα δικλώσουν την ερώτηση με τον
1: Γιαννιώτα. Από τα αριστερά απέφυγε τον προσωπικό
0: Προμερή
1: του αντίπαλο. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Γιαννιώτα. Στο αριστερό άκρο θα συγκλίνει, θα γυρίσει μέσα στην περιοχή στο δεύτερο δοκάριο. Γκαρέ διεκδικεί. Κόβουν οι αμυντικοί του Ηρακλή.
0: Και άργησε ο Πίνακη.
1: Ήταν ωραία η πρώτη ενέργεια σε πρώτο χρόνο του Γιαννιώτα. Δεν ήταν τόσο καλή η σέντρα του. Κλέβουν όμως και πάλι παίκτες του Άρη. Με το Ράτσιτ, το Χόγκλα, τον Καντεβέρ να γυρίζει πίσω στον Μωρόν που χαμήλωσε για να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Και τον Γκαρέ από τα δεξιά. Γκαρέ έχει την κατοχή. Θα παίξει με το Ράτσιτ. Βλέπει την περιοχή. Θα βγάλει τη σέντρα. Σημάδεψε τον Καντεβέρε. Επιμένει ο Άρης, 29 λεπτά παιχνιδιού στο Κλεάνδρη Βικελίδης. Άρης Ηρακλής στο 0-0.
0: Σε πλάγιο άλλο το Μανού.
1: Φαντιγκά.
0: 33 λεπτά στο Στουτγκάρδη, Στουτγκάρδη Ντόρτμουντ 0-0. Ο Καρέτσας στον πάγκο.
1: Ναι. Ο Φαντιγκά έκοψαν οι παίκτες του Ηρακλή που θέλουν τώρα να εκδηλώσουν μια επίθεση. Από τα δεξιά, όπως κατεβαίνει ο Ηρακλής στο πρώτο ημίχρονο.
0: Με το Σόρια τώρα, ο οποίος έχει ανέβει. Αλλά είναι κλεισμένος πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτά είναι στο Ραντόγια. Γυρνάει προς τα πίσω όμως πάλι. Έχει οργανωθεί πολύ γρήγορα η άμυνα του Άρη. Όπως κάνει σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά και δεν έχει δεχθεί σοβαρή απειλή από την ομάδα του Ηρακλή. Νέο λάθος από τους παίκτες του Ηρακλή. Κλέβουν του Άρη. Πάλι λάθος διώξιμο. Αυτά τα λάθη.
1: Και τώρα ο Άρης. Γιαννιώτας. Πολύ κακή η πάσα του Γιαννιώτα. Δεν υπήρξε επικοινωνία Γιαννιώτα Καντεβέρε. Αυτό λέει και ο Γιαννιώτας, ότι περίμενε να κάνει κίνηση στην περιοχή, στα αριστερά της περιοχής. Ο Γιαννιώτας έκανε την κάθετη στο πουθενά. Η μπάλα φεύγει out και ο Αθανασιάδης τα επαναφέρει.
0: Μειώνει το Στρασβούργο αργά όμως. Νομίζω στο Δανία, πότε δεν ξέρει τι γίνεται. 2-1.
1: Ο Αθανασιάδης πήρε την μπάλα στα χέρια του και θα κάνει ένα βολέ. Θα δώσει ύψος. Ο Σούταλο πρώτος στην μπάλα.
0: Πλάγιο για τον Ηρακλή. Το 31 φτάσαμε.
1: 31ο λεπτό εκτελείται το πλάγιο. Με τον Σόρια, τον Βούρο να έχει τώρα την κατοχή. Ξανά ο Σόρια, με ο Ραντόγια, ο Σόρια για τον Ηρακλή. Η κατοχή, λάθος. Θα γίνει το λάθος, θα κλέψουν και πάλι. Θα πάρουν κατοχή
0: είναι
1: οι παίκτες του Άρη.
0: Είναι πολύ καλή πίεση των παίκτων του Άρη. Πάνε πρώτοι στην μπάλα.
1: Στον άξονα υπάρχει υπόδειξη. 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής, με τον Άρη να έχει τις ευκαιρίες. Στο ξεκίνημα του αγώνα θα μπορούσε ο Άρης να έχει πάρει προβάδισμα με βάση τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει. Ακίνδυνος ο Ηρακλής επιθετικά μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, αρκετά λάθη ως ένα σημείο η Κιανόλευκη. Και τώρα σε μία από τις ελάχιστες προσπάθειες του Ηρακλή στην επίθεση στο τελευταίο τρίτο υπάρχει φάουλ.
0: Στο Ραντόγια πρέπει να γίνει το φάουλ.
1: Ο Ραντόγια πρέπει να είναι. Φάουλ σε ένα σημείο.
0: Ο Χόγκλα γιατί διαμαρτύρεται εκεί.
1: Κίτρινη κάρτα, γιατί δεν την κίτρινη κάρτα μάλλον.
0: Να δούμε αν είναι.
1: Ναι, σε ένα σημείο που υπάρχουν οι προϋποθέσεις Γρηγόρη εδώ για τον Ηρακλή, έστω αποστατική φάση. Ναι, έστω αποστατική φάση.
0: Βέβαια ο Λόπεθ έχει πολύ δυνατό σου. Και ρισκάρει, για να δούμε. Είναι από πίσω.
1: Με τον Σουρλή είναι.
0: Για κάρτα δεν είναι, όχι. Yeah. Όχι, δεν είναι για κάρτα. Από πίσω είναι, αλλά τρακάρουν τα πόδια των δύο παικτών περισσότερο.
1: Εδώ είναι η φάση που φώναξε ο Μωρόν.
0: Ούτε εδώ βλέπουμε κάτι.
1: Για χτύπημα του Βούρου.
0: Δεν ξέρω αν
1: βλέπεις
0: εσύ, εγώ δεν είδα κάτι.
1: Όχι, δεν υπάρχει φάουλ, δεν είναι χτύπημα. Για φάουλ είναι μια διεκδίκηση της μπάλας από τις εκατοντάδες που έχουμε
0: ο
1: σε ένα Λόπεθ παιχνίδι.
0: Με πάσα.
1: Με πάσα, γιατί ήταν σε μακρινή απόσταση, δυνατός σου τώρα... και μπαλ άουτ.
0: Έχει καλά πόδια, το έλεγα.
1: Φωνάζει ο Βέγιο στους συμπαίκτες του, γιατί τον άφησαν ελεύθερο τον Λόπεθ. Είχε δηλαδή τον χώρο, είδε εστία, δεν βρήκε εστία όμως το σουτ που επιχείρησε ο Λόπεθ. Κίτρινη κάρτα ο Χόγκλα, θυμίζω νωρίτερα, για τον Άρη. Η πρώτη στο παιχνίδι.
0: Κεφαλιά τώρα, διεκδίκηση μπάλας. Κεφαλιά προς τα πίσω, προλαβαίνει ο Βέλιο και μπλοκάρει την μπάλα στο 33. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Ενώ με το καλημέρα Αλβέρ Καρίο Άβε 1-0.
1: Το 34 στο Κλεάνδρη Βικελίδη, στο σούτ του Λόπεθ νωρίτερα, μετά από το φάλ του Ηρακλή έξω από την περιοχή έφυγε η μπαλ out. 11 τελικές ο Άρης, καμία στην εστία, 2 τελικές ο Ηρακλής. Η δεύτερη ήταν αυτό το σούτ του Λόπεθ που περιγράψαμε, καμία τελική και για τον Ηρακλή στην εστία. Δηλαδή έχουμε 11 και 2, 13 τελικές εκτός εστίας. Βέβαια, παραλαμβάνουμε ότι στο ξεκίνημα ο Άρης είχε τις ποιοτικές ευκαιρίες, τις καθαρές ευκαιρίες με Γιαννιώτα και Μωρόν.
0: Η μία ατομική ενέργεια, η άλλη ευκαιρία από αυτές που δεν χάνονται.
1: Κατοχή για τον Άρη με τον Φαμπιάνο. Πήγε να γυρίσει στον Βέλιο, προτίμησε να ανοίξει τώρα αριστερά στον Ρίτσαρτς με μια παράλληλη μεταβίβαση της μπάλας. Και τώρα ο Σούταλο. Πίσω από την μπάλα οι παίκτες του Ηρακλή. Σούταλο. Συγκλίνει στον άξονα. Θα παίξει με τον Φαντιγκά. Κατέβασε δεξιά ο Φαντιγκά. Ο Γκαρέ. Κάνει το σούτ με το, με το αριστερό. Η μπάλα κόντρα και έχουμε κόρνερ. Το τέταρτο κόρνερ για τον Άρη στο παιχνίδι. Στο 35ο λεπτό. Με το αριστερό το σούτ του Γκαρέ. Η μπάλα.
0: Έχουμε Μπασαξεχήρ και Τζεμπεριγκή 1-0, Τραμπζονσπορ Γαλατασαράι 1-0. Με ποιον?
1: Σαλάχ, επιτέλους.
0: Άρχισε να κάνει απόσβεση, άρχισε λίγο.
1: Στο 35 εκτελείται το κόρνερ. Το γέμισμα σε δεύτερο χρόνο, η μπάλα θα φύγει από την περιοχή του Ηρακλή. Παντικά έχει ανέβει και προσπαθεί να κλείσει τον διάδρομο στον αντίπαλό του. Στον Νάνου, αυτός θα γεμίσει, θα Στη μεσαία γραμμή.
0: Επιτέλους σωστή κυκλοφορία.
1: Λάθος όμως τώρα από τους παίκτες του Ηρακλή. Ξανά η κατοχή για τον Άρη. Φαμπιάνο.
0: Αν δείξουν σκόρη η Θέλτα 1-0 την Σαντεντέρ.
1: Παίζει με το Ράσιτς, αυτός με τον Ρίτσαρτς. Στα αριστερά ο Γιαννιώτας και ο Καντεβέρε. Το στήριγμα του Γιαννιώτα σε αυτή τη φάση. Αριστερά με το Ράτσιτς στον άξονα. Πίσω στον Τσούταλο. 36ο λεπτό. Άρης Ηρακλής 0-0 με τον Ρίτσαρτς. Να έχει την κατοχή μπάλας. Ο Ρίτσαρτς.
0: Κλέβει ο Μανού.
1: Έκλεψε ο Μανού.
0: Διαμαρτύρεται για χέρι.
1: Για χέρι.
0: Δεν
1: θα το δούμε. Αν μας το δείξει το συνδρομητικό. Και να δούμε λάθος. Την προσπάθεια του Καντεβέρε. Μπερδεύτηκε όμως ο Καντεβέρε. Έκανε και αυτός το λάθος. Κόβουν και παίρνουν κατοχή οι παίκτες του Ηρακλή.
0: Πρέπει να τρέξει τώρα.
1: Στον άξονα.
0: Δεξιά, κοιτά.
1: Ωραία. Δεξιά, μέσα από την περιοχή. Σε πλάγια όμως θέση. Κακή επιλογή από τον παίκτη του Ηρακλή. Πάνω στον Ρίτσαρτ Τσιμπάλα. Δεν βγάζει κάτι εδώ ο Γυραιός. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Γκαρέ να έχει στον άξονα την κατοχή. Αριστερά στο Ρίτσαρτ. Το 37. Άρης Ηρακλής 0-0. Με τον Άρη να έχει τις ευκαιρίες στο ξεκίνημα, τον Ηρακλή να ξεκινά το παιχνίδι με προβλήματα, χωρίς καθαρό μυαλό. Κρατάει τώρα μπάλα, υπάρχουν διαστήματα που κρατάει μπάλα, αλλά είναι ανούσια, ανούσιο αυτό πιο, το κράτημα της μπάλα. Πιο ισορροπημένος.
0: Πιο βελτιωμένος ναι. Στις πάσεις του.
1: Συγκλίνει ο Γιαννιώτας φάουλ, σωστή υποδειξή.
0: Ενώ δεν μας έχουν δείξει εκείνο κάρτα. Που διαμαρτυρήθηκε. Και αυτό είναι αυστηρή η κίτρινη κάρτα.
1: Δεν ξέρω αν ούτε το χτύπησε.
0: Ούτε του παίκτου του Άρη ήταν. Ναι. Ούτε αυτή μου φαίνεται.
1: Ο Λόπεθ θα δει την κίτρινη. Πρέπει να χρησιμοποιήσει χέρια στο πρόσωπο.
0: Ναι, σωστή.
1: Το παρεμπόδισε με τον.
0: Πάει στο πρόσωπο, όχι, σωστή είναι.
1: Με το χέρι του, ναι.
0: Ενώ τώρα πρέπει να δούμε εκείνο που ζήτησε ένα χέρι.
1: Βρίσκει στο σώμα.
0: Είναι χέρι.
1: Εντάξει, ναι, αλλά βρίσκει και στο σώμα πρώτα. Το κατέβασμα. Αυτό είναι κίτρινη κάρτα του Λόπεθ. Ναι, σωστά. Έδωσε την κίτρινη κάρτα.
0: Σήκωσε τον αγώνα, βρήκε τον Γιαννιώτα. Ευτυχώς δεν χτύπησε βασικά ο Γιαννιώτας. Με τον Καρέ.
1: Απλά σε αντίστοιχη περίπτωση στην Τούμπα δεν δόθηκε κίτρινη στον Γέννη. Πάλι με πρωταγωνιστή τον Γιαννιώτα.
0: Σύμπτωση. Θες να τα ακούσεις τώρα.
1: Τι να κάνω. Στην αμέσως επόμενη αγωνιστική είναι η κίτρινη κάρτα της. Την προηγούμενη δεν είναι. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται. Η κεφαλιά στα χέρια του Αθανασιάδη. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά στο 38. Δεν ανησύχησε. Ο Γιώργος Αθανασιάδης ήταν αδύναμη. Η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Φαντιγκά κατέβασε.
0: Ίσως είχαμε τράβημα εδώ, αλλά την πήρε καλά την μπάλα ο Φαντιγκά.
1: Και παίρνει μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Θα παίξει δεξιά στο Γιαννιώτα, ο οποίος έχει έρθει από τα δεξιά. Η σέντρα του Γιαννιώτα στα χέρια του Αθανασιάδη. 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 0-0. Άρης Ηρακλής. Στο Κλεάνθης.
0: Τελείωσε το παιχνίδι στο Παρίσι. Παρίσι Στρασβούργο 2-1.
1: 17 γεμίσματα έχει κάνει ο Άρης. Τα 5 είναι εύστοχα. Ένα γέμισμα μόλις ο Ηρακλής προς την αντίπαλη. Περιοχή προς την περιοχή του Άρη και αυτό δεν ήταν και εύστοχο.
0: Κλέβουν του Ηρακλή και πάλι με τον
1: Γιαννιώτας και Γκαρέ έχουν αλλάξει πλευρά.
0: Στη μεσαία γραμμή η μπάλα τώρα ανεβαίνουν τώρα για να δούμε τους παίκτες του Ηρακλή. Δεν βλέπει δεξιά, φάουλ από το Ράσιτς.
1: Δεν υποδεικνύει κάτι ο Βεργέτης, αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.
0: Έπεσε πάνω του.
1: Με τον, Γκαρέ, με τον Γκαρέ από τα αριστερά, η πάσα του για τον Καντεβέρε. Ο Μωρόν σε μακρινή απόσταση. Ο Γκαρέ θα αφήσει στον Ράτσιτς στα αριστερά, στη γωνία της περιοχής. Η σέντρα του Ράτσιτς δεν είναι καλή. Σε ένα χώρο που είναι ο Γιαννιώτας, θα κατεβάσει στα δεξιά δεν από την απομάκρυση. Γιαννιώτας γυρίζει νέα απομάκρυση των αμυντικών του Ηρακλή. Και πάλι η κατοχή για τον Άριο Φαμπιάνο θα αφήσει.
0: Θα ήθελα πλέον από εκείνο το φάουλ.
1: Αφήνει ο Φαμπιάνο να βγει μπάλα πλάγια, το εκτελεί γρήγορα ο ίδιος. Φαντιγκά στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Ηρακλής στο 0-0. Με το Σούταλο. Ανοίγει αριστερά ο Σούταλο. Στον Ρίτσαρτς. Συγκλίνει. Γκαρέ. Θα αφήσει πίσω ο Γκαρέ στον Σούταλο. Ξανά ο Γκαρέ. Θα συγκλίνει, Γκαρέ. Πήγε να παίξει ο Καντεβέρε το 1-2. Δεν πέρασε αυτή η προσπάθεια των παικτών του Άρη. Έκοψαν οι φιλοξενούμενοι στο Κλεάνδρης Βικελίδης, παίκτες του Ηρακλή.
0: Έχει βελτιωθεί σαν μαρκαρισμό του Ηρακλή.
1: Ναι. Έχει περισσότερη συνοχή και αμυντικά. Δεν έχει τόσα κενά στο αμυντικό του τρίτο. Με το Χόγκλα να γυρίζει στη μεσαία γραμμή και παράλληλα θα παίξει την κατοχή με το Ρίτσαρτς. Γκαρέ για το Ράτσιτς, ξανά ο Γκαρέ στο 41ο λεπτό στο Κλεάνδρης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής 0-0. Ο Σούταλο, ο Ρίτσαρτς, ξανά ο Σούταλο, κάθετα για το Ράτσιτς. Βρήκε τον ανοιχτό διάδρομο, πέρασε την μπάλα στο Ρίτσαρτς. Ο Καντεβέρε δεν πέρασε, ήταν κακή η πάσα του Καντεβέρε και ο Ηρακλής θα κάνει νέο λάθος.
0: Φτηνό λάθος.
1: Διαδοχικά λάθη από τις δύο ομάδες. Ο Άρης στην κατοχή παραμένει στην επίθεση κοντά στην περιοχή του Αθανασιάδη, από πλάγια σε πλάγια θέση με το Χόγκλα. Από τον άξονα αλλάζει κατεύθυνση στα δεξιά. Ο Γιαννιώτας κατέβασε, έχει πάνω τον Άνου. Γιαννιώτας γυρίζει, μπάλα είναι out.
0: Corner.
1: Όχι out είναι. Από το πόδι του Γιαννιώτα, και εγώ στην αρχή νόμιζα corner είναι. Από το γύρισμα του Γιαννιώτα η μπάλα βγήκε.
0: Σωστά.
1: Δεν ήταν καθόλου καλό το γύρισμα του Γιαννιώτα. Η μπάλα out θα επαναφέρει ο Αθανασιάδης.
0: Ο Ρίτσαρτς πάντως παίζει λες και ήταν χρόνια στην ομάδα του Άρη. Δεν ξέρω γενικότερα τι εικόνα έχετε.
1: Ο Ρίτσαρτς,
0: ναι.
1: Ναι, βελτιώνεται. Βελτιώνεται, είναι η αλήθεια. Γενικώς περιμένει περισσότερα πράγματα από τα μπακ του Μιχάλης Γρηγορίου. Φαντιγκά και Ρίτσαρτς είναι δύο βασικές επιλογές.
0: Τους θέλει πιο fullback.
1: Ναι, πιο ενεργούς και στο επιθετικό κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρίτσαρτς μπήκε στην ομάδα, ήρθε με λίγες προπονήσεις, μπήκε κατευθείαν στην ομάδα, γιατί ακριβώς εκεί ο Άρης είχε πρόβλημα.
0: Τώρα
1: στην αριστερή πλευρά. Στην αρχή ήταν διστακτικός, αρχίζει και βελτιώνεται και στα ανεβάσματά του.
0: Να πω, σωστή η υπόδειξη. Τραβάει από τη φανέλα των μωρών.
1: 43ο λεπτό. Άρης Ηρακλής το 0-0. Φαντιγκά κατέβασε.
0: Σωστά το Ρωμανού. Τον χάνει όμως.
1: Υπάρχει φάουλ όμως. Σωστά τράβηγμα του Φαντιγκά. Βρήκε μπάλα ο Μανού. Και στη συνέχεια δέχεται ένα τράβηγμα από τον Φαντιγκά, φάουλ, κατοχή για τον Ηρακλή.
0: Και σωστά δεν βγάζει κάρτα, είναι τόσο όσο για να πεις ότι είναι φάουλ. Έχει τρελαθεί μας.
1: Με τη μαστίχα,
0: τη μαστίχα που δεν μπορεί να έχει τσιγάρο.
1: Ράτσιτς, θα κλέψει ο Ηρακλής ψηλά, κοντά στην περιοχή, να δούμε μια προσπάθεια. Γλιστράει ο παίκτης του Ηρακλή.
0: Σου
1: χάνει...
0: κάνει πάσα και γλιστράς τραγούδι μου, είναι δυνατόν.
1: Χάνει την ευκαιρία ο Ηρακλής. Μπορούσαν...
0: Οπα, αυτό μπορεί να είναι η κάρτα.
1: Υπήρχαν εδώ οι προποθέσεις κάρτα στο βούρο. Ναι.
0: Σωστό. Έξυπνο φάουλ, αλλά...
1: Υπήρχαν οι προποθέσεις για τον Ηρακλή. Δεν έβγαλε όμως κάτι. Φάουλ του Βούρου πάνω στο μωρό και κίτρινη κάρτα στον τώρα, Έλληνα αμυντικό.
0: Να με συγχωρείς, γελά που τον τραβάει από την φανέλα και πιάνει τα πόδια του μωρού. 44 λεπτά στο κλάνο της Βικελίδης, στο 0-0, σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι κακό από ρυθμό.
1: Ήταν πολύ καλό, πολύ καλύτερο στο πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό.
0: Για τον
1: Άρη. Ο ρυθμός.
0: Για τον
1: ναι,
0: Άρη.
1: Και από άψη ρυθμού ένταση στο παιχνίδι. Ο Άρης εκεί θα μπορούσε να αποκτήσει προβάδισμα, δεν το έκανε. Δεν να,
0: τον βολεύει για τον Ηρακλή και αυτό το πράγμα.
1: Όντως τον βολεύει. Γιατί βλέπεις ότι...
0: Και ανεβαίνει πάντα στο δεύτερο. Ναι. Εφόσον σου λέω γίνει αυτό το πράγμα, θα δούμε και άλλο παιχνίδι.
1: Ο Γκαρέ δεν βρήκε ανοιχτό διάδρομο στον άξονα. Φαντιγκά, Γιαννιώτας. 45ο λεπτό, να δούμε και το χρόνο των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γκαρέ πήγε να αλλάξει πλευρά στο μωρό που άνοιξε αριστερά.
0: Ο Γιαννιώτας για την ώρα πάντως είναι ο κορυφαίος του Άρη.
1: Πολύ επιδραστικός,
0: ο
1: με ένταση στο παιχνίδι του. Πιο
0: διαδραστικός και από αριστερά. Έτσι. Και από δεξιά. Δεν ξέρω αν τον δίνει αυτό το δικαίωμα ο Γρηγορίου. Προφανώς έχει αυτές τις εντολές.
1: Ρίτσαρτς Μωρόν έκανε την υποδοχή, ψάχνει το σου, το κάνει και πολύ δεύτερο σου και τα δύο στα σώματα. Θα κόψουν οι παίκτες του Ηρακλή, αμυντική του Ηρακλή, ακόμη ένα σουτ που έγινε, τρία σουτ και τα τρία στα σώματα.
0: Πολύ καλές όμως και οι αμυντικές αντιδράσεις.
1: Ναι, και οι τοποθετήσεις και αντιδράσεις των παικτών του Ηρακλή. Ένα λεπτό είναι ο έξτρα χρόνος. Εντάξει, δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια και περισσότερο χρόνο.
0: Αφού δεν είχαμε
1: κάτι. Έτσι ακριβώς, δεν είχαμε το παραμικρό. Ούτε κάποιον σοβαρό τραυματισμό στο παιχνίδι, κάποια σοβαρή διακοπή. Δηλαδή. Καλά, εννοείται. Ο Νανού. Από τα αριστερά.
0: Και ο Νανού έχει ανέβει στην αρχή. Ήταν λίγο σασμένος. Έκανε πολύ εύκολο το λάθος. Έχει ανέβει τώρα.
1: 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Ηρακλής. Πάμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ατρόμητος Κηφισιά επίσης το 0-0 στο 60 λεπτό εκεί στο Περιστέρι.
0: Από τα δεξιά τώρα.
1: Τελευταίες προσπάθειες, τελευταία προσπάθεια στο ημίχρονο για τους παίκτες του Ηρακλή που έχουν κατοχή μπάλας. Έξω, δεξιά.
0: Τέλος
1: ημιχρόνου. 0-0. Χωρίς σκορ με τον Άρη να έχει τις ποιοτικότερες και τις πιο καθαρές ευκαιρίες στο ξεκίνημα. Κυρίως με τον Γιαννιώτα και τον Μωρόν είχε τελικές και με τον Καντεβέρε. Δεν τις αξιοποίησε, δεν ήταν αποτελεσματικός. Ένας Ηρακλής ο οποίος η αλήθεια είναι ότι μπήκε στο παιχνίδι μετά το 20-25, περιόρισε τα λάθη του, είχε καλύτερη συνοχή και δυσκόλεψε τον Άρη να βρει ανοιχτούς διαδρόμους. Αλλά μπορούμε σε τελική εικόνα, Γρηγόρη, να πούμε ότι ο Άρης ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά δεν αξιοποίησε καμία.
0: Στο πρώτο μισό.
1: Από τις 13 τελικές που κατέγραψε η στατιστική, δεν ήταν όλες βέβαια τόσο ποιοτικές, αλλά είχε και τις ποιοτικές ευκαιρίες.
0: Περισσότερο 16 τελικές.
1: Ναι. Όχι 13, 16.
0: 60-40
1: κατοχή.
0: Οι δύο τελικές είναι φωτιά.
1: Έτσι, οι δύο πρώτες με Γιαννιώτα και Μόρον. Λοιπόν, το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα, κληρώνει ένα Golden Pass για όλα τα γήπεδα. Έτσι, οι δύο πρώτες με Γιαννιώτα και Μόρον. Λοιπόν, το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα.

0: Plus. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολίς.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
11: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
12: Στα καλύτερα που έλκονται.
11: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
13: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
14: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
15: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
16: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulia's Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
17: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
16: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Επαγγελματικό ταξίδι.

0: έκφραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Shop της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ακούτε πάντα Μετρόπολης εδώ σε 95,5 των FM. Ημίχρονος το Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής 0-0 με τον Άρη. Ναι, είναι καλύτερο να χάνει μεγαλύτερες ευκαιρίες, αλλά να μην έχει καταφέρει να σκοράρει. Είχαμε ένα σουτ του Γενιώτα στο δοκάρι. Αν θα δω τα σουτ στο στόχο, δεν υπάρχουν. Αλλά είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία του Μωρόν, ο οποίος πλάσαρε άστοχα. Ο Ηρακλής είχε δύο μακρινά σουτ με τον Λόπεθ, τα οποία δεν βρήκαν στόχο. Ημίχρονος στην Αγγλία, Νότιγχαμ Φόρεστ Κόβεντρι 0-0. Στο Βέλγιο στο 53, Σαρλουά Σέρκλ Μπριζ 2-1. Ημίχρονος στη Γερμανία, Στουτγκάρδη Ντόρτμουντ 0-0. Στη Δανία, ο Ντένσε με την Μίτιλαντ 0-1. Η Μίτιλαντ παίζει από νωρίς, με παίκτη λιγότερο.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: 2-0. Ελντένσε Ιμπάρ 0-1. Καστελιόν Τενερίφη 3-0. Στο 67 στο Ολύμπικο, Ρώμα Ίντερ 2-1. Στην Νορβηγία, 72ο λεπτό, Μόλτε Άλεσουτ 0-2. Ολλανδία, Σπάρτα Ρότεραμ Χέρεφεϊν 0-2. Στην Πορτογαλία στο 27, Αλβέρκα Ρίο Αβε 1-0. Τελικό στην Σουηδία, Έγκριτε Σύριους 1-2. Στην Τουρκία, 32ο λεπτό, Μπασεξεχήρ και Τζεμπερική 1-0. Τραμπζονσπορ Γαλατασαράι 1-0 με τον γκολ του Μοχάμετ Σαλάχ. Στην Τσεχία, Σλοβάσκο Οστράβα 2-1. Τα μέχρι στιγμής γκολ τα οποία έχουμε στο κουπόν του στοιχήματος για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δούνε αν πηγαίνουν ταμείο. Στην Ελβετία, Young Boys Servette στο 94 τα παιχνίδια 2-2. Λουκέρνη Grasshoppers 3-0. Σιόν Ζουρίχη 1-1. Η Σιόν με παίκτη λιγότερο. Να δούμε αν υπάρχει κάποιο άλλο γκολ σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Όχι, προς το παρόν δεν βλέπω. Έχει κύπελο Πορτογαλίας. Ημίχρονο Κιλμάνο Κάρτς 1-0.

0: Το 69 στην Κύπρο, Απόλλωνα Ρεσού, Αποέλ 2-2. Και Νέα Σαλαμίνα, Ανόρθωση Αμοχώστου 2-0. Είπαμε για τον γκολ της Κηφισιάς με τον Πόμπο 0-1. Η Σιόνι σοφάρισε και εμπέκτη λιγότερο μάλιστα σε 1-1. Το Ρώμα Ίντερ είναι στο 2-1. Ενώ η Σαμπτόρια το γύρισε και νίκησε την Καρατζάρο με 2-1, ενώ τελείωσε και εμπέκτη λιγότερο. Την αναμέτρηση για τα παιχνίδια που έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Να δούμε τώρα τι μπορεί να αλλάξει, και δεν ξέρω ο Γιώργος τι πιστεύει ο Μιχάλης Γκορίου και αν θα πρέπει κάτι να αλλάξει.
1: Όχι, νομίζω δεν πρέπει να αλλάξει από νωρίς κάτι. Ο προπονητής του Άρη
0: και δεν ξέρω
1: λειτουργήσε
0: αν...
1: πολύ καλά.
0: Αν θα πρέπει...
1: Απλά δεν είχε την ουσία, δεν ήταν καθόλου αποτελεσματικός και δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που είχε.
0: Και δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Ηρακλής, αν πρέπει να αλλάξει ο Ματσάρη κάτι. Ο Μυρ πάντως είναι εκτός ενδεκάδος. Είχε δεχθεί την αποβολή σε εκείνο το παιχνίδι με τον Βόλο. Έχουμε μία κάρτα για τον Χόγκλα, μία για τον Βούρο για τον Ακλή και μία για τον Λόπεθ.
1: Ναι, τρεις οι κάρτες στο πρώτο ημίχρονο.
0: Τέσσερα κόρνερ για τον Άρη, κανένα για τον Ακλή.
1: 60-40 εκατοχή για τον Άρη. Ο Άρης που θέλει αυτό το παιχνίδι, το δείχνει στο πρώτο, έδειξε στο πρώτο ημίχρονο.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνω,
1: ναι,
0: και θέλω να τη βοηθήσουν, εδώ λέει expected goals 1,38 για τον Άρη.
1: Ναι, ποιοτικές ευκαιρίες.
0: Οκ. Okay. Δεν επηρεάζει και αν έχουν βρει στόχο.
1: Είναι η ποιότητα των ευκαιριών το expected goal, έτσι το έχουν.
0: Οπότε να θεωρήσω τις δύο μεγάλες ευκαιρίες που λέει εδώ, θεωρεί το δοκάρι και αυτή που κάνει, ναι, μωρόν.
1: Έτσι. Και ο Καντεβέρε που είχε.
0: Ναι, το κακό σου με το αριστερό, ναι, που έκανε το τελείωμα.
1: Λοιπόν, περιμένουμε τις δύο ομάδες να βγουν ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Να έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Κλεάνδρη Βικελίδης, Άρης Ηρακλής 0-0 στο πρώτο 45 λεπτό οι δύο ομάδες. Με έναν Ηρακλή ο οποίος ισορρόπησε το παιχνίδι μετά το πρώτο 20 λεπτό που ο Άρης ήταν κυρίαρχος. Και με τον Ηρακλή να κάνει πολλά λάθη σε εκείνο το διάστημα.
0: Πολύ επιρρεπή στο λάθος, πάρα πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό ήταν καλό.
1: Και αυτή η προσπάθεια του Ράσιτς, ναι.

0: 2-0 η μπάσα ξεχείρει τη Κερεπηρική. Το επόμενο, το τελευταίο γκολ που έχουμε από το πόνο στοιχήματος. Οπότε να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες.
1: Έλα, τώρα θα έχουμε και αλλαγές.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο λογικά δεν θα έχουμε κάποια αλλαγή.
1: Νομίζω δεν θα έχει, τουλάχιστον από πλευρά Σάρι. Δεν βρίσκω το λόγο να υπάρχει αλλαγή τόσο νωρίς από τον Μιχάλη Γρηγορίου, γιατί πέρα από το γεγονός ότι δεν αξιοποίησε καμία από τις ευκαιρίες τις οποίες έκανε, νομίζω ότι έκανα πολύ καλό παιχνίδι οι παίκτες και στον άξονα, δηλαδή και ο Ράτσιτς και ο Χόγκλα και ο Καντεβέρε βοήθησε από τον άξονα και ο Μωρόν με τις, όταν χαμήλωνε για να πάρει μπάλα.
0: Τα επιθετικά, ο Γιαννιώτας είναι ο πιο επικίνδυνος, ναι, παίκτης του Άρη.
1: Επιθετικά βέβαια και ο Μωρόν και ο Καντεβέρε δεν θα μπορούσαν να δώσουν περισσότερα πράγματα. Οι δύο ομάδες βγαίνουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο και η διαιτητική ομάδα. Να θυμίσω ότι το στοίχημα Nation...
0: 1-1 ο Ατρόμητος.
1: 1-1 ισοφάρισε.
0: Ναι.
1: Το 75. Μουτουσαμί.
0: Αυτό που είχε βάλει την κολάρα, ο Κουγκολέζος.
1: Χορηγός της μετάδοσης και του σημερινού αγώνα, το Στοίχημαν, το Στοίχημαν Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημαν, κληρώνει ένα Golden Pass για όλα τα γήπεδα της Στοίχημαν GBL. Ένας τυχερός θα εξασφαλίσει μέσα από το Golden Pass την είσοδό του σε κάθε αγώνα που επιθυμεί για όλη τη σεζόν. Το Golden Pass του Στοίχημαν Nation σε βάζει μέσα σε κάθε φάση της Στοίχημαν GBL. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, στο Κλεάνθης Βικελίδης, πρώτα δευτερόλεπτα, με τον Ηρακλή να επιχειρεί ένα γέμισμα προς την άμυνα του Άρη, προς την επίθεση.
0: Φάουλ. Τον κύριο Βεγέτη.
1: Είπαμε χωρίς αλλαγές, να θυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τον Βέλιο κάτω από την εστία ο Άρης, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρτς στην άμυνα, Ράτσιτς και Χούγκλα στη μεσαία γραμμή, Γκαρέ και Γιαννιώτο στα δύο άκρα, Καντεβέρε μόνο στην επίθεση. Να δούμε όμως αυτή την προσπάθεια τώρα του Άρη. Το σουτ που γίνεται θα μπλοκάρει ο Αθανασιάδης. Σουτ από τον Φαντιγκά, ο οποίος πήρε αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης του Ηρακλή να τον κόψει. Δοκίμασε το σουτ με το δεξί. Η μπάλα στο κέντρο της εστίας του Αθανασιάδη. Μπλόκαρε ο Έλληνας τερματοφύλακας. Κάτω από την εστία Αθανασιάδης, Ρος, Πίνια, Βούρο στην άμυνα, Σόρια, Νανού στις δύο πλευρές, Δραντόγια, Σουρλής στη μεσαία γραμμή, Μάρκες στην κορυφή, Νίζετ και Λόπεθ οι δύο παίκτες που τον πλαισιώνουν στην επίθεση. Υπάρχει μαρκάρισμα πάνω στον Ράτσιτς, ο οποίος είναι πεσμένος στο
0: πόδι,
1: έδαφος και πιάνει το πόδι του.
0: Να δω λίγο.
1: Ο Ραντόνια, δεν υπάρχει χτύπημα.
0: Όχι θελημένο, δεν είναι κάτι αμαναμάνα, απλά τον βρίσκει στον τετρακέφαλο και δείχνει να πονάει ο υψηλός όμως χαφ του Άρη.
1: Θα συνεχιστεί το παιχνίδι, σηκώθηκε ο Ράτσιτς. Εδώ το βλέπουμε σε πρώτο πλάνο τον αρχηγό του Άρη.
0: Υπάρχει ένας πιο ψηλός του Άρη.
1: Ποιος?
0: Ο Φόρτης Γιουβέντους, ο 98 Γερμανός. Τι είναι εκείνο το θηρίο.
1: Θηρίο, ναι.
0: Αλλά όχι... Δεν θυμίζει τον Φόρτιζε City. Εντάξει, πολύ ανεμικός δείχνει. Δεν είναι και η Γιουβέντους, ρε φίλε, ο Γερμανός.
1: Δεν ταιριάζει στο στυλ της Γιουβέντους.
0: Δεν με γεμίζει, δεν ξέρω αν τον έχεις παρατηρήσει.
1: Δεν τον μπορεί να έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια, και πάρα πολύ.
0: Δεν χάνεις και κάτι μεταξύ μας.
1: Λοιπόν, συνέχεια φάουλ στον τέρπι, 48 λεπτό, φάουλ για τον Ηρακλή από τον Σούτ, αλλά αυτό το φάουλ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του
0: το
1: Βέλιο.
0: Το Μαρκέζι τώρα το γέντρο, το βάλω, δεν είδα. Έχει μικρή σημασία. Πάντως πήγε με τα δύο χέρια, γρήγορη εκτέλεση.
1: Γρήγορη εκτέλεση από τα δεξιά, ο Ηρακλής.
0: Με τον Σόρια.
1: Με τον Σόρια Ραντόγια. Τη δεξιά πλευρά πάντα ο Ηρακλής.
0: Στα πίσω όμως η μπάλα και σε γέμισμα.
1: Δεν βγάζει καλά την άμυνα ο Άρης, έχει προηγηθεί φάουλ. Και κατοχή για τον Άρη. 48 λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Ηρακλής στο 0-0.
0: Πίνα, να το δούμε. Δεν λέμε ότι δεν ήταν, αλλά... Ματσάρι θα τη φάει τη μαστίχα. Και δύο ρολόγια Ματσάρι.
1: Ναι. Εντάξει, το ένα είναι το κανονικό ρολόι, το άλλο είναι, ξέρεις, αυτό που καταγράφει. Ηλεκτρονικό παλμογράφος και τα λοιπά.
0: Δεν θέλω.
1: Εγώ δεν φοράω κανένα.
0: Να τα βλέπετε εσείς.
1: Έτσι. Ρίτσαρντ θα κάνει το λάθος και τώρα ο Ηρακλής έχει τις προϋποθέσεις. Ο Φαμπιάνο τελευταία στιγμή με την εμπειρία του, τρομερό κόψιμο του Φαμπιάνο. Υπάρχει offside βέβαια, ως μη γεννόμενη η προσπάθεια του Ηρακλή.
0: Πρέπει να είναι offside. Αλλά το κλέψιμο του Φαμπιάνο πέρα από το offside είναι επικό. Είναι
1: ποιοτικό, εμπειρία, έτσι. Δείχνει την εμπειρία.
0: Είναι τρομερό, γιατί ανέφτανε εκεί η μπάλα.
1: Φοβερό κόψιμο του Φαμπιάνο.
0: Ευτυχώς για την τζάμπα θα πανηγύριζα.
1: Το λάθος είναι του Ομαρ Ρίτσαρντς.
0: Είναι που είπα
1: κάτι. Ως μη γεννόμενη πάντως η προσπάθεια του Ηρακλή, οι προποθέσεις που πήγε να βγάλει ο Ηρακλής, υπόδειξη offside. Το παιχνίδι συνεχίζεται 50 λεπτό με τον Φαμπιάνο να αφήνει πίσω στον Βέλιο. Αυτός ξανά στο Φαμπιάνο.
0: Και τον Ηρακλή ανεβαίνει πιο ψηλά.
1: Ναι, ανεβάζει τη γραμμή πίεσης ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Δεν κουράστηκε πολύ στο πρώτο, μεταξύ μας τώρα. Ήτανε πολύ πίσω για να πει κανείς ότι για τα τρεξίματα.
1: Ο Καντεβέρε, ο Μωρόν, κοντά στην περιοχή σε πλάγια θέση ο Μωρόν. Πολύ άστοχο το σου του Μωρόν, δεν ξέρω.
0: Πολύ κακή επιλογή.
1: Σκέφτηκε εδώ ο Ισπανός, ναι, πήγε να κάνει ένα σουτ, μια ατομική προσπάθεια από πλάγια θέση ήταν, ατομική ενέργεια από τον Μωρόν.
0: Ο Ραντόγια, την έφαγε, δεν είναι θελημένη.
1: Στον αέρα όπως σηκώνεται ο Καντεβέρε να πάρει την κεφαλιά.
0: Δεν το κάνει θελημένα, ναι. Την έφαγε στο πρόσωπο.
1: Στο πρόσωπο, ναι. Δεν έχουμε παιχνίδι. 51ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής. Στο 0-0. Θα επαναφέρει τώρα ο Αθανασιάδης. Ράτσιτς στην κεφαλιά. Γιαννιώτας, Καντεβέρε κατέβασε. Και ο Ρίτσαρντς. Δεν πέρασε η πάσα του για τον Μωρόν. Ήρθε ο Φαμπιάνο πρώτος στην μπάλα, ο Σούταλο. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Ηρακλή.
0: Τους στη μεσαία γραμμή. Διαφορά τώρα πάνε πρώτη στην μπάλα. Καμία σχέση με το ξεκίνημα του αγώνα. Πάνε πρώτη στην μπάλα.
1: Έχουν περισσότερη ένταση και στις μονομαχίες οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Σούταλο. Ξέρω αν υπάρχει χτύπημα κεφάλι με κεφάλι.
0: Ναι. Η κάρτα εδώ τώρα.
1: Ήταν επικίνδυνος ο τρόπος που έπεσε ο Σούταλο.
0: Δεν λέμε ότι το έκανε και εμένα, αλλά το χτυπάει με το κεφάλι στο κεφάλι. Ευτυχώς δεν χτυπήσανε βασικά.
1: Και ο Ηρακλής τώρα ξεκινάει μια προσπάθεια με τον Ραντόγια. Στα χέρια του Βέλιο η μπάλα.
0: Από κόντρα στο Σούταλο.
1: Χωρίς αποτέλεσμα, κόντρα ριμπάλα.
0: Αλλιώς περίμενε κατέληξε. Ο Μαρκές μόνος ναι.
1: Κατέληξε στα χέρια του Βέλιο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Άρης έχει κατοχή με το Φαμπιάνο. Φαμπιάνο θα αλλάξει πλευρά. Ρίτσαρντς στα αριστερά κατέβασε πίσω στον Σούταλο. Σούταλο παίρνει μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Διαγώνια στον Ρίτσαρντς στα αριστερά. Επιμένει ο Άρης από αυτή την πλευρά. Ράτσιτς στον άξονα. Ο Σούταλο λάθος. Αυτές οι πάσες... Το είδαμε και στο ξεκίνημα
0: πολύ
1: νωρίτερα.
0: Ωραία ενέργεια αρκεί να φύγει με την μπάλα. Όπα!
1: Το είδαμε νωρίτερα και νωρίτερα αυτέ οι πασούλες.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε φάουλ. Γιατί αν τον βρήκε, το βρήκε για μάτα. Αν το βρήκε, λέω.
1: Έχει ανεβάσει σαφώς την ένταση του.
0: Και οπότε δεν το βρήκε.
1: Έχει ανεβάσει την ένταση
0: του.
1: Θα το
0: δούμε λίγο πάλι.
1: Όχι, μπάλα βρίσκω.
0: Όχι, λέω αν τον βρήκε.
1: Ναι, όχι μπάλα. Από το replay έτσι φάνηκε ότι βρήκε μπάλα. Κατοχή πάντως είναι για τον Άρη. Ο οποίος σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο έχει λάθος μεταβιβάσεις, κάνει λάθη, έχει ανεβάσει.
0: Έχει ανεβάσει και ο Ηρακλής τις γραμμές του πιο ψηλά. Και σου είπα το κάνει πάντα.
1: δίνει περισσότερα και σε ένταση ο Ηρακλής. 53ο λεπτό.
0: Τον Ζέπτορα, ο οποίος προσπαθεί να κάνει μια προσπάθεια από τα αριστερά, ανεβαίνει να κερδίσει ένα πλάγιο out, δεν το κερδίζει, κλέβει ο παίκτης του Άρη και κερδίζει και ο Μανού είναι.
1: 53 λεπτά.
0: Και ο Φατιγκά σωστά το μάρκαρε και έδωσε φάουλ.
1: Ναι, ναι. Πλάγιο. Κατοχή για τον Άρη.
0: Α, γι' αυτό και αλούσε ο Μανού.
1: Κατοχή για τον Άρη, ο Βέλιο θα επαναφέρει. Έχει βγει σε πλάγια θέση από την εστία του. Πλάγια δεξιά, όπως κατεβαίνει ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο προς την επίθεση. Η κεφαλιά, η μπάλα πλάγιο από το κόψιμο του Ρος.
0: Τώρα που έλεγα Μανού, ο Μανού γιατί δεν παίζει?
1: Προτίμησε το δίδυμο Καντεβέρε Μωρών στο σημερινό παιχνίδι, στο ξεκίνημα ο Μιχάλης Γρηγόριου. Εκτιμώ ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Σουτ που γίνεται από το Γιαννιώτα, η μπάλα φεύγει πάνω από την εστία και μακριά από την εστία, τον Καρέ ήταν, του Αθανασιάδη. Προτίμησε αυτό το δίδυμο μήπως πάρει περισσότερα πράγματα επιθετικά και για την πίεση στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, την πρώτη ζώνη πίεσης δηλαδή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Μανού, η αλήθεια είναι, Γρηγόρη, ότι ακόμη δεν είναι τόσο αποδοτικός στο παιχνίδι του. Χρειάζεται τον χρόνο προσαρμογής και αυτός.
0: Ένα, ένα-δύο εκεί φυσιά.
1: Πέτυχε δεύτερο γκολ.
0: Πάλι με τον Πανού, με πέναλτι.
1: Με πέναλτι, μάλιστα.
0: Ενώ έχει ανοίξει το σκορ, ναι. Η Coventry. Νότιχαμ Φόρεστ Coventry 0-1. Και Ρώμα Ίντερ 2-2.
1: Το είπες.
0: Πάλι με Λαουτάρο. Εντάξει, το είπα. Σου είπα Ηρακλής και Ίντερ, όχι επειδή είναι καψούρες. Η Ίντερ δεν ξέρω τι κάνει. Σε όλα τα παιχνίδια βρίσκει τρόπο να βρεθεί πίσω στο σκορ. Στο τελευταίο παιχνίδι έγινε από την Νέζε 0-2.
1: Ναι, ναι, στο ξεκίνημα κιόλας.
0: Και έλειξε τελικά 5-3.
1: Ναι.
0: Και με την Νάπολη 0-2 έλειξε 3-2. Αν το κάνει τώρα και στον Κασπερίνη, τι να πω. Και τα δύο γκολ ο Αργεντίνος, Λαουτάρο Μαρτίνεθ.
1: 55 λεπτά στο Κλέανδρο Βικελίδης, Άρης Ηρακλής στο 0-0, με τον Άρη να έχει κατοχή μπάλα ο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο, η μεσαία γραμμή θα φέρει δεξιά στον Γκαρέ. Φαντιγκά, ο οποίος χαμήλωσε. Ξανά ο Φαμπιάνο στο χώρο του κέντρου, στα δεξιά η σέντρα που επιχειρείται δεν περνάει σε πρώτο χρόνο. Κακό ανακτά διώξιμο. Κατοχή ο Άρης από το κακό διώξιμο του, των παικτών του Ηρακλή. Με τον Γκαρέ, μπερδεύτηκε ο Γκαρέ, το παιχνίδι συνεχίζεται. Είναι στο έδαφος πάντως ο παίκτης του Άρη. Ναι, όντως μπορεί να έχουμε επαφή, θα δούμε ξανά την φάση. Σε πρώτο χρόνο δεν φάνηκε καθαρά, οπότε περιμένουμε το replay. Ο Βέλιο έχει κατοχή στο 56 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το 0-0
0: ή έπεσε άγαλμα ο Γκαρέ ή μαρκαρίσκε.
1: Φάνηκε σαν να μπερδεύεται στο βηματισμό επάνω.
0: Απλά είναι πολύ κοντά ο αμυντικός του Ηρακλή γι' αυτό. Και δες τώρα πόσο διαφορετικές είναι οι πάσεις στο παιχνίδι του Ηρακλή.
1: Καλύτερες συνεργασίες. Γύρισε ο Γκαρέ, έκοψε, πήρε κατοχή.
0: Τους φάγαμε.
1: Για τον Χόγκλα. Χόγκλα. Μια μεγάλη μεταβίβαση θα κατεβάσει. Ο Μωρό θα κερδίσει το πλάγιο από τα αριστερά.
0: Από βούρο.
1: Στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ηρακλή.
0: Για να το δούμε τώρα.
1: Δεν σου είπα, πάτησε την μπάλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με φάνηκε. Πήγε να κάνει προσποίηση, πατάει την μπάλα.
0: Απλά αυτά τα κατά κάποιο τρόπο τάκλιν μέσα στην περιοχή απαγορεύονται.
1: Ναι.
0: Τη γνώμη μου την ξέρεις, δεν...
1: Ράτσιτς, Φαντιγκά, Γκαρέ, η πάσα δεν ήταν καλός ο συνδυασμός, καλή η σκέψη, δεν είχε αποτέλεσμα όμως ο Άρης αυτό το συνδυαστικό ποδόσφαιρο που πήγε να παίξει. Ο Γκαρέ εδώ βλέπουμε ξανά τη φάση, πάτησε την μπάλα στην προσπάθειά του να προσποιηθεί, ναι, τον αντίπαλό του, να κάνει την προσποίηση, να αποφύγει το μαρκάρισμα. λεπτά στο Κλέανδρος Βικελίδης, 0-0.
0: Η μπάλα είναι στον αέρα εδώ και αρκετή ώρα και δεν λέει να πέσει.
1: Τώρα κατέβασε ο Γκαρέ στα δεξιά, στη δεξιά πλευρά. Γκαρέ πάει στο ένας εναντίον ενός. Θα συγκλίνει τώρα στον άξονα. Θα παίξει με το Χόγκλα. Αυτός για τον Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτ διαγώνια στο Γιαννιώτα. Γιαννιώτας και ο Χόγκλα. Και ο Φαντιγκά. Το γέμισμα είναι άστοχο.
0: Σωστή απομάκρυνση.
1: Θα βγάλει καλά την μπάλα ο Ηρακλής από την άμυνα.
0: Ο Μανούτη γυρνάει στον πίνα. Πολύ ωραία τώρα βγαίνουν. Προσπαθούν να βγουν μπροστά να ξεδιπλωθούν. Από τα δεξιά της πάει την μπάλα και φεύγει τώρα από τα αριστερά ο Ηρακλής. Μια καλή σέντρα θέλει. Τη κάνει, αλλά η μπάλα βγαίνει κόρνερ. Η πρώτη καλή επιθετική προσπάθεια του Ηρακλή και κόρνερ από το Σούταλο.
1: Με πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις.
0: Πολύ ωραία ενέργεια με τον Νιζέτ, ο οποίος προσπάθησε να τη βγάλει στο ύψος του πέναλτι για τον Μάρκες, ο οποίος περίμενε. Αλλά ο Σούταλο μάρκαρε πάρα πολύ καλά και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Το transition του Ηρακλή ήταν εξαιρετικό. Και η ανάπτυξη που είχε τώρα από τα αριστερά.
1: Πρώτο παιχνίδι, πρώτο κόρνερ, για τον Ηρακλή στο παιχνίδι. 51 το λεπτό. Φέρνει παίκτες μέσα στην περιοχή του Βέλιου αυτό το κόρνερ. Η μπαλιά του Νιζέτ κόπηκε σε κόρνερ. Εκτελείται. Ο Βέλιο με τη γροθιά απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Καντεβέρε. Θέλει να πάρει κατοχή για τον Άρη. Θα διώξει μακριά. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ηρακλή να έχει κατοχή. Έχει αναγκάσει ο Ηρακλής τον Άρη να πιστοχωρήσει, να χαμηλώσει μέτρα στο γήπεδο Γρηγόρη.
0: Δεν κάνει τα λάθη που έκανε, ναι. Και είχαν βάζει γραμμές του πιο ψηλά. Το transition, ας το πούμε έτσι, είναι καλύτερο. Τώρα αυτή η παλιά είναι λάθος. Έξω την περιοχή τώρα.
1: Λάθος απομάκρυνση και των παικτών του Άρη.
0: Και ανεβαίνει ο Σόρια. Σέντρα. Πολύ δυνατή. Για ποιον?
1: Για τον Ζε. Άλλη πλευρά.
0: Ξεφεύγει. Πάει να κάνει σέντρα, κερδίζει πλάγι ο του Ηρακλής από τα αριστερά.
1: Η απομάκρυση του Βέλιο νωρίτερα στο κόρνερ που εκτέλεσε ο Ηρακλής.
0: Α, εδώ διαμαρτύρονται γιατί την μπάλα βρήκε στο όμο παύλα χέρι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είπα, όμο παύλα χέρι. Ο Βούρος. Από τα δεξιά τώρα σέντρα, διώχουν.
1: Από μάκρυνο Σούταλο, ο Ρίτσαρτ ξανά, ο Σούταλο πιο μακριά, σε ένα χώρο που είναι παίκτες του Ηρακλή. Αυτό που έλεγα και νωρίτερα.
0: Πολύ κακή μπαλιά του Βούρου. Ήθελε κάτι πιο σταθερό τώρα, δεν το έκανε. Την ώρα πετυχαίνει δεύτερο γκολ του Αϊμπάρ. 0-2.
1: Γένσεν θα περάσει το παιχνίδι και ο Κουαμέ θα φρεσκάρει τον άξονα του με την είσοδο του Γένσεν και την επίθεσή του με τον Κουαμέ. Ο Μιχάλης Γρηγορίου βγάζει Καντεβέρε ή Μόρον. Εδώ σε θέλω.
0: Μωρόν.
1: Συμφωνώ. Θα παίξει με Καντεβέρε Κουαμέ. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ένα δίδυμο που, που είναι δοκιμασμένο.
0: Και αυτό με το ματιά σου, πολύ βελτιωμένη η αμυντική συμπεριφορά των παικτών του Ηρακλή. Πρότυπη στην μπάλα, σε όλες τις φάσεις.
1: Ο Άρης θέλει φρεσκάρισμα.
0: Καμία σχέση με αυτό που είδαμε στα πρώτα 25 λεπτά του αγώνα.
1: Ο Άρης θέλει φρεσκάρισμα και αυτό θα κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην επόμενη διακοπή. Έχει ετοιμάσει ήδη Γένσεν. Και Κουαμέ, ο Γιαννιώτας παραλίγο να κλέψει. Μπάλα από τον Βούρο πίσω στον Αθανασιάδη.
0: Ο οποίος θα γεμίσει
1: το 62. Λογικά. Αυτό κάνει, γεμίζει ο Αθανασιάδης. Ο Σούταλο έκοψε. Πρώτος στην μπάλα. Καντεβέρε και Γιαννιώτας από τα αριστερά. Γιαννιώτας πατάει περιοχή σε πλάγια θέση. Γυρίζει στον Καντεβέρε. Κακό κοντρόλ από τον Καντεβέρε.
0: Και πολύ σωστό κλέψιμο από τον παίκτη του Ηρακλή. Πολύ ωραία τώρα βγαίνουμε τον Λόπεθ από τα δεξιά που κάνει ένα πολύ ωραίο γέμπνι για τον Ιζέτ. Πάρα πολύ καλή ανάπτυξη των παικτών του Ηρακλή. Βγαίνει, σπάει την μπάλα στον άξονα, λάθος κοντρόλ όμως εκεί. Και βγαίνουν οι παίκτες του Άρη τώρα στη γότερα επίθεση με τον Σούταλο, ο οποίος ανεβαίνει σαν να είναι μπακ το οποίο κάνει επέλαση με τον Γκαρέ από τα δεξιά.
1: Όποιος κρατάει μπάλα δεν έχει επιλογή, θα παίξει τώρα με τον Ράσιτς κεντρικά την κατοχή. Ο Ρίτσαρτς από τα αριστερά, η κεφαλιά, πάσα, Γκαρέ μέσα στην περιοχή, το σούτ, την μπάλα κοντράρι. Έρχεται και ο Μωρόν, βγάζουν πολύ καλά την μπάλα από την άμυνα και καλή άμυνα από τους παίκτες του Ηρακλή σε αυτή τη φάση. Επικίνδυνη φάση με πολλές προϋποθέσεις για τον Άρη. Στο 63, ο Χόγκλα, τώρα έχουμε αλλαγή σκηνικού με τον Άρη. Να έχει μπάλα τον Ηρακλή πίσω να είχε πιστοχωρήσει με τον Ρίτσαρτ. Σεντράρει ο Ρίτσαρτ, η μπάλα πέρασε, βγάζουν και πάλι. Καλή άμυνα επέκταση του Ηρακλή. Με τον Ραντόγια στον άξονα. Το 63ο λεπτό.
0: Από τα αριστερά ο Ηρακλής πάει την μπάλα για τον Ζετ, ο οποίος θα κάνει μια σέντρα η οποία είναι πάρα πολύ
1: κακή. Πολύ κακή, πολύ αδύναμη.
0: Εύκολη δουλειά για τον Σούταλο.
1: Εύκολα ο Σούταλο, ακριβώς.
0: Πιέζουν όμως και πάλι.
1: Πιέζουν οι παίκτες του Ηρακλή για να ανακτήσουν γρήγορα.
0: Έχει σοβαρήσει ο Ντένσε τη Μίδλαντ σε 1-1. Καθυστερήσεις Ατρόμητος και Κηφισιά 1-2. Θέλτα Σαραντέρ παραμένει το 2-0. Και στις καθυστερήσεις στο Ολύμπικο το Ρώμα Ίντερ 2-2 δευτερόλεπτα πριν το φινάλι του αγώνα.
1: Γιαννιώτας από τα αριστερά. Χόγκλα και Ράτσιτς που έχει κατοχή. Στον άξονα ο Γκαρέ για τον Μωρόν θέλει να γυρίσει. Η σέντρα που γίνεται στο η μπαλακόντραρε. Βγήκε από την περιοχή σε ένα χώρο που ο Γιαννιώτας διεκδικεί με αντίπαλο τον... το Σόρια.
0: Τι έδειξε, τον χτύπησε.
1: Θα το δούμε στο replay. Ο Γιαννιώτας έχει πέσει, πιάνει το πρόσωπό του. Λέει ότι δέχτηκε αγωνιά. Να δούμε τη φάση. Εντάξει, είναι μια διεκδίκηση. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Τον έχω και καλό παιδί τώρα. Δεν το κάνει το παραμικρό.
1: Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές που αναφέραμε νωρίτερα. Και ο Μανού θα περάσει το παιχνίδι.
0: Τελικό Ρώμα Ίντερ 2-2.
1: Άρα θα βγάλει και Καντεβέρι και Μωρόν, εκτιμώ. Κουαμέ στη θέση του Μωρόν.
0: Μέσα για το Μωρόν. Πέσαμε.
1: Κουαμέ στη θέση του Μωρόν. Το 65. Ο Χόγκλα εκτός στη θέση του Γένσεν. Είπαμε ότι θα φρεσκάρει και τον άξονά του. Και η τρίτη αλλαγή, Μανού Γκαρθία στη θέση του Γκαρέ. Άρα θα παίξει.
0: Θα αλλάξει και σύστημα.
1: Να δούμε ποιος θα πάει στα άκρα, μήπως πάει ο Κουαμέ στα άκρα. Το πιθανότερο είναι αυτό, να δούμε τον Κουαμέ στα άκρα με τον Καντεβέρε στην κορυφή και τον Μανού.
0: Μήπως από... αλλάξει και να τις μόλου, γι' αυτό λέω.
1: Από πίσω θα δούμε, μήπως πάει σε 4-4-2 καθαρό.
0: 4-4-1-1 με τον Μανού τώρα πίσω, ναι, από τον Καντεβέρε.
1: Τόσο άμα πάει στις πλευρές ο Μανού, θα το δούμε. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται
0: στο
1: με...
0: 66
1: στο 66-0-0 στο Κλεάνδρη Βικελίδης, Άρης Ηρακλής. Παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Παμπιάνο έχει κατοχή, θα παίξει με το Ράτσιτς. Αυτός πίσω στον Σούταλο. Μανού Γκαρθία θα αλλάξει πλευρά για τον Γιαννιώτα, ο οποίος έχει πάει στα δεξιά.
0: Πολύ σωστή αντίδραση του Μανού του παίκτη του Ηρακλή. Τώρα την άφησε την μπάλα, πέρασε πλαγιόουτ.
1: Κατοχή για τον Ηρακλή, προσπαθεί ο Άρης να κερδίσει γρήγορα ξανά την μπάλα.
0: Και κερδίζει φάουλ.
1: Αποτέλεσμα, φάουλ για τον Ηρακλή.
0: Πάνω στον Νίγκετ. Τον Ζετ, Νίγκετ, όπως και να το πεις.
1: Νομίζω ο Νιζέτ είναι το... Έτσι τον έχω ακούσει να το λένε περισσότερο. 67 λεπτά αγώνα στο Κλεάνδρης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής, το 0-0. Το γέμισμα ο Φαμπιάνο έκοψε, ο Κουαμέ κατέβασε, ξανά ο Φαμπιάνο δίνει ύψος με τον Καντεβέρε. Έχει ανέβει και ο Κουαμέ και ο Μανού Γκαρθία στον άξονα. Ράτσιτς κρατάει, τώρα θα παίξει διαγώνια με τον Γιαννιώτα που πάει στο ένας εναντίον ενός. Γιαννιώτας δεν βρίσκει ανοιχτό διάδρομο. Κρατάει όμως, επιμένει, θα βγάλει τη σέντρα, ο Αθανασιάδης θα μπλοκάρει. Εύκολα μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Ηρακλείου, ο Γιώργος Αθανασιάδης, αυτό το γύρισμα του Γιαννιώτα.
0: Ανοίγει το σκόρ η Ντόρτμουντ, Στουτγκάρδη Ντόρτμουντ 0-1 με Μπέγερ.
6: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
8: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
11: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
12: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Εντάξει. Φάνηκε
1: δεν το τράβηξε παρά τεταμένα.
0: Δεν φάνηκε το. Στην αρχή φάνηκε πολύ για καρτό. Το λες και λίγο αυστηρή.
1: Μανού, έχει την κατοχή. Μανού Γκαρθία. Θα χάσει ο Άρης, δεν είναι. Βρήκε τελική πάσα ο Μανού Γκαρθία και τον Ηρακλής κόβεται
0: δεν είναι παλιά,
1: από το Γένσεν. Σωστά τοποθετημένος ο Γένσεν, κακή και μεταβίβαση. 21 τελικές ο Άρης, 2 στην εστία, 2 τελικές ο Ηρακλής, καμία στην εστία και είμαστε στο 70 λεπτό. Αυτά τα στατιστικά του αγώνα μετά από 70 λεπτά.
0: Φάουλ του Ραντόγια στη μεσαία γραμμή τώρα με τον Ράσιτς. Ο Γένσεν, συγγνώμη. Ποιος αλλάζει την μπάλα από
1: δεξιά. Γιαννιώτα στο ένα εναντίον ενός και πάλι δεν είχε ανοιχτό διάδρομο να πατήσει περιοχή. Ράτσιτς θα αλλάξει πλευρά στον Ρίτσαρτς. Γεμίζει ο Ρίτσαρτς, η μπάλα πέρασε από όλους. Δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης του Άρη εκεί να μπει στην πορεία της μπάλας να δημιουργήσει.
0: Καντεβέρι, γιατί φώναζε.
1: Τελική.
0: Δεν φάνηκε κάτι.
1: Δεν φάνηκε όντως κάτι. Ήταν καλή πάσα η σέντρα.
0: Η σέντρα ξηράφη ήταν.
1: Πάρα πολύ
0: καλή. Όπου και να βρει εκεί πάει μέσα.
1: Ναι, εκεί κάνεις μια προβολή, βρίσκεις και.
0: Δεν φαίνεται να δούμε.
1: Πάει μέσα.
0: Για να δούμε.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι.
0: Πέφτει πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα έπρεπε.
1: 71 λεπτό ο Ηρακλής. Ο οποίος Ηρακλής το. Δεύτερο ημίχρονο
0: δείχνει πιο σίγουρο.
1: Το ξεκίνημα είχε και περισσότερη ενέργεια μεσοεπιθετικά. Να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα.
0: Μπερδεύτηκε.
1: Μπερδεύτηκε μόνος του. Έχασε την κατοχή. Ο Κουαμέ χαμήλωσε. Πήρε μπάλα. Ράτσιτς. Με Ράτσιτς και Γένσεν στον άξονα. Ο Άρης μετά την είσοδο του Φιλανδού στη θέση του Χόγκλα. Με τον Μανού Γκαρθία, τον Γκουαμέ και τον Καντεβέρε στην επίθεση η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Εκτός Γκαρέ, Μωρόν και Χόγκλα. Οι τρεις αλλαγές που έκανε ο προπονητής του Άρη. Γένσεν. Δεξιά η σέντρα. Τα μπλοκάρει ο Αθανασιάδης εύκολα. Κακές αποφάσεις και από τις δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχουμε τη δημιουργία που είδαμε στο
0: μεγάλη φάση.
1: Μεγάλη φάση όντως δεν έχουμε. 27 γεμίσματα έχει ο Άρης μέχρι στιγμής. 7 εύστοχα. Με το Ράτσιτς τώρα να κουβαλάει. Μανού Γκαρθία το σου την μπάλα κόντραρε. Και έχουμε τίποτα. Θα μπλοκάρει ο Αθανασιάδης από το γύρισμα του Ρος. Εδώ τα λένε οι πρώην συμπαίκτες, ο Αθανασιάδης και ο Καντεβέρε.
0: Νομίζω ότι υπερβάλλει εδώ ο Καντεβέρε, θα μπορούσε να φάει και κάρτα χωρίς λόγο.
1: λεπτά, Άρης Ηρακλής 0-0. Ο Καντεβέρε υπάρχει
0: υπόδειξη. Ο Βούρος τίκη τους,
1: υπάρχει υπόδειξη.
0: Τι έγινε εκεί.
1: Θα έχουμε αλλαγή για τον Ηρακλή σε λίγο.
0: Ο Βρυγέτης τι φωνάζει. Ο Ηρακλής στη μεσαία γραμμή τώρα. Για να δούμε.
1: Με τον Βούρο.
0: Ο Βούρος κάνει την μπάλα δίπλα, ξαναπαίρνει την μπάλα, είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. 1-2 με τον Σουρλή. από τα πλάγια η μπάλα και φάουλ υπέρ του Άρη πάνω στο Ράσιτ, σύμφωνα με τον κύριο Βαργέτη. Το 73 είμαστε πλέον στο παιχνίδι.
1: Ναι, φτάσαμε στο 73.
0: Ενώ είναι σωστή υπόδειξη για το offside, βλέπουμε ότι έρχεται από αρκετά πίσω ο Καδεβέρη για να πάρει την μπάλα.
1: Αλλαγή για τον Ηρακλή.
0: Έξω ο Σουρλής, μέσα ο Κράιντς.
1: Ο Κράιντς θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Σουρλή. Το 73. Η πρώτη αλλαγή, η πρώτη παρέμβαση του Βάλτερ Ματσάρη. Με τον Ηρακλή τώρα να προσπαθεί να βγει από τα αριστερά, μια κούρσα. Ο Γένσε δεν έκοψε.
0: Πολύ ωραία,
1: ωραία ενέργεια. Απίθανη ευκαιρία.
0: Τεράστια ευκαιρία.
1: Απίθανη ευκαιρία.
0: Τι κάνει ο Μαρκές, νομίζω. Ο Ραντόγεϊτε, συγγνώμη.
1: Δεν έχουμε τελική, γιατί δεν βρήκε την μπάλα όπως θα έπρεπε.
0: Μόνος του δεν μπόρεσε.
1: Στο δεύτερο δοκάρι.
0: Θυμίζει τη φάση του Μπορών. Δηλαδή αυτό είναι πάρε βάλε.
1: Αυτό όντως είναι πάσα πάρε βάλε από τον Νίζετ. Από τον Ιζέτη το γύρισμα.
0: Και δεν τη βρήκε καν.
1: Ο Μάρκες ήτανε.
0: Ο οποίος τα βάζει με τον εαυτό του, σωστά.
1: Ναι, και άμα τη βρεις τελείωσε. Στο δεύτερο δοκάρι. Η προσπάθεια του Μάρκεζ, η μεγαλύτερη ευκαιρία του Ηρακλή στο παιχνίδι.
0: Και ίσως το αγώνα. Και ίσως το αγώνα, Γιώργο. Είναι μόνος του με την αιστεία. Δηλαδή ακουμπάς την μπάλα και πάει η γκολ.
1: Απίθανη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Η πρώτη μεγάλη στο παιχνίδι. Με τον Αλφαρέλα να επιστρέφει. Μάλιστα. Το είπαμε σήμερα. Το γράψαμε στο metrosport.gr πριν από το παιχνίδι ότι θα είναι στην αποστολή ο Αλφαρέλα από τη στιγμή που ο Άρης δεν βρήκε τον τρόπο
0: να λύσει
1: το συμβόλαιο και του Γαλανόπουλου και του Αλφαρέλα. Το καλύτερο και για τις δύο πλευρές είναι να επιστρέψουν στο αγωνιστικό.
0: Αρκεί να προσφέρει αυτά για τα οποία προσφέρει.
1: Προφανώς. Έτσι ακριβώς. Κοίταξε ο Αλφαρέλα. Είναι ένας παίκτης, Γρηγόρη, που έχει την ποιότητα. Δηλαδή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Από το 5 και κάτω θα έπαιζε βασικός. Εννοείται. Σε κάθε παιχνίδι.
0: Πες μου ημίχρονο Τραμπζονσπορ Γαλατασαράι. Μάντεψα.
1: Επειδή το είδα, πες το.
0: Το φανταζόσου ποτέ?
1: Όχι.
0: Και δύο γκολ ο Σαλάχ. 3-0 η Τραμπζονσπορ την Γαλατά.
1: Μάλιστα.
0: Και τα δύο γκολ τα βάλω ο Μουχάμαντ Σαλάχ. Μάλιστα.
1: Μπήκαμε στο τελευταίο τέταρτο στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Ηρακλής στο 0-0 νωρίτερα. Η μεγάλη ευκαιρία, η τεράστια ευκαιρία με Μάρκες.
0: Η μεγαλύτερη του αγώνα.
1: Φάτσαμε το τέρμα, σούταρε άτσαλα από την σέντρα του Νιζέτ. Θα μπορούσε ο Ηρακλής.
0: Εδώ τι έδωσε.
1: Ο Ράτσιτς διαμαρτύρεται σε έντονο ύφος.
0: Ο Πίνα τα βρίσκει με τον Ράτσιτς.
1: Ο Γιαννιώτας εκτός, θυμίζω στη θέση του ο Αλφαρέλα.
0: Τώρα κάνει ο παίκτης του Ηρακλή ό,τι έκανε ο Γιαννιώτας πριν.
1: Έτσι. Γι' αυτό και εκνευρίστηκε ο Ράτσι.
0: Έδιωξε το κουνούπι από το μαλλί και κάνει ότι το χτύπησε, δηλαδή έλεος. Δεν θα θέλουμε αυτά, εντάξει, για όνομα του.
1: Το 76.
0: Ενώ η Νότιχαμ συνεχίζει να χάνει από την Coventry 0-1. Απίστευτο. Η Coventry, η οποία είναι ουραγός, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον ήτανε μέχρι τώρα.
1: 77ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης.
0: Είναι το πρώτο γκολ της Coventry μετά από 5 αγώνες.
1: Το πρώτο γκολ είναι αυτό που βάζει.
0: Το πρώτο γκολ, και αν το κάνει θα πάρει και διπλό.
1: Κατέβασε ο Μανού Γκαρθία στον άξονα. Μανού Γκαρθία. Δεξιά. Αλφαρέλα. Έξω από την περιοχή. Προσπάθεια του Αλφαρέλα στο ένας εναντίον ενός. Κόπηκε.
0: Πολύ ωραία αναλλαγή των παικτών του Ηρακλή. Η οποία ξεδιπλώνει τώρα με τον Ζετ, ο οποίος πάει την μπάλα στον άξονα, και τον Σόρια για να ανεβαίνουν από τα δεξιά. Προλαβαίνει όμως ο παίκτης του Άρη και βγάζει ο Ρίτσαρτς για τον Βούρο, ο οποίος παίρνει την μπάλα στο 77 είμαστε. Με τον Μιχάλη Γκρολίου να ξεφυσάει, να ξεφυσάει και να μην ξέρει πραγματικά τι πρέπει να κάνει.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι φρέσκαρε με τις αλλαγές που έκανε, με την είσοδο του Γένσε, του Μανού Γκαρθία, του Αλφαρέλα. Φρέσκαρε την εντεκάδα του, αλλά δεν έχει πάρει ακόμη πράγματα. Να δούμε την προσπάθεια. Κουαμέ στον Καντεβέρε. Ζητά φάουλ. Ο παίκτης του Άρη νομίζω δεν υπάρχει σωστά. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Βεργέτης. Πολύ κακή η μεταβίβαση των παικτών του Ηρακλή στην επίθεση, με τον Βέλιο να κοντρολάρει την μπάλα. Τώρα θα την μπλοκάρει. Βέλιο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Νωρίτερα στο 74 η τεράστια ευκαιρία του Ηρακλή με τον Μάρκεζ δεν αξιοποίησε την σέντρα του Νιζέτ, και τώρα ο Άρης με Μανού Γκαρθία πήγε να σπάσει την μπάλα στον Καντεβέρε κόρνερ.
0: Έκτο για τον Άρη. 6-1 πρέπει να είναι πλέον. Ή 5-1
1: ή 6-1. Ή 6-1 νομίζω είναι 5. Δεν είναι. Είχε κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Πέμπτο
1: είναι, ναι.
0: Γι' αυτό σου είπε, ή 5-6. Ναι. Ο Άρης ο οποίος έχει κάνει 4 αλλαγές και ο Ηρακλής μόνο μία.
1: Το 79 το κόρνερ για τον Άρη, το 5ο στο παιχνίδι. Περιμένουμε την εκτέλεση από τα αριστερά, από την αριστερή πλευρά
0: ο
1: του Άρη.
0: Ο Καρέ ή ο Γιαννιώτας. Ο Καρέ βγήκε, συγγνώμη.
1: Ναι, και ο Γιαννιώτας. Ο Συναλφαρελά ή ο Μανού.
0: Κάτι λέει στο βούρο πλάνο. Ο κ. Βεργέτης, δεν ξέρω τι έγινε εκεί.
1: Θα δούμε την εκτέλεση του κόρνερ με Μανού Γκαρθία στο δεύτερο δοκάρι. Θα βγάλει την μπάλα από την άμυνα του Ηρακλής. Έρχεται από τα δεξιά Αλφαρέλα, έχουμε ένα πολύ κακό γύρισμα. Μπάλα είναι out.
0: Ωραίο μαλλί. Να μου στήσει το γουμωτή.
1: Το έδαφος είναι ο Καντεβέρε.
0: Λοιπόν, να πω εν συντομία. Ναι. Γκράτσερα Ούστρια βγαίνει σε 1-0. Καθυστερήσει Αρλερουά Σέρκλ Μπριζ 3-2. 84 λεπτά Στουτγκάρδη Ντόρτμουντ 0-1. Στο Θέλτα Σαραντέρ είμαστε το 4-0. Ή το πιστεύετε, όχι, έχει βάλει 4 η Θέλτα. Ελντένσε Ιμπάρ 1-2. Καστελιόν Τεναρίφη 5-0. Το Μόλτε Άλζου τελείωσε 1-2. 70 λεπτό Σπάρτα Ρότερνταμ Χέρεφεϊν 0-3. Παραμένει το Αλβέρκα Ρίο Αβε 1-0. Τουρκία 56 λεπτά, Μπασακσεχίδη Γκεζεβρική 3-0, Τραμπτοσπορ Γαλατασαράι 3-0. Και μιλάμε για την Τουρκία που πέφτουν δισεκατομμύρια και για γήπεδα και για ποδοσφαιριστές, φίλε μου Γιώργο. Με παίκτες που θα θέλαμε πάρα πολύ. Τελικά στην Ελβετία, Young Boys Servés 3-2. Λουκιάνικα Σκόπερς 5-1, Σιόν Ζυρίχη 1-1. Αυτά είναι τελικά, καθώς ο Αλφαρέλα είναι που έχει τραυματιστεί.
1: Ο Καντεβέρε.
0: Καντεβέρε. Και μάλιστα υποβασταζόμενος βγαίνει. Δεν διατυφάζει το τραυματισμό, πώς έγινε.
1: Ο Μύρ στη θέση του. Ο Μύρ στη θέση του. Πρόβλημα με τον Καντεβέρε στον Άρη. Η πέμπτη αλλαγή λοιπόν του Γρηγορίου είναι αναγκαστική. Θα βάλει επιθετικό. Τραυματίστηκε ο Καντεβέρε. Ο Μύρ θα παίξει μαζί με τον Κουαμέ στην κορυφή. Στο 81ο λεπτό Καντεβέρε, ο οποίος έχει και ιστορικό τραυματισμό, είναι επιρρεπής αρκετά στους τραυματισμούς. Τώρα πρέπει να δέχτηκε χτύπημα.
0: Φάουλ,
1: είναι θλαστικό το τραύμα, θα το δούμε.
0: Κλέβουν
1: στην συνέχεια της ημέρας. Στο 82ο λεπτό ο Ηρακλής
0: από τα δεξιά με τον Ζετ. Πολύ ωραία πάσα. Κλείνουν όμως σωστά οι παίκτες του Άρη. Βγαίνει και ο Βέλιο και μπλοκάρει την μπάλα στο 82 αυτή η φάση, και ο Άρης προσπαθεί με τον Αλφαρέλα από τα δεξιά τώρα να δημιουργήσει κάτι αξιόλογο. Το παιχνίδι, το οποίο δεν έχει το ρυθμό του πρώτου ημίχρονου, έχει ανέβει και ο Ηρακλής αρκετά σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, το 25 διόρθωσε πάρα πολλά πράγματα. Ο Ηρακλής όμως, ο οποίος δεν έχει κάνει με τον κύριο Ματσάρη τις αλλαγές που ίσως τα περιμέναμε.
1: Για να φρεσκάρει την ομάδα.
0: Ίσως κάτι τα ξέρει περισσότερο, ίσως κάτι τα βλέπει περισσότερο από εμάς. Πάντως στέκεται πάρα πολύ καλά, και μην ξεχνάμε ότι έχει χάσει ο Ηρακλής, ενώ ο Άρης έχει κάνει τόσες τελικές την ευκαιρία του αγώνα. Με τον Μάρκες, ο οποίος από το ένα μέτρο δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στην άδεια εστία.
1: Ναι, ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι, και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, στο 74 αυτή η ευκαιρία για τον Ηρακλή με τον Μάρκες.
0: Με μια τρομερή ενέργεια του Ζέτα από τα αριστερά, που τον έβγαλε πάρε βάλε, και αυτός
1: Και πάλι ο Ηρακλής τώρα από τα αριστερά.
0: Έβαλε τις γκολάρες στο Βόλο.
1: Χαμηλώνει οφαντικά. Επιμένει ο Ηρακλής ένα σούτ στα σώματα. Κόρνερ.
0: 5-2 τα γκολ.
1: Φέρνει παίκτες μέσα στην περιοχή τώρα του Βέλιο σε φάση άμυνας ο Άρης. Στο 83. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ εντωμεταξύ.
0: Για το τουρνά
1: 95-57.
0: Ο Λόπε δείχνει να έχει ένα θέμα. Και μάλλον θα βγει.
1: Περιμένουμε να εκτελεστεί το κόρνερ στο Κλεάνδης Βικελίδης. Κόρνερ που έχει κερδίσει ο Ηρακλής. Εκτελείται μέσα στην περιοχή ο Βέλιο ξανά με τις γροθιές.
0: Νέο κόρνερ.
1: Νέο κόρνερ. Από την παρέμβαση του Βέλιο με την γροθιά απομάκρυνε κόρνερ δεύτερο διαδοχικό για τον Ηρακλή. Αυτή τη φορά από την δεξιά του πλευρά.
0: Κάτι λένε οι παίκτες του Ηρακλή μεταξύ τους. Να δούμε αν θα γίνει κάποια κομπίνα, αν έχουν κάνει κάτι στις προπονήσεις και κάτι ετοιμάζουν.
1: Εκτελείται το κόρνερ από την δεξιά πλευρά στο πίσω δοκάρι. Δεν φεύγει καλά η μπάλα.
0: Νέο κόρνερ.
1: Νέα κόντρα στις μπάλα σε σούτ που επιχείρησαν οι φιλοξενούμενοι έξω από την περιοχή.
0: Με τον Μανού.
1: Κουαμέ. Ναι. Τον Κουαμέ κόντρα ριμπάλα, κόρνερ. Τρίτο κόρνερ για τον Ηρακλή.
0: Ο Ρόουζ ήταν ο παίκτης. Και πάει ο Λόπεθ να το εκτελέσει. Ο ίδιο όπως γράφει στην φανελά του.
1: Από τα αριστερά το κόρνερ για τον Ηρακλή. 85 λεπτά στο Κλεάνδης Βικελίδης 0-0. Με τον Ηρακλή στο προσκήνιο. Από μάκρυνο Κουαμέ.
0: Όχι ο Κουαμέ. Βγήκε ο Κουαμέ.
1: Ο Καντεβέρ βγήκε.
0: Ο Καντεβέρ, συγγνώμη.
1: Ο Αλφαρελά θα απομακρύνει σε πλάγιο.
0: Με βέρδεψε. Αλφαρέλα ή Αλφαρελά.
1: Αλφαρέλα. Αλφαρελά είπα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν έκανε λάθος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι έδωσε.
1: Πλάγιο για τον Ηρακλή. Στο 85ο λεπτό 0-0. Με τον Ηρακλή να είναι ξανά στο προσκήνιο. Κέρδισε 3 διαδοχικά κόρνερ νωρίτερα.
0: Ωραία ενέργεια. Κλέβουν του Άρη και πλάγιο για τον Ηρακλή από τα αριστερά. Με τον Ζέτ, ο οποίος έχει ανεβεί πάρα πολύ. Ο Ηρακλής χτυπάει συνέχεια από τα αριστερά. Ο Μανού τώρα θα το εκτελέσει.
1: Κοντά στην περιοχή
0: για
1: του Άρη.
0: Ο Ρόους και πάλι ο Μανού. Σπάει την μπάλα. Λάθος όμως με τον Ράσιτς.
1: Ο Ράσιτς, ο οποίος έχει την κατοχή, θα φέρει την μπάλα στο Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς πήγε να κάνει ένα γέμισμα. Έκοψαν οι Κιανόλευκοι. Ο Μανού διεκδικεί. Ο Ηρακλής και πάλι με προϋποθέσεις.
0: Τι παλιά είναι αυτή, αγόρι, μόνο σου.
1: Κάκιστη πάσα, τελική πάσα. Εδώ χάλασαν οι όποιες προϋποθέσεις. Και ο Ηρακλής συνεχίζει όμως να είναι στην επίδεση, συνεχίζει την επιθετική του προσπάθεια.
0: Και είναι αυτός ο οποίος πιέζει πάρα πολύ. Σούτ από την περιέξω περιοχή. Διώχνει ο Βέλιο, ο οποίος δεν ήταν σίγουρος στην επέμβαση που έκανε. Διώχνει ο Ρίτσαρντς. Πολύ κακή καγωδιώξιμο. Ο Άρης, ο οποίος δείχνει πάρα πολύ νευρικός.
1: Ναι, δείχνει μια νευρικότητα. Έχει αποσυντονιστεί ο Άρης, είναι η αλήθεια.
0: Ενώ αντίθετα ο Ηρακλής δείχνει πολύ σίγουρος κινήσεις του. Έχει ανέβει πάρα πολύ. Απειλεί. Σχεδόν έχει σοβαρίσει τα κόρνερ. Και νέα προσπάθεια τώρα που διώχνουν με τον Ράστη, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει κάτι καλό.
1: Ο Κουαμέ. Για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς για τον Μανού Γκαρθία. Λάθος από τους παίκτες του Άρη. Πολύ εύκολα πούλησαν την μπάλα. Επιμένουν όμως με Φαντιγκά.
0: Πολύ βιαστική κίνηση των παίκτων του Ηρακλή.
1: Φαντιγκά για τον Ράτσιτς. 34-41 τα λάθη για τον Ηρακλή. 41 Ηρακλής, 34 ο Άρης. Η σέντρα του Αλφαρέλα. Κόρνερ. Η μπάλα κόντρα ρε κόρνερ.
0: Νομίζω ότι αν κάτσουμε και τα δούμε με λεπτομέρεια τα λάθη, πρέπει να είναι περισσότερα στο πρώτο ημίχρονο από τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Και για τον Άρη στο δεύτερο. Δεν βλέπουμε και πάλι τους ούτε.
1: Είχε δύναμη.
0: Όχι, δεν βγάζει σιγουριά ο Βέλιο, δεν ξέρω γιατί. Δεν έδειχε τόσο επικίνδυνο σουτ, νόμιζα θα
1: βγάλει. 88 λεπτά Άρης Ηρακλής 0-0. Με Μανού Γκαρθία στην εκτέλεση.
0: Με το δεξί από το κόρνερ.
1: Γκαρθία φέρνει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι, δεν ήταν καλή εκτέλεση. Απομάκρυνε αναμυντική του Ηρακλή. Άτσαλο διώξιμο.
0: Θύμησε τον Ηρακλή του πρώτου μικρόνου.
1: Και έχουμε νέο κόρνερ.
0: Έπεσε τον Άρη. Εσύ Μανού, τι διώξιμο. Δεν είναι ο Μανού, συγγνώμη.
1: Ο Μάρκεζ. Νέο κόρνερ για τον Άρη από την άτσαλη απομάκρυνση του Μάρκεζ. Από τον.
0: 7-4 τα κόρνερ.
1: Το Μανού Γκαρθία ξανά η εκτέλεση. 88. Στο Κλεάνδρη Βικελίδης, Άρης Ηρακλής 0-0. Με τον Ηρακλής στο 74 να χάνει την ευκαιρία του αγώνα με τον Μάρκεζ. Ο Άρης στο πρώτο δοκάρι είχε το δοκάρι. Στο πρώτο ημίχρονο είχε το δοκάρι με τον Γιαννιώτα.
0: Την τεράστια ευκαιρία.
1: Την τεράστια ευκαιρία με τον Μωρόν. Ακριβώς.
0: Αλλά αυτή η ευκαιρία του Μάρκεζ είναι αυτές που δεν χάνονται ποτέ.
1: Δεν έχει εκτελεστεί ακόμη το κόρνερ. Στο 89 έχουμε φτάσει. Μανού Γκαρθία τώρα εκτελεί. Η μπάλα από out. Το κεφάλι του Φαμπιάνο out. Πήρε την κεφαλιά ο Φαμπιάνο, δεν ήταν καθόλου καλή, δεν ανησύχησε τον Αθανασιάδη. Έφυγε εκτός εστίας, κατοχή για τον Ηρακλή. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί, θα επαναφέρει τώρα ο Αθανασιάδης, αλλά έχουμε αλλαγή. Έξω ο Λόπεθ.
0: Και μέσα ο Μυρ. Βγάζει επιθετικό και βάζει αμυντικό.
1: Το 81 το λεπτό, Άρης Ηρακλής το 0-0. Δούμε σε λίγο και τα λεπτά των καθυστερήσεων, τον έξτρα 4. Χρόνο για να ολοκληρωθεί το ντέρμπι.
0: Συμφωνείτε για το 4 ή θα.
1: Ναι, νομίζω 4.
0: Παραπάνω δύσκολο.
1: Και παρακαλώ.

0: παίκτη του Ηράκλη.
1: Προσπάθεια.
0: Κακό
1: τώρα
0: το γύρισμα από την αριστερή πλευρά του Ηράκλη. Μπλόκαρο Βέλιο. Εύκολα βγάζουν την μπάλα από την άμυνα και ανώλευκοι. Ο Ράτσιτς έκλεψε. Ο Ρίτσαρτς. Ο Ράτσιτς. Πανεύκολα λάθη από τους παίκτες του Ηρακλή. Του Άρη, συγγνώμη.
1: Ό,τι έκαναν
0: και έκοψαν οι παίκτες του Ηρακλή.
1: Πολύ ωραία μπαλιά. Αν φύγει τώρα, δεν προλαβαίνει.
0: Είναι ο Σούταλο που μπήκε πρώτος πάνω στην μπάλα. Έκοψε. Ο Ηρακλής κρατάει κατοχή. Με τον.
1: Τρία. Σου είπα και τρία.
0: Τρία. Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνο. 0-0 στο Κλεάνδρη Βικελίδης.
1: Φάουλ υπέρ του Άρη, καθώς δεν υπήρχε φάουλ και την έπιασε την μπάλα με τα χέρια και σωστά.
0: Ήδη συμπληρώνουμε το πρώτο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. 0-0 στο Κλεάνδρη Βικελίδης. Θυμίζω Ατρόμητος Κηφισιά. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. 1-2 νίκη
1: και
0: για την Κηφισιά.
1: 0-1 τελικό.
0: 0-1 τελικό. Ο Βέλιο έχει ανεβάσει την ομάδα ψηλά. Τελευταίες προσπάθειες. Να δούμε αν θα πάμε σε ένα ντέρμπι με 0-0, χωρίς σκορ. Ο Μυρ προσπάθησε να μπει στη φάση. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Άρης στην επίθεση, έξω την περιοχή, σε πλάγια θέση. Το γύρισμα για το Φαμπιάνο. Ο Μυρ βγάζουν οι παίκτες του.
1: Διαμαρτύρηκαν για χέρι. Έχουν δίκιο για το χέρι, αλλά υπάρχει πρώτο το φάουλ.
0: Ο Μυρ διαμαρτύρεται. Ο Ράτσιτς πηγαίνει κοντά στο διαιτητή. Να δούμε τη φάση.
1: Έχουν δίκιο για το χέρι, αλλά υπάρχει σμπόρξουμε.
0: Να δούμε την φάση, ο Μυρ.
1: Βλέπεις.
0: Ναι.
1: Όσον υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει, ναι.
0: Εντάξει, εδώ. Διεκδίκηση.
1: Επειδή απλώνει το δεξί χέρι, γι' αυτό λέω.
0: Έτσι που σπάνα.
1: Θεωρεί φάουλ το πρώτο, οπότε μετά είναι ως μη γεννόμενο το χέρι το οποίο υπάρχει.
0: Κόκκινη κάρτα που, στον πάγκο.
1: Σωστή και μετράει στον πάγκο.
0: Mm?
1: Σε εταιρείε στο εξωτερικό.
0: Ναι, νομίζω. Εγώ.
1: Κύριε Μιχάλη, μετράει. Στον πάγκο μετράει, κόκκινη κάρτα στον πάγκο, αν βγει.
2: Τι εννοείς να μετράει.
1: Αν ποτάρεις κόκκινη κάρτα και βγεις στον πάγκο, μετράει.
2: Την πιάνει, μετράει.
1: Αν την πιάνεις κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι.
2: Όχι βέβαια.
1: Αυτό ρωτάω. Εδώ και πάλι η φάση, βλέπεις, με το δεξί, επειδή το απλώνει. Αλλιώς υπάρχει χέρι πάνω στο Μυρ.
0: Είναι τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Θα συζητηθεί πάντως.
0: Ναι. Ο Ρίτσαρτς, έκοψαν οι παίκτες του Ηρακλή. Ένα γέμισμα.
1: Όπα. Πολύ ωραία παλιά.
0: Να δούμε τώρα την ευκαιρία. Τελευταία στιγμή θα μπει στη φάση.
1: Και
0: θα
1: είναι
0: κόψει.
1: Είναι φάουλ πάνω στον Ζετ. Όχι, είναι ο Μανού.
0: Ο Σούταλο είναι για τον Άρη που είναι πεσμένος στο έδαφος. Τον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτή τη διεκδίκηση.
1: Και είτε το πιστεύεις είτε όχι, με έναν γκολ Κόβεντρι κάνει σε αυτές τις νίκες. Μετά από 5 παιχνίδια. Μάγος είμαι. Σου λέω μαγικά πράγματα. Λογικά έχει τελειώσει το παιχνίδι, φίλε μου Γιώργο. Απλά θα ήθελα να δω και πάλι τη φάση. Για να είναι Σούταλο, να μην έχει το παλικάρι κάτι.
0: Να δούμε, δεν έχουμε. Έχουμε διακοπή στο Κλάνης Βικελίδης. 63-64 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην τρίτη περίοδο.
1: Η μαστίχα αντέχει πάντα. Εκτός αν τσαλάζει.
2: Τόσο είναι καπνός.
1: Πιστεύω ότι μετά θα κάνει ένα πακέτο σιγάρα ο Ματσάρη. Δεν υπάρχει τρίπτωση.
2: Μπορεί να μασάει καπνό.
1: Αυτά μόνο ο Σάρη.
0: Ο
1: Σάρι
0: εκεί,
1: το μικρό Σαπίβα επιτρέφεται στην Ιταλία και εδώ το τιμωρούνε. Ντροπή. Ο Γρηγορίου που έχει κάτσει στον πάγκο είναι πάρα πολύ προβληματισμένος. Και
0: ειδικά νομίζω από το. Εντάξει, και από τη λειτουργία στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά στο πρώτο.
1: Στο δεύτερο,
0: ημίχρονο,
1: σου είπα, είναι
0: ο
1: αυτό.
0: Άρης.
1: Από την αρχή στο αγαπητό ο Ηρακλής πάντα ανεβαίνει στο δεύτερο ημίχρονο, ανέβηκε. Δεν έκανε τις ευκαιρίες, είχε πολύ καλύτερη ανάπτυξη, έκανε την ευκαιρία αυτή που δεν χάνεται. Με τίποτα.
0: Έχουμε ξεπεράσει για τα καλά. Πάμε στο πέμπτο λεπτό από τα τρία των καθυστερήσεων.
1: Τόλιξε.
0: Τέλος αγώνα στο Κλεάνδρης Βικελίδης 0-0. Χωρίς σκορ το τοπικό ντέρμπι. Ο Ράτσιτς βέβαια διαμαρτύρεται στον διαιτητή στο Βεργέτη και σωστά νομίζω διαμαρτύρεται.

0: θα μπορούσε να αφήσει τουλάχιστον ένα λεπτό ακόμη από τον τραυματισμό του Σούταλο. Δεν το έκανε, γι' αυτό και διαμαρτύρεται ο Ράτσιτς. Τέλος αγώνας του Κλάνας Μικελίδης 0-0. Χορηγός της μετάδοσης το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα, κληρώνει ένα Golden Pass για όλα τα γήπεδα της. Στοίχημα GBL, ένας τυχερός θα εξασφαλίσει μέσα από τον Golden Pass την είσοδό του σε κάθε αγώνα που επιθυμεί για όλη τη σεζόν. Το Golden Pass του Στοίχημα Nation σε βάζει μέσα σε κάθε φάση της Στοίχημα GBL. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημα Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα Άρης Ηρακλής 0-0. Γιώργο, νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα.
1: Ναι, με βάση την εικόνα το γόνα και ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ο Άρης ήταν πολύ καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο.
1: Η στατιστική γράφει 23 τελικές, είπαμε. Για τον Άρη αυτές οι τελικές, ο αριθμός τελικών δεν είναι όλες ποιοτικές, αλλά είχε ένα πολύ καλό πρώτο 25 λεπτά, θα σου πω εγώ, στο παιχνίδι. Δεν το αξιοποίησε, είχε τις ευκαιρίες, δεν βρήκε τον γκολ, προβλημάτισε, θα τον ακούσουμε, okay, θα προβλημάτισε με την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο. Να τελειώσω και θα τον ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε.
2: Ναι, αν έλειψε κάτι από την ομάδα μας σήμερα ήταν το γκολ. Και μοιραία όταν δεν πετυχαίνεις γκολ πιέζοντας το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού, είναι λογικό να μην μπορείς να πάρεις τρίπα.
3: 105,1 Goal FM.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Θέλατε μόνο την νίκη για να πάτε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στην μεγάλη διακοπή. Τι σημαίνει τώρα αυτή η ισοπαλία, πόσο σας φρενάρει?
2: Εντάξει, έχει ολόκληρο πρωτάθλημα μπροστά μας. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι θέλαμε βαθμολογικά να είμαστε αρκετά καλά με την, αν περνάμε τη σημερινή νίκη. Αυτή η νίκη δεν ήρθε, αλλά δεν παραγνωρίζω ότι το γεγονός ότι τα παιδιά προσπάθησαν. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε τη διακοπή για να μπορέσουμε να έχουμε ομοιογένεια και να ξαναγίνουμε η ομάδα που ήμασταν. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το ισόπαλο αποτέλεσμα δεν μας άρεσε, δεν μας αντιπροσωπεύει και λογικά θα πρέπει να πορευτούμε με αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Γιώργο, νομίζω το δικό σου σχόλιο, γιατί οι προπονητές μιλάνε συνέχεια.
1: Εντάξει, το έκανα. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης θα μπορούσε το πρώτο ημίχρονο να έχει πάρει το προβάδισμα, προβλημάτισε πάρα πολύ με την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, Άρης. Εγώ αυτό λέω. Προφανώς ανέβηκε και ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Χωρίς να ενθουσιάσει, αλλά πάρα πολύ,
1: ναι,
0: σοβαρός.
1: Είχε περισσότερη ένταση, καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Αλλά ο Άρης και με τις αλλαγές που έκανε δεν πήρε το παραμικρό σε ακόμη και ένα παιχνίδι. Και είδαμε ότι όσο ο Άρης μένει χωρίς γκολ, δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος δεν αξιοποιεί τις ευκαιρίες, τόσο αυξάνεται η πίεση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό φάνηκε από τις αντιδράσεις που είχαν οι ποδοσφαιριστές του, από τα λάθη τα οποία έκαναν, από τις πολλές ημιτελείς προσπάθειες που είχαν στο παιχνίδι.
0: Και για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα τις αλλαγές εκεί με το Μανού και τα υπόλοιπα. Αν άλλαξε το σύστημα της ομάδας και τι ακριβώς πήγε, γιατί δεν πήρε τίποτα απολύτως.
1: Εντάξει, ήθελε να φρεσκάρει όμως και την ομάδα. Χρειαζόταν φρεσκάρισμα. Εντάξει, ο Μανού Γκαρθία είναι ένα πιο δημιουργικό χαφ, τον έβαλε για να δημιουργήσει, αλλά όταν δεν παίρνει και τίποτα από τους επιθετικούς σου. Για να δημιουργεί ο Μανού, νομίζω είναι δωράδρον. 13 τελικές εντός περιοχής ο Άρης, 10 εκτός, δηλαδή 23 οι τελικές. Ένα δοκάρι στο ξεκίνημα στην πρώτη φάση του αγώνα με τον Γιαννιώτα. Η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. 33 κλεψίματα ο Άρης, 24 ο Ηρακλής. 35 λάθη ο Άρης, 44 ο Ηρακλής. Είπαμε 23 οι τελικές για τον Άρη, 6 του Ηρακλή, που έχει και μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο στο 74.
0: Και η μεγάλη απορία είναι αυτό που δεν πρόσεχε κανείς, έκανε μόνο δύο αλλαγές στο Βάλτο Ματσάρη. Λοιπόν, αυτά από εμάς. 0-0 το Άρης Ηρακλής. Ο Μιχάλης Βραζιλιάνος περιμένει και αν παίρνει σκυτάλι από εδώ και ως εξής. Καταστρέψαμε ό,τι μπορέσαμε, εγώ τουλάχιστον, όχι ο Γιώργος. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στα δελτία σας.

0: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Λίγο μετά τις 9.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποίησης.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Μετά την νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλησπέρα, Θεσσαλονίκη μου. Καλησπέρα, Μακεδονία μου. Καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, στην κούκλα μας στην Ελλάδα. Καλησπέρα και στο Μάνο Χατζάκη. Πάμε γρήγορα γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Απλά να πω ότι είμαστε στα 2 και 44 πριν το φινάλε του αγώνα του τελικού στο τουρνουά Γιαννακόπουλος. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με συν 2, 77-79. Εκτελεί βολή ο Λεσόρτ 78-79. Μάνο, καλησπέρα. Τι είδες από το ματς πρώτο και δεύτερο ημίχρονο?
1: Έναν άριστο πρώτο σε κίνηση, σε διαρκή κίνηση, με πολύ διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, πολύ διαφορετική διάθεση, πολύ συμμετοχή από όλους. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, πάρα πολύ καλό. Ίσως το καλύτερο που έχει κάνει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Με τη δυσκολία του γκολ, με ευκαιρίες όμως, και μπορεί να μην ήταν στο στόχο, να τέλειωσε το ημίχρονο χωρίς να βρει κάποια είδα προσπάθεια στο στόχο. Ωστόσο, η εικόνα έδειχνε ότι αργά ή γρήγορα θα έμπαινε η μπάλα στα δίχτυα. Αυτό δεν έγινε. Στο δεύτερο ημίχρονο, διαφορετικός. Όχι κακός, αλλά δεν είχε τις εντάσεις, την πίεση, όλο αυτό το βολιστικό που πήγε να παίξει ο Γρηγορίου με το 4-4-2, το οποίο το έπαιξε για πρώτη φορά, και για πρώτη φορά ήταν και η Καντεβέρε με τον Μωρόν μαζί.
0: Εδώ ήθελα να σε ρωτήσω, αν μου επιτρέπεις, πώς το εξέλαβες αυτό?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Δίκαιο. Okay. Δίκαιο το ξεκίνημα του Μωρόν στην ενδεκάδα με τον κατάλληλο παρτενέρ, τον Καντεβέρε, διότι ο Μωρόν είναι ο εκτελεστής και ο Καντεβέρε είναι αυτός που κάνει όλη τη δουλειά για να γίνει ο Μωρόν εκτελεστής.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το μοτίβο.
0: Ναι.
1: Συμπλήρωμα.
0: Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Μωρόν εκεί στο πρώτο ημίχρονο στο Πλασεδάκι.
1: Ναι, μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Ναι. Για Μωρόν δηλαδή, ναι. Αλλά
0: μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν για μένα αυτή του αγώνα.
1: Ναι, ήταν, ναι. Και του Ηρακλή στο τέλος του Μπαρσένας.
0: Ναι, εκείνη ήταν ευκαιρία, απλά του Μωρόν ήταν Μωρόν, κατάλαβες.
1: Αυτή, ναι, ήταν ευκαιρία η οποία ήρθε σε επαφή με την μπάλα ο ποδοσφαιριστής, ναι. Απλώς κάποια πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο άρχισαν να μην λειτουργούν σωστά. Έπεσαν και οι εντάσεις, έπεσε και τα τρεξίματα, τα οποία υπήρχαν στο πρώτο ημίχρονο, και οι αλλοκαλύψεις, τα πάντα οργανωτικά. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Άρης, δεν άφηνε τον Ηρακλή να παίξει την αντεπίθεση που ήθελε να παίξει την αντεπίθεση. Και στο δεύτερο πολύ απλά άλλαξε.
0: Δώσε μου ένα μισή λεπτάκι να ακούσουμε τον Ιζέ, τον ποδοσφαιριστή, ναι, του Ηρακλή.
2: We knew what we had to do. We knew it was going to be a hard match against a good team. We didn't have the support of our supporters as well. We had to come here alone, but I definitely think we did a good job. I think in the second half we worked very hard, and I even think we deserved a goal. Unfortunately, it didn't go the way we wanted to, but I'm proud of my team and proud of everyone, and we worked very hard, yeah.
3: Έλεγε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που έκαναν. Ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, το περίμεναν αυτό το παιχνίδι, πώς και πώς. Ήθελαν πολύ να έχουν και την υποστήριξη των φιλάθλων μαζί, δυστυχώς δεν ήταν εδώ πέρα. Αλλά πιστεύετε έκαναν μια πολύ καλή δουλειά. Το περίμεναν χρόνια οι φιλάθλοι αυτό το παιχνίδι να έχουν ένα ντέρμπι στην πόλη. Αλλά πιστεύετε έκαναν μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήταν συγκεντρωμένοι και πιστεύει ότι στο δεύτερο ημίχρονο άρχισαν να πάρουν την νίκη.
4: Τέσσερα πλέον ματς, αίτητος ουσιαστικά ο Ηρακλής. Έρχεται αυτή η διακοπή των εθνικών ομάδων. Πόσο θα βοηθήσει την ομάδα αυτή η διακοπή για να δουλέψουν ακόμη πιο πολύ?
3: It's the fourth consecutive game that Heracles does not lose a game. Now there is going to be a pause for the national teams. What do you think, what effect this will have on the team, and how it will affect you, and if you think that will help the team to...
2: Well, obviously, we have a new coach, a lot of different players. We knew that from the beginning of the season, but we've been working very hard, training very hard, and everything is coming in place now. We have a break that gives us a moment to even train harder, to train more on tactics and everything. But everything is becoming very clear. Players are finding the patterns and everything, so it will only be good. The four games that we haven't lost in a row is the fruits of our hard labor. You know, so we will continue to keep going and give the fans what they want, yes.
3: Λέει ότι τα τέσσερα παιχνίδια στη σειρά τα οποία ο Ηρακλής παραμένει αίτητος είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς, την οποία κάνουν κάθε μέρα στην προπόνηση. Ό,τι βλέπετε στο γήπεδο είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς. Η ομάδα είναι καινούργια, ο προπονητής είναι νέος εδώ πέρα, οι περισσότεροι παίκτες είναι νέοι στην ομάδα, οπότε χρειάζεται χρόνος για να δέσει η ομάδα, να δέσει το σύνολο. Μέρα με τη μέρα βελτιώνονται, δουλεύουν σκληρά, οι παίκτες καταλαβαίνουν καλύτερα και τις ανάγκες του προπονητή και δένονται μεταξύ τους, και πιστεύουν ότι αυτό το διάστημα θα βοηθήσει περαιτέρω ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερη στο
4: πάνω.
0: Μάλιστα. Μάνο μου, άκουσες κι εσύ. ναι. Του Νιζέ τις δηλώσεις.
1: Ικανοποιημένος Ηράκλειος, Μιχάλη, ικανοποιημένος.
0: Βέβαια, είδα και το ματσάρι να αγκαλιάζεται με πολλά χαμόγελα στο τέλος του αγώνα.
1: Ναι, με το που τελειώνει το παιχνίδι, δείχνει την ικανοποίησή του, γιατί δέχτηκε μεγάλη πίεση η ομάδα του και ανταποκρίθηκε.
0: Ναι.
1: Ο Άρης είναι αυτός που είναι ο παραπονεμένος από τη δική του προσπάθεια, διότι έπρεπε να βάλει γκολ. Το είπε και ο Γρηγορίου.
0: Σωστά.
1: Και είχε πολλές ευκαιρίες. Ήταν τρομακτικός ο αριθμός των ευκαιριών. Κλιμακούμενης δυσκολίας, ας πούμε, οι φάσεις που έκανε ο Άρης. Ωστόσο, έπρεπε να βάλει γκολ.
0: 23-6 οι τελικές. Ναι. Απλά από τις 23 ο Άρης είχε 2 στο στόχο.
1: Είχε 2 στο στόχο, ναι.
0: Και βέβαια, οι μεγάλες ευκαιρίες, 2-1 έχω εδώ.
1: Ναι. Αυτές που δεν ήταν στο στόχο όμως, μύριζαν ότι κάτι.
0: Ναι, επικίνδυνες
1: φάσεις. Δεν αποτυπώνεται.
0: Δηλαδή του Μωρόν ήταν εκτός εστίας, αλλά ήταν τρομερή ευκαιρία.
1: Έτσι ακριβώς. Και στο δεύτερο, από τη στιγμή που δεν μπορεί να σκοράρει μέχρι το 60-65, μετά μοιραία έρχονται οι αλλαγές. Και λέω μοιραία διότι δεν βοήθησαν.
0: Σωστά.
1: Αποσυντώνησαν. Δεν είναι αποδικαιολογημένα ότι έκανε κάποιες αλλαγές. Ήθελε να αλλάξει κάτι. Είναι λογικό να θέλει να αλλάξει κάτι. Τώρα με τον Μανού στην ενδεκάδα, έτσι όπως κινήθηκε στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης, δεν είχε θέση ο Μανού. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που τον επιλέγει, γιατί είναι ο Μανού και αλλάζει το σχηματισμό, κάτι προσδοκά ο Γρηγορίου. Δεν το πήρε και το δεύτερο ημίχρονο στην ουσία ήταν καλύτερη διαχείριση του Ηρακλείου, ο οποίος από το 80 και μετά άρχισε να ανεβάζει τις γραμμές του πιο ψηλά και και έφερε μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα του Άρη. Όχι τρομακτική πίεση σε βαθμό που να αγχωθεί, ωστόσο κέρδισε και χρόνο και έψαχνε τον γκολ. Δεν είναι καλό αποτέλεσμα για τον Άρη. Δεν είναι καλό αποτέλεσμα.
0: Εννοείται.
1: Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο το έψαξε, να πω ότι δεν έκανε καλή εμφάνιση όπως στην ΑΕΚ, όπως με τον ΠΑΟΚ. Θα πω ότι είναι και ικανοποιημένος. Αλλά με την ίδια την απόδοση των παικτών του Άρη και το τελικό αποτέλεσμα, κανείς δεν μπορεί να είναι ήσυχος.
0: Ναι. Ευχαριστώ, Μάνο μου.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
0: Την αγάπη μου, να είσαι καλά. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον Ομάρ Ρίτσαρτς του Άρη.
2: I think we imposed ourselves on the game. We had control of most of the game, so it's frustrating when we walk away from this game without scoring a goal. There was a lot of positives, but at the same time, I feel like the 3 points were there to take today, and we didn't manage to do it. So it's very frustrating for us, and I'm sure the fans as well. So yeah, that's the feeling today.
5: Ήταν πολύ απογοητευτικό αυτό για μας σήμερα. Κάναμε πολλές ευκαιρίες. Είχαμε τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Κάναμε ευκαιρίες. Οι τρεις βαθμοί ήταν εκεί σήμερα. Μας περίμεναν. Ήταν δική μας οι τρεις βαθμοί, αλλά δεν τα καταφέραμε και αυτό μας απογοητεύει πάρα πολύ. Και φαντάζομαι το ίδιο βεβαίως απογοητεύει και τους φιλάθλους μας σήμερα.
4: Είναι το τρίτο ντέρμπι στη σειρά που ο Άρης δεν καταφέρει να πάρει τρίποντο, νίκη. Να σημειώσει γκολ καλά-καλά. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ομάδα είναι τώρα μοντάρεται ουσιαστικά. Πολλοί είναι οι παίκτες όπως και ο Μάρα.
2: The last three derbies we have no win and we didn't manage to score a goal. How do you explain this? It's because we're a new team, we have a lot of new players or something else?
6: Yeah, I think a lot of it will come down to that. A lot of new players. Everybody is trying to gel together and find our way. But we're not in the worst situation right now. We just need to stay together, keep working. We're working hard in training, so I feel like everything will start to come together soon. But yeah, we just have to keep working on it.
5: Είναι ένας λόγος και αυτός, το ότι είμαστε αρκετοί νέοι παίκτες και προσπαθούμε ακόμη να μάθει ο ένας τον άλλον. Αλλά το σημαντικό αυτή τη στιγμή, που είναι έτσι μια δύσκολη στιγμή για μας, μετά και το σημερινό αποτέλεσμα και τα ντέρμπι γενικώς που είχαμε, δεν τα πήγαμε καλά, είναι μια δύσκολη στιγμή στην οποία όμως εμείς πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, γιατί δουλεύουμε καλά στις προπονήσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά για να βγούμε από αυτή την κατάσταση και να επανέλθουμε στις νίκες.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much,
0: Ευχαριστούμε Omar. Πάρα πολύ. Πάμε λίγο στην Αθήνα να ακούσουμε το τι γίνεται εκεί στα τελευταία δευτερόλεπτα και μετά θα σας πω κάποια πράγματα έτσι λίγο τρελά που έγιναν εκεί. Α, έχουμε Γιάννη. Α, συνέντευξη. Πάμε στη συνέντευξη. Δεν έχουμε ακόμα συνέντευξη. Πάμε λίγο στην Αθήνα σε λιγάκι να δούμε τι γίνεται στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. 85-81, 30 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Εκεί όπου έχουν γίνει στα τελευταία δευτερόλεπτα πράγματα και θάματα, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μπορεί να βλέπω με ασπρόμαυρα γυαλιά, αλλά βλέπω. Και αυτά που έγιναν, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι έξαλλοι όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Τρινκιέρι να είναι να χτυπιέται οι παίκτες του ΠΑΟΚ να απορούν, γιατί έχουν γίνει τρεις φάσεις, μία πίσω από την άλλη στα τελευταία 1,5 λεπτό, όταν ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά με 2 πόντους και τώρα είναι ο Παναθηναϊκός στο συν 4 με τον ΠΑΟΚ να είναι στην επίθεση. Αλλά έχουν γίνει απίστευτα πράγματα. Και μιλάμε για τουρνουά, για φιλικό. Πάμε στη συνέντευξη.
7: La squadra, come capita spesso, το πρώτο ημίχρονο, η ομάδα, όπως συγκρασμένη, sentiamo l'importanza della gara. I ragazzi sono arrivati da poco, in tanti, eravamo un po' contratti per i primi minuti.
8: Αισθάνονται τη σημαντικότητα των παιχνιδιών. Πολλά παιχνίδια και πολλοί παίκτες έχουν έρθει πριν από πολύ λίγο περίπτωτο διάστημα. Αισθάνονται τη σημαντικότητα των παιχνιδιών, την ανάγκη να κερδίσουν. Και οπότε στο πρώτο μήχρονο παρουσιάστηκαν λίγο σφιγμένοι.
7: Poi il secondo tempo invece ci siamo guardati negli occhi, ho dato una scossa.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο κοιταστήκαμε στα μάτια, έδωσα μια όδηση στην ομάδα.
7: Abbiamo fatto un bel secondo tempo contro una squadra molto forte.
8: Και κάναμε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο εναντίον μια δυνατή ομάδα.
7: Con Pedro non abbiamo quasi concesso niente. Con Pedro potevamo, avevamo avuto una palla gol clamorosa.
8: Δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να κάνει σχεδόν τίποτα στο δεύτερο ημίχρονο. Και χάσαμε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε και το παιχνίδι με τον Πέντρο.
7: Και probabilmente, secondo tempo, meritavamo di vincere. In più, abbiamo fatto diverse azioni importanti. Ci manca la finalizzazione, ci manca un po' di esperienza nelle ultime decisioni. Altrimenti, avremmo fatto più occasioni anche da qua.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο, πιστεύω ότι αξίζαμε την νίκη. Μας λείπει λίγο η αποτελεσματικότητα στο τελευταίο μέρος του τελευταίου κομμάτι του γηπέδου, αλλά δημιουργήσαμε και άλλες καλές φάσεις, αλλά μας έλειψε αυτό το φιλικό. Ναι,
7: συμβολήθηκε.
8: Prima di tutto complimenti per il risultato.
7: Grazie.
8: Lei dice che lei ha fatto mister, solo un cambio. Ha cambiato solo il suo cambio. Per questo quanto cambio c'è stato solo nel tempo di recupero. Perché non ha fatto più cambi per stare nella squadra?
7: No, proprio perché io... Lei sa benissimo che nelle precedenti partite ho fatto tanti cambi. Anche il primo tempo l'ho fatto tanti, 3-5.
8: Γνωρίζετε λέει πολύ καλά ότι στα προηγούμενα παιχνίδια έκανε πολύ περισσότερες αλλαγές και δεν διστάζει να κάνει αλλαγές ακόμα και από το ημίχρονο.
7: Quando giochiamo con squadre così di qualità e la squadra che sta giocando sta bene in campo, è pericoloso fare dei cambi anche in difesa, che dove avevamo le ammunizioni potevo far entrare il Chakra, ma cambiare nel momento in cui vedo che la squadra non rischiava niente. Stava facendo bene, poteva addirittura, c'erano tanti spazi, potevamo fare ancora meglio. Ho pensato che non c'era bisogno di cambiare.
8: Εναντίον τέτοιων ομάδων οι οποίες είναι πολύ δυνατές, ειδικά σε ένα ντέρμπι, είναι δύσκολο, λέει, και μερικές φορές και επικίνδυνο και παίρνει ένα ρίσκο το να κάνεις αλλαγές όταν βλέπεις ότι η ομάδα πηγαίνει καλά. Θα μπορούσε ίσως να έχει κάνει κάποιες αλλαγές για τους παίκτες, ας πούμε, που είχαν πάρει κυβερνητικά, αλλά έτσι ότι η ομάδα πήγαινε πολύ καλά, ήταν δεμένη και δεν ήθελε να χαλάσει.
7: Perché dopo quello che ho detto fra il primo e il secondo tempo, ho visto il cambiamento di proprio dei giocatori. Avevo detto, o cambiamo marcia, o farò subito 3-4 cambi. Ho visto i ragazzi che hanno reagito bene, quindi non ho ritenuto opportuno farlo.
8: Lei ti... Όπως είπε και προηγουμένως, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, είδε ότι η ομάδα παρουσιάστηκε πολύ καλύτερη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε είπε, σκέφτηκε ότι μέσα στο ημίχρονο, όμως η ομάδα δεν παρουσιαστεί καλή και παρουσιαστεί με το πρόσωπο του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν έτοιμος να κάνει αλλαγές. Αλλά είδε ότι οι παίκτες ανέβασαν ταχύτητα, ανέβασαν ένταση και ήταν καλύτεροι και πιο συγκεκριμένοι.
7: Ultima mia considerazione. Voi sapete che la squadra è stata costruita giorno dopo giorno, no? Quei ragazzi che ho mandato in campo si vede che hanno aumentato il loro range di allenamento, quindi potevano resistere 90 minuti, stavano tutti abbastanza bene.
8: Lei gnorizza molto bene che la ομάδα χτίζεται μέρα με τη μέρα, πολλοί παίκτες δεν έχουν πολύ διάστημα που έχουν έρθει εδώ πέρα, αλλά είδατε και αυτός ότι οι παίκτες οι οποίοι μπήκαν στο γήπεδο ήταν πλέον έτοιμοι να βγάλουν 90 λεπτά ή έχουν βελτιώσει την κατάστασή τους από τότε που ήταν στην ομάδα.
9: Τι μα άρεσε και τα αυτοτεχνίδια για την αρχή που είναι αίτητο. Υπάρχει ένα μήνα που είναι από για σμήνε που είναι το πέταξι. Το δεύτερο είναι για όλα αυτά τα σενάρια που ακούστηκαν για την Αγγλία. Αλλά και για την. Είναι το θέμα από τα Γερμανία σχετικά ότι ο κ. Μασάρη θα ακολουθήσει άλλη οπτώ από αυτή την αρχή. Είναι μέσα σε διάστημα ενό μήνα αυτά τα σενάρια.
8: Αλλά πριν del tutto lui dice che un commento sul fatto che adesso c'è un mese di pausa, quindi i nuovi giocatori avranno più tempo di integrarsi nel gruppo. E il secondo che si sono sentiti vari rumori, prima era per la squadra nazionale di Algeria, poi c'è questi rumori dalla Romania che vengono, se vuole fare un po'.
7: Guardi, io sono un allenatore che quando sposo una causa non cambio idea. Quindi se sono venuto all'Iraklis per cercare di portare questo grande club di grandi tradizioni dopo tanti anni allo crescere, può venire anche la nazionale più importante del mondo, ho detto un paio di no, è vero, ma io no. Quando sono venuto, vengo, spero che mi facciano lavorare come voglio e casomai dovrò chiarire con la società alcune cose, però io voglio portare in fondo il progetto. Iraklis deve tornare a essere una scuola importante.
8: Όταν δεσμεύεται, λέει, με μια ομάδα, όταν αγκαλιάζει μια ομάδα, πηγαίνει μέχρι τέλους. Δεν ακούει τίποτα, είναι εκεί πέρα πιστός και θα ακολουθήσει το δρόμο μέχρι το τέλος. Είναι πολύ περήφανος που ήρθε εδώ στον Ιρακλή, μια πολύ μεγάλη ομάδα και δεν σκέφτεται καθόλου το ενδεχόμενο να αφήσει αυτό το project το οποίο έχει αναλάβει στη μέση. Ήρθε και θέλει να το φέρει σε πέρα, θέλει να κάνει τον Ιρακλή να πρωταγωνιστήσει ξανά. Το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι αλήθεια ότι απέριψε κάποιες προτάσεις, αλλά και να έχει πιο σημαντική εθνική ομάδα του κόσμου, θα απορρίψει και αυτή την πρόταση από τη στιγμή που έχει δεσμευτεί να είναι εδώ πέρα. Θέλει βέβαια να έχει τις συνθήκες τις ιδανικές για να μπορεί να δουλεύει με τον τρόπο που αυτός το επιθυμεί. Υπάρχουν κάποια πράγματα με την ομάδα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαριστούν, αλλά είναι πολύ ευχαριστημένο που είναι εδώ. Δεν σκέφτεται καθόλου το ενδεχόμενο να.
7: Mi fate dire perché non è giusto, ma ho avuto anche un paio perché probabilmente quello che abbiamo fatto anche in questo periodo è stato molto apprezzato perché gli altri capiscono che una scuola allestita piano piano che se non ci fossero stati i famosi errori arbitrali che tutti noi conosciamo avremmo avuto 4 punti in più per come abbiamo giocato le partite. E questa la dice lunga su quello che stiamo facendo.
8: Δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να αναφέρει. Υπήρχαν προτάσεις, είναι αλήθεια, αλλά δεν θέλει να επιτεθεί περαιτέρω. Πιστεύω ότι δεν είναι δίκαιο και δεν θέλει να το κάνει. Πιστεύω ότι αυτοί που καταλαβαίνουν από ποδόσφαιρο βλέπουν την δουλειά που γίνεται εδώ πέρα. Βλέπετε μια ομάδα η οποία έχει πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να παρουσιάσει αυτό το αποτέλεσμα στο γήπεδο. Και ότι αν δεν ήταν και τα διαιτητικά λάθη τα οποία στέρισαν 4 βαθμούς, η ομάδα θα μπορούσε να
7: είναι. Voi guardate la classifica, se avessimo avuto quello che abbiamo meritato sul campo, se non ci fossero stati questi famosi errori, mettete alla classifica attuale 4 punti in più. Poi vi accorgerete, gli altri da tutte le parti d'Europa si accorgono che l'Iraq è una neopromossa, sta facendo qualcosa di sopra la media.
8: Ναι, άμα βάλετε 4 βαθμούς στην βαθμολογία του σήμερα, προσθέσετε 4 βαθμούς στην Ηρακλή, θα δείτε ότι πόσο ψηλά φτάνει στην βαθμολογία και οι άλλοι, αυτοί που παρακολουθούν εδώ ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, αντιλαμβάνονται ότι μια ομάδα η οποία είναι νεοφώτιστη, το να καταφέρει αυτό που έχει καταφέρει δεν είναι.

0: La prima domanda è che per il secondo tempo la partita così fatica, la squadra si presenta molto in secondo tempo, si migliora nel secondo tempo, e lei ha identificato dove si trova questa
1: perché no, no, l'ho detto prima, l'ho detto all'inizio, anche nell'altra partita il primo tempo male.
0: Ma come ti brutta il telefono?
1: I giocatori, se voi avete visto, non erano quelli di oggi. Quelli di oggi sono quelli che avevano giocato al secondo tempo.
0: Lei ama fare che lei ripete se lo qui c'è chi mi sa si verrà, vedo che a figlio più c'è chi mi sa si può per l'umano per finire, e a figlio più è che non dovesse.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
4: Παίξε σε μας.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Το προηγούμενο παιχνίδι είναι σχεδόν η ίδια δεκάδα που ξεκίνησε, οπότε οι διπαίκτες που
1: Per giocare sciolti come sanno, ho dovuto arrabbiarmi io fra il primo e il secondo tempo e ho minacciato 5 cambi, ho detto se entro 10 minuti non cambiamo il modo di giocare, faccio tutti e 5.
0: Gli hanno perso più palestromeni, più elettri, messo sto gipedo, sto toppetto, se il micronometro...
1: E loro mi hanno dato subito la risposta, tant'è vero se voi avete visto Kreinz, l'avevo fatto scaldare il primo tempo, dopo un 15 minuti prima della fine stavo facendo scaldare Jack Kreinz per fargli mettere pressione e fargli...
0: Chiedete l'allenatore che li piace su spetti sui microfono, io ti ho chiedendo e stando una pezzo di Natale su Nola, ma in palestra o meno...
1: Però
0: lo Massimo fa fino a una legge che tu grazie a Marino tu non si così gli adesso ma in meglio stimi.
1: Però loro mi hanno dato la risposta che volevo...
0: Alla ripetente sapati di
1: Pagogos. Faccio solo un cambio.
0: La seconda domanda è abbiamo di più lui rispetto stiamo a la seconda domanda del signore sono arrivati i giocatori da poco se lei pensa che questi giocatori aiuteranno la squadra e poi aiuteranno che lei cambia il modulo quando vede che magari la squadra non performa bene in un certo momento.
1: Questa è una cosa che dovrò chiarire con la società, non mi è piaciuto che non mi hanno ascoltato nel numero della rosa, nel mercato, mi dispiace ma qui non c'entra il presidente che è una persona squisita, ma hanno fatto delle cose sbagliate, io sono molto arrabbiato, poi un giorno dirò dopo aver chiarito bene con la società, perché non si può prendere se l'allenatore dice che servono solo uno o due giocatori e ho fatto anche il nome di uno che... Il giocatore aveva caratteristiche diverse, non si può fare tutto l'esatto contrario di quello che ti ho chiesto io.
0: Lei ha detto per farci un attimo dopo, io saprei una tolissima che ti dici, sì. E ti dicono i pezzi tu sapevo ίσως να μην ήθελε να έρθουν. Και λέει δεν μπορεί όταν ο προπονητής λέει ότι χρειάζονται ένας-δύο παίκτες, να έρχονται άλλοι παίκτες ή μεγαλύτερο νούμερο από αυτό που χρειάζεται. Είχε δείξει, είχε αναφέρει ένα όνομα ενός παίκτη τον οποίο πίστευε ότι τον χρειαζόταν με κάποια χαρακτηριστικά που έχει αυτός ο παίκτης, δεν τον άκουσαν. Οπότε είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να διευθυνθούν.
1: Μπορεί να σε ρωτήσω το συμφάν που πει να
0: άκουσα.
1: Avevo chiesto Kaka perché se voi andate a vedere la rosa, le caratteristiche di Kaka non ce l'ha nessuno. Volevo solo un giocatore e non me l'hanno preso. Perché ad esempio quando siamo rimasti in 10 l'altra volta con Okaka, che ha caratteristiche diverse da tutti gli altri attaccanti, poteva essere molto utile e hanno fatto un mercato diversissimo creando tanti problemi di gestione dello spogliatoio senza bisogno di prendere tutti questi giocatori che tanti non servivano.
0: Ζήτησε μόνο έναν ποδοσφαιριστή, τον Οκάκα. Άμα δείτε ότι ο Οκάκα έχει χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα έχει κανείς άλλος επιθετικός στην ομάδα. Στο παιχνίδι στο οποίο η ομάδα είχε μείνει με 15, ο Οκάκα ήταν ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμεύσει. Αντίθετα, λέει, πήραν παίκτες και δημιουργούν ίσως και ένα πρόβλημα στη διαχείριση της ομάδας. Ότι περάσει. Αυτό το λέει κάποιος, έτσι σαν να πούμε το δατόνι και το πρώτο είναι λίγο ένα σπάδρα.
1: Allora, forse non mi sono spiegato. I giocatori con me, tutti, sono eccezionali. Ho una squadra che mi segue benissimo. Tutti mi vogliono bene, io voglio bene a loro. Soprattutto loro penso che vedano in me una guida che gli fa piacere, gli fa comodo. Dillo perché è lungo.
0: Λέει, οι παίκτες έχουν εξαιρετική σχέση μαζί του, έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική σχέση. Οι παίκτες τον βλέπουν σαν ένα παράδειγμα και τον ακολουθούν και τον αγαπάνε και έχουν μια εξαιρετική
1: σχέση. Η καπίση di calcio sa che se c'hai 5 cambi e hai solo una competizione, avere 30 giocatori in rosa è solo un problema per l'allenatore gestito, questo è il fatto. I ragazzi per ora sono stati tutti eccezionali. Non posso dire niente dei ragazzi. Accettano le mie scelte, anche se è molto difficile accettarle, perché quando gioca, ripeto, 11 più 5 fa 16. Più di 16, avere 30 giocatori in rosa e io che le devo allenare e in campo non possono entrare più di 22, è un errore grandissimo. Ma io credo dopo 24 anni di esperienza dovrò essere ascoltato di più.
0: Λέει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους παίκτες. Οι παίκτες είναι όλοι εξαιρετικοί, έχουν εξαιρετική συμπεριφορά, ακολουθούν τις οδηγίες του και τις δέχονται. Το να έχεις όμως 30 ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα η οποία έχει να κάνει μόνο μία διοργάνωση και σε κάθε παιχνίδι μπορεί να αγωνιστούν το πολύ 16 ποδοσφαιριστές και συν πέρα από αυτό στην προπόνηση δεν μπορούν να προπονηθούν ταυτόχρονα παραπάνω από 22, δημιουργεί ένα πρόβλημα στη διαχείριση.
1: Και ρηπέδω, οι ragazzi. Non sbagliate a scrivere perché nonostante che i direttori sportivi e chi ha fatto la squadra ha fatto di testa sua senza ascoltarmi, i ragazzi per ora mi stanno seguendo e guardate con l'esperienza che ho, quando c'hai 30 giocatori ne lasci fuori 16, 10 tutte le partite, è difficile gestire. Se non avevo l'esperienza che avevo già ora ci potevano essere già tanti problemi.
0: Λέει ότι από την διευθυντή είναι λάθος το να πάρει 30 παίκτες, από τη στιγμή που δεν χρειάζονται, πρέπει σε κάθε παιχνίδι να αφήνει 10 παίκτες πλάς να μην έχουν συμμετοχή, οι παίκτες θέλουν να παίξουν. Παρ' όλα αυτά δεν δημιουργείται πρόβλημα και πιστεύω ότι αυτό το καταφέρει αυτός με την εμπειρία την οποία έχει, αλλά πιστεύω ότι μετά από 25 χρόνια εμπειρία θα έπρεπε να τον είχαν ακούσει στο σχεδιασμό λίγο περισσότερο.
9: Μάλιστα, αυτά από τη συνέντευξη του κυρίου Ματσάρη. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε και το Μιχάλη Γρηγορίου. Τρομερό παιχνίδι στο Super Cup. Ολυμπιακός χάνει 2 πόντους από τη Ρεάλ. Πάμε. Όχι ακόμη, οκ. Okay. Τρομερό παιχνίδι και εκεί. Τρομερό παιχνίδι και εδώ. Στον τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος στο τουρνουά. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε λίγο αργότερα, βέβαια, με τον Γιώργο τον Πετρίδη όλες τις λεπτομέρειες και από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα αλλά και του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Επαναλαμβάνω, είναι 2 πόντους πίσω. Ο Ολυμπιακός έχει βρεθεί αρκετούς πόντους πίσω από τη Ρεάλ. Ανέκαμψε, είναι τώρα στο δίποντο, αλλά θέλουμε 51 δευτερόλεπτα. 89-91 είναι το παιχνίδι και θέλουμε 51 δεύτερα, έχω την αίσθηση. Όχι, 44 δεύτερα. Οπότε πάμε λίγο να σας δώσω Τα 44 δεύτερο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Έχει πατήσει τρομερό λάθος του παίκτη του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω ποιος είναι, δεν τους γνωρίζω. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πήρε την μπάλα, πάτησε γραμμή και χάνει ο Ολυμπιακός τρομερή ευκαιρία εδώ. Είτε να ισοφαρίσει, είτε να προηγηθεί με το πάτημα στην γραμμή. Στα 36 τώρα η Ρεάλ έχει την επίθεση και είναι μπροστά δύο πόντους. Ο Ολυμπιακός δεν πάει για φάουλ. Θα αφήσει την επίθεση να εξελιχθεί ώστε να αστοχήσει, να παίξει καλή άμυνα, να αστοχήσει η Ρεάλ, να έχει αυτό στην τελευταία επίθεση. Η Ρεάλ, τρίποντο, μπάλα Στεφάνη, rebound για τη Ρεάλ. Και εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν κάνουν φάουλ. Στα 14 δευτερόλεπτα έχει γίνει φάουλ τώρα και... Όχι, δεν έχει γίνει. Δεν έχουν κάνει παίκτες του Ολυμπιακού φάουλ και μπάλα στο καλάθι. Απορώ. Ο προπονητής του Ολυμπιακού συνέχεια βρίζει στον πάγκο. Μπορεί να καταλάβει τι έγινε. Φοβερά πράγματα. Όπως και επαναλαμβάνω, φοβερά πράγματα είδα και εγώ. Μπορεί, προσοχή λίγο, δεν είχα ήχο εγώ βέβαια. Έβλεπα μόνο. Οπότε η εικόνα και μόνο κάποια φορά μπορεί να επιφέρει κάποια σφυρίγματα των διαιτών που εγώ να μην τα έχω πάρει χαμπάρι. Θα μου πει ο Γιώργος ο Πετρίδης αργότερα για τρεις φάσεις που έχω σημειώσει εγώ από τα τελευταία δύο λεπτά του αγώνα. Ο Μπαρτζόκας έχει τους παίκτες στον πάγκο του για να δώσει οδηγίες. Ήταν έξαλλος, όπως ήταν και ο Τρινκιέρι λίγο πριν. Στα time out στα 6,9 με τη Ρεάλ να είναι μπροστά στο συν 4. Τώρα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα εδώ. Δηλαδή θα πρέπει να αφήσει η Ρεάλ τον Ολυμπιακό να βαρέσει τρίποντο. Δύσκολο το κόβο. Μπορεί και να κάνει φάουλ η Ρεάλ όσο πιο αργά μπορεί. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε ακόμα δρόμο εκεί. Σε λίγο θα σας δώσω και τα στατιστικά όλα από πλευράς αγώνα Άρη Ηρακλής το 0-0. Ειλικρινά δεν περίμενα να ανοίξει αυτό το μάτσο το 0-0. Στο 1-0 το είχα. Αλλά μέχρι εκεί. Κι όμως έπειτα από 24 τελικές, αν θυμάμαι, του Άρη, ο Άρης έμεινε στο 0. Λοιπόν, σε λίγο βγαίνουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο για το Super Cup, να δούμε ποιος θα το κατακτήσει. Πολλά καλά γράφονται στην Αθήνα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Μπαρτζόκας μας δείχνει ξανά τη φάση, είναι έξαλλος. Μάλλον δεν κατάλαβα αν οι παίκτες του έπρεπε να κάνει. Ολυμπιακός τώρα από πλάγια στο μισό της Ρεάλ η μπάλα στα χέρια του Φουρνιέ, θα πάει για τρίποντο πιστεύω Ολυμπιακός και το κάνει με Σβεζένκοφ, Στεφάνη. 2-1, τελείωσε ο χρόνος, τελείωσε και το παιχνίδι. Η Ρεάλ έχει πάρει το Super Cup, πανευτυχής ο προπονητής της Ρεάλ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον μετά να δούμε τις δηλώσεις του Μπαρτζόκα, ο οποίος δίνει το χέρι του μια κάτι μούτρα στον προπονητή της Ρεάλ, φυσιολογικό βέβαια, μετά την ήττα στον τελικό. Λίγο αργότερα ίσως καταφέρουμε και βγάλουμε ήχο και αν είμαστε δεν είμαστε στο διάλειμμα, αν δεν είμαστε με τον καθηγητή μας ή αν δεν είμαστε και με το ρεπορτάζ. Έχω ακόμα του ΠΑΟΚ, έχω και ρεπορτάζ μπάσκετ με τον Γιώργο. Έχουμε μπόλικα πράγματα ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, να σας δώσω το τι γίνεται αυτή τη στιγμή δεξιά και αριστερά. Στην Πρέμιερ, τελικό το Nottingham Forest Coventry 0-1, ακυρώθηκε γκολ του Μαρινάκη της Nottingham στο 81 λεπτό. Οπότε οι γαλάζιοι της Coventry πήραν τρομερή νίκη. Nottingham Coventry 0-1. Και από εκεί και πέρα στην Αυστρία είμαστε στο 85 λεπτό. Γκράτσερ, Αούστρια, Βιέννης 2-2. Στο Βέλγιο, τα τελικά θα τα αναφέρω αργότερα. Αναφέρω τώρα ότι έχουμε σε εξέλιξη. Στο Βέλγιο, 25 λεπτό, Άντερλεχτ, Ζούλτε Βάραγγε 0-0. Και 28 λεπτό, Λόμελ, Μαλίν επίσης 0-0. Άρχισε το παιχνίδι στη Βραζιλία μου. Ατλέτικο Μινέρο, Απεκοένση 0-0. 13ο λεπτό εδώ. Στην Γαλλία και τα τέσσερα μάτς έχουν αρχίσει πριν από 28 λεπτά. Λίγο νωρίτερα το Παρίσι, η Παρί, η Γενική στο Στρασμπούρ 2-1. Σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε τώρα σε εξέλιξη 28 λεπτό, Αντζέ Τρουά 0-0, Λεμάν Λοριάν 1-0, Λιόν Ρεν 1-0, Τουλούς Χαύρι 0-0. Στη Γερμανία η Μπορούσια πήρε μεγάλη νίκη, Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1. Στην Τσβάιτε Λίγα, 43ο λεπτό, Δυνάμο Δρέσδης, Χέρτα Βερολίνου, 1-1. Σε εξέλιξη στην Ισπανία, Σεβίγια Βαρσελώνα, 10ο λεπτό, 0-0. Στην Ισπανία Β, 14ο λεπτό, Κάντιθ, Χιρόνα, 0-0. Στο 28ο λεπτό, στην Ιταλία, Σέρια, Βενέτσια, Λάτσιο, 0-0. Στην Ολλανδία, 54ο λεπτό, Άγιαξ Εξέλσιορ 1-1 παρακαλώ. 12ο λεπτό, Βίλεμ Φορτούνα Σιτάρτ 0-0. Μετά πάμε στην Πολωνία, ημίχρονο, Μότορ Λούμπλιν Γκόρνικ Ζαρμπρζέ 0-0. Πορτογαλία, τη Sporting, το παιχνίδι με την Αρούκα είναι στις 10.30, σε κάνα τέταρτο, έχουμε ακόμα δρόμο. Τελικά, επαναλαμβάνω, θα τα πω αργότερα όταν βρούμε χρόνο. Θα έχετε ενημερωθεί περισσότεροι για τα τελικά. Οπότε σας δίνω ό,τι έχουμε σε εξέλιξη για να μην τα χάνετε. Τώρα που είπα εξέλιξη, δεν έχει και πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Τα βασικά, τα πρωταθλήματα τα περάσαμε. Να δω μετά τι γίνεται. Στην Γαλλία 2, 57ο λεπτό, Μέτς Σεντετιέν 0-0. Εκουαδόρ δεν μας ενδιαφέρει. Ελβετία, δεν έχουμε εξέλιξη εκεί, κανένα παιχνίδι, όλα τελικά. Και να δω αν μπορέσουμε να κλείσουμε το μενού. Κανένα άλλο σε εξέλιξη, οπότε είμαστε μια χαρά. Okay. Όλα τα σημαντικά πρωταθλήματα τα περάσαμε, οπότε είμαστε εντάξει. Περιμένω να δω λίγο.
10: 105,1 Goal FM

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.